καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Ο στίχος αυτός μοιάζει με τη φράση «Κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινή και ανυψή», που είπε η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, και με τη φράση της Σοφίας Σιράχ «Θρόνους αρχόντων καθήλεν ο Κύριος και κάθισε πραείς επ' αυτών». Δυνάστες είναι ισχυροί, οι βίαιοι, εκείνοι που κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους. Η αλαζονία και η υπερηφάνεια είναι το χαρακτηριστικό των δυναστών. Ταπεινοί είναι οι αδύνατοι, οι καταπιεζόμενοι και περιφρονημένοι φτωχοί. Ο Χριστός θα ανατρέψει την υπάρχουσαν κατάσταση. Η Παναγία έχει υπόψη της την υπόσχεση του Αγγέλου ότι ο Υιός της θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Παραδείγματα ανατροπής της υπάρχουσας κατάστασης μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής. Πρώτον, οι υπερήφανοι Φαρισαίοι απερίφθησαν και έγιναν δεχτοί οι μετανιωμένοι τελώνες και αμαρτωλοί. Δεύτερον, απερίφθησαν οι Ιουδαίοι και έγιναν δεχτοί οι εθνικοί. Τρίτον, ο Χριστός δεν διάλεξε για μαθητές του τους κατά σάρκα σοφούς και δυνατούς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Τέταρτον, όταν καταρρίφθηκε η τυραννία των αρχιερέων και πρεσβυτέρων και οι περιφρονημένοι ψαράδες, οι μαθητές του Ιησού έλαβαν δύναμη εξύψους για να καθίσουν επί 12 θρόνων κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Πεινώντας ενέπλησαν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Οι λέξεις πεινώντας και πλουτούντας έχουν έννοια και υλικήν και πνευματικήν. Για να πάρει ο άνθρωπος τροφήν πρέπει να πεινά. Αν δεν υπάρχει όρεξη και πείνα, η τροφή όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί και να βλάψει. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Αν δεν έχουμε πόθο για την αλήθεια, αν δεν πεινούμε και διψούμε τη δικαιοσύνη, αν δεν νοσταλγούμε τη λύτρωση, εξαποστελόμαστε κενοί, αδιανοί από το σωτήρα. Με τη βία δεν ισχωρούν οι σωτηριώδεις αλήθειες στη ψυχή των ανθρώπων. Αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε, θα προκαλέσουμε αντίδραση, κρυφή ή φανερή. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς να παρακαλούμε το Θεό λέγοντας «Το πόθο σου τρώσον ημών τας ψυχάς Κύριε», να γεννήσεις τις ψυχές μας τον πόθο για τα πνευματικά αγαθά. Σε όσους έχουν αυτόν τον πόθο, ο Θεός θα τον ικανοποιήσει. Σε όσους έχουν ενδιαφέρον, δίδει ο Θεός τα μέσα και τις ευκαιρίες να απολαύσουν και να χορτάσουν τις πνευματικές δωρεές Του. Και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Τους εξαπέστειλε, τους απομάκρυνε με περιφρόνηση από κοντά Του. Η φράση σημαίνει ακόμη ότι ο Θεός δεν θα δώσει σε αυτούς τα αγαθά Του. Θα διαψευστεί η ελπίδα τους να πάρουν τα αγαθά. Ο στίχος αυτός μας θυμίζει το στίχο 11 του Ψαλμού 33. «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού». Ο Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν πολλές φορές εναλλαγές και μεταπτώσεις από τον πλούτο στη φτώχεια και από τη στέρηση στην αυθονία των υλικών αγαθών. Από πνευματικής άποψης, πολλοί άνθρωποι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν τους ότι είναι πλούσιοι σε ηθικά κεφάλαια, ότι έχουν πνευματική αυτάρκεια, ότι δεν έχουν ανάγκη των Θεών για να καλλιεργηθούν και να προκόψουν. Έχουν την εντύπωση ότι δεν υστερούν σε τίποτε, ότι είναι εντάξει απέναντι στον ηθικό νόμο και δεν έχουν ανάγκη βελτίωσης και πνευματικής πρόοδου. Αυτούς που είναι σίγουροι για την ευσέβειά τους, τους πνευματικά αυτάρκης, ο Θεός θα τους αποπέμψει. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Αντελάβε το,
σημασία του ρήματος αντιλαμβάνομαι στην Αγία Γραφή είναι πιάνω στερεά κάτι για να το υποστηρίξω ή να το βοηθήσω. Αντίληψη σημαίνει βοήθεια και αντιλήπτορ σημαίνει βοηθός. Ισραήλ είναι οι αληθινοί Ισραηλίτες, οι φοβούμενοι των Θεών. Έπιασε με το προστατευτικό του χέρι και βοήθησε τον Ισραήλ και απέδειξε έτσι ότι δεν ελισμόνησε, αλλά θυμήθηκε το έλεος και την ευσπλαχνία του. Ο στίχος δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός διάλεξε από τον Ισραηλιτικό λαό μια γυναική ανύπαρξη, υπέροχης αρετής και αγιότητας, την Παναγία, για να γεννήσει ως άνθρωπον τον Υιόν του Θεού. Ο Θεός είχε υποσχεθεί την έλευση του Σωτήρα πολλά χρόνια πριν. Επισφραγίζουσα την δοξολογική της Οδύνη Παναγία, στρέφει το βλέμμα της στο παρελθόν και θυμάται τις επαγγελίες που έδωσε στους προπάτορες, ότι θα έδειχνε στον Αβραάμ και στους απογόνους του παντοτινών και αιώνιων έλεος. Η σωτηρία μας συνδέεται με ρητές υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις του Θεού. Οι υποσχέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που αναφέρονται στο μέλλον. Η αναφορά στον Αβραάμ και τους πατέρας ημών ανατρέχει στο παρελθόν, διατρέχει τους αιώνες και φθάνει στην αφετηρία των ελπίδων μας, στον Αβραάμ και στους πατριάρχες και πιο πέρα μέχρι τον Αδάμ. Η χριστιανική πίστη και ελπίδα κάνουν τον χριστιανό να βλέπει πολύ μακριά, στα τέλη των αιώνων, και να διακρίνει εκεί την εκπλήρωση όλων των θείων υποσχέσεων. Η ελπίδα αυτή είναι κατά τον Απόστολον Παύλον ασφαλής και βεβαία, με εγγυητήν το Σωτήρα Χριστόν. Ήθε να παρουσιάσουμε ενώπιον του Κυρίου έργα αγάπης, έργα αρετής, έργα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τη χάριν του να βρεθούμε άξιοι του ελέους του, καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

γεννήσει έγινε ξύν και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρίου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

το περιβόλι της Παναγίας. Οδηπορικό λατρείας στα μοναστήρια, τις σκήτες, τις καλύβες και τα ερημητήρια του Αγίου Όρους. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Ίκαρος Πετρίδης.

Κρήτη Χερσόνησος της Χαλκιδικής δεν είναι ένα πόδι στο χάρτη όπως οι δύο προηγούμενες, αλλά ένα βήμα προς την επουράνια βασιλεία της χριστιανικής θρησκείας. Απομονωμένος γεωγραφικά και διοικητικά από τον υπόλοιπο κόσμο, ο αγέροχος και δύσβατος ορεινός όγκος του Άθωνα συνεχίζει για περισσότερα από 1000 χρόνια να φιλοξενεί τη σημαντικότερη εστία του Ορθόδοξου Μοναχισμού και παραμένει το δώρο που η Παναγία έκανε στους ασκητές. Γι' αυτό και όλοι οι αγιορείτες αποκαλούν τον Άθωνα περιβόλη της Παναγίας. Πολύ πριν τους αγιορείτες όμως, στο περιβόλι αυτό εγκαταστάθηκαν οι αρχαίοι Έλληνες, σχηματίζοντας 5 μεγάλες και ακμαίες πόλεις στη Χερσόνησο του Άθωνα, την οποία τότε ονόμαζαν απλά Ακτή. Έτσι, οι πελασγοί άπικοι από τη Λίμνο έκτισαν το Δίον, διαφορετικό από το Πιερικό, στον Ιδηλιακό όρμο, όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Βατοπεδίου, και οι Χαλκιδείς άπικοι έκτισαν τις Κλεονές στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Ξηροποτάμου. Η αρχαιότερη πόλη στη Χερσόνησο του Άθωνα ήταν η Θήσος ή Θήσον, επίσης αμπικία των Χαλκιδαίων, η οποία βρισκόταν μάλλον στην περιοχή μεταξύ των μονών Ζωγράφου και Δοχιαρίου. Οι Θησαίοι μάλιστα αναγκάστηκαν να κάνουν μεγάλες αγκαρίες στον Ξέρξη όταν τους έβαλε να σκάψουν για να ανοίξει την περίφημη Διόρυγα, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Νέα Ρόδα. Στα ίδια χωματουργικά δούλεψαν και οι κάτοικοι από μια άλλη αρχαία πόλη της Χερσονήσου, η οποία λεγόταν Ολόφιξος και την είχαν κτίσει οι πελασγοί της Λίμνου, κάπου ανάμεσα στις σημερινές μονές Χιλιανδαρίου και Σφιγμένου. Οι Ολοφίξοι όμως μιλούσαν πολλές διαλέκτους, με αποτέλεσμα το εν λόγω εργοτάξιο της Διόρυγας να μοιάζει με τον πύργο της Βαβέλ. Η πέμπτη αρχαία πόλη βρισκόταν στην νοτιοανατολικότερη άκρη της Χερσονήσου και λεγόταν Ακροθώη, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το ακροτήριο Ακράθος. Οι Ακροθωήτες ήταν γνωστοί ως κορακοζόητοι, αφού ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, φημίζονταν για την αθεία τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι θεοί του Ολύμπου τους έστειλαν έναν τρομερό σεισμό και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Και από μια ειρωνία της τύχης, εκεί όπου βρισκόταν η πόλη των Άθεων, κτίστηκε το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους, στο οποίο θεμελιώθηκε ο κοινοβιακός μοναχισμός, δηλαδή η Μονή Μεγής της Λαύρας, ίσως για να ξορκίσει από το απόκριμνο ακροτήρι το αμαρτωλό αρχαιοελληνικό του παρελθόν.

868 π.Χ. όλες οι πόλεις της Χερσονήσου πέρασαν στην εξουσία των Μακεδόνων και του Φιλίππου. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένας κάπως προχωρημένος αρχιτέκτονας που λεγόταν Στασικράτης πρότεινε στο Μακεδόνα βασιλιά να λαξεύσει ένα γιγαντιαίο ανδριάντα πάνω στις ορθοπλαγιές του Άθωνα, όπου ο Αλέξανδρος θα παριστανόταν να κρατά στο ένα του χέρι μια ολόκληρη πόλη και στο άλλο ένα ποτάμι. Ο συνετός βασιλιάς όμως, ο οποίος δεν είχε προσβληθεί ακόμα από το μικρόβιο της ματαιοδοξίας, προτίμησε να αφήσει φυσική την εικόνα του βουνού, αφού, όπως είπε, η αποτυχημένη διόρυγα του Ξέρξη εκεί κοντά ήταν ένα μνημείο βασιλικής αλαζονίας και η περιοχή δεν χρειαζόταν και δεύτερο. Οι αρχές πόλεις της Χερσονήσου ακολούθησαν τη μοίρα της υπόλοιπης Ελλάδας και πέρασαν στα χέρια των Ρωμαίων και αργότερα στους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Και γύρω στον 7ο αιώνα πέρασαν στα βάρβαρα χέρια των πειρατών, οι οποίοι ερήμωσαν εντελώς από ανθρώπους τη Χερσόνησο. Σε αυτή την παραδεισένια ερημιά με τα πλούσια νερά, τα πυκνά δάση και τις απόκριμνες ακτές άρχισαν να έρχονται μοναχοί μετά τον 8ο αιώνα, είτε ως ασκητές είτε ως ομάδες, οι οποίοι δημιουργούσαν μικρές κοινότητες, τις λαύρες, για να μονάσουν παρέα. Από το 940 μάλιστα, στη λαύρα που είχε δημιουργηθεί στις Καριές και ονομαζόταν Μέση λόγω γεωγραφικής θέσης, εγκαταστάθηκε μία σύναξη γερόντων, η οποία διοικούσε τους υπόλοιπους και γι' αυτό η λαύρα ονομάστηκε Μεγάλη Μέση. Ο μοναχισμός άρχισε να παίρνει άλλη διάσταση όταν το 963 ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης δημιούργησε με τη βοήθεια του φίλου του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά το πρώτο κοινοβιακό μοναστήρι, τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Αυτή η νέα οργάνωση της μοναστικής ζωής όμως ξεσήκωσε τους παλιότερους ερημίτες του Άθωνα, οι οποίοι ούτε που ήθελαν να ακούσουν για κοινόβια και τέτοια. Τα πνεύματα ηρέμησαν μερικά χρόνια αργότερα, το 972, όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννη Τσιμισκής υπέγραψε πάνω σε δέρμα τράγου το τυπικό του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονταν οι μορφές μοναχισμού και ένα σωρό τυπικές διαδικασίες. Ο τράγος, όπως ονομάστηκε το τυπικό, εκτός από ένα ανεκτίμητης αξίας κοιμήλιο, στο οποίο σώζεται η παλαιότερη υπογραφή Βυζαντινού αυτοκράτορα στο πρωτότυπο, αποτελεί και την ιστορική αρχή της ασκητικής ζωής στο Ιερό Βουνό. Μετά τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, πολλοί μοναχοί, Άγιοι και μη, άρχισαν να έρχονται στο όρος και μέχρι το τέλος του 11ου αιώνα είχαν δημιουργήσει τα περισσότερα από τα 20 μεγάλα μοναστήρια που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, καθώς και αναρρύθμιτα κεγιά και λαύρες. Σύμφωνα με το πρώτο τυπικό, άμεση εξουσία στο όρος είχε ο εκάστοτε αυτοκράτορας και δευτερεύουσα ο εκάστοτε πρώτος, δηλαδή ο μοναχός τον οποίον επέλεγαν οι εκπρόσωποι των μοναστηριών για να διοικεί. Όλο το έδαφος της Χερσονήσου ανήκε στα μοναστήρια, αλλά τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα του Άθωνα άλλαζαν κατά

Όταν οι σταυροφόροι άρπαξαν το 1204 την Κωνσταντινούπολη, το Άγιον Όρος πέρασε στη φραγκική κυριαρχία και ο καρδινάλιος Βενέδικτος χάρισε την Ιερή Χερσόνησο στους βαρόνους της Χαλκιδικής, οι οποίοι με έδρα την Ουρανούπολη δεν άφησαν μοναστήρι που να μην το κατακλέψουν. Το χριστιανικότατο πιάτσικο των καθολικών αρχόντων σταμάτησε όταν το Άγιον Όρος πέρασε πάλι στους Βυζαντινούς, αρχικά της Ηπείρου και αργότερα της Νίκαιας. Όταν οι Φράγκοι πήραν δρόμο από την βασιλεύουσα, το Άγιον Όρος απόλαυσε την εύνοια πολλών αυτοκρατόρων. Όταν όμως ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο VIII προσπάθησε να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στη Δυτική και Ανατολική Εκκλησία, εξαγρίωσε τους αγιορείτες, οι οποίοι ακόμη δεν είχαν συνέλθει από τις λατινικές λαϊλασίες, και αυτοί θυμωμένοι σταμάτησαν να μνημονεύουν το όνομα του αυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ όμως το πήρε πολύ βαριά και έριξε φωτιά και τσεκούρι στο Άγιον Όρος, πυρπολώντας μοναστήρια και κυνηγώντας άγρια τους μοναχούς. Ευτυχώς ο επόμενος αυτοκράτορας, Ανδρόνικος Παλαιολόγος, διόρθωσε πολύ τα πράγματα και έβγαλε ένα σωρό χρυσόβουλα με τα οποία παραχώρησε την Ιερή Πολιτεία στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου και μεγάλωσε πολύ τη δύναμη του εκάστοτε πρώτου. Έτσι, το 14ο αιώνα, το Άγιον Όρος έγινε σπουδαιότατο καλλιτεχνικό και πνευματικό κέντρο, γύρω από το οποίο συγκεντρώθηκαν πολλοί επιφανείς λόγοι και πνευματικοί άνδρες. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκαν και τα τελευταία από τα μεγάλα κοινοβιακά μοναστήρια. Στη μοναστική πολιτεία όμως μπήκε μετά από λίγα χρόνια ο ξένος δάχτυλος και δι ο σερβικός. Όταν οι παλαιολόγοι σφαντζόντουσαν με τους κατακουζινούς, το Άγιον Όρος μαζί με άλλες περιοχές της Μακεδονίας είχε περάσει στα χέρια των Σέρβων, οι οποίοι παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες δεν κατάφεραν να επιβληθούν στα ομόδοξα αδέλφια τους.

Τούρκοι πρωτόφθασαν στο Άγιον Όρος στα μισά του 14ου αιώνα ως πειρατές και συνέχισαν την καταστρεπτική τους δράση αργότερα ως κατακτητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μοναστική πολιτεία παραδόθηκε σε αγάδες, μπέιδες και τάγματα γεννητσάρων, πληρώνοντας απίστευτα ποσά σε φόρους και χαράτσια. Το 1525 οι αγιορείτες έπρεπε να πληρώνουν ετησίως 3.300 γρόσια, τεράστιο ποσό, στον τότε μπέι, εκτός από τα έξοδα για τη συντήρηση της συνοδείας του. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, πολλοί ηγεμόνες από τις παραδουνάβιες χώρες βοήθησαν τα αγιορείτικα μοναστήρια στέλνοντας χρήματα, πολύτιμους θησαυρούς και παραχωρώντας τους αγιορείτες κτήματα και μετόχια για να έχουν εισόδημα. Η ανελαίτη αφέμαξη των μοναχών όμως συρρίκνωσε πολύ την πνευματική και πολιτιστική ζωή στα μοναστήρια, αλλά από την άλλη πλευρά η εξάρτηση του όρους από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης προστάτεψε τη μοναστική πολιτεία.

1794 ιδρύθηκε στο Άγιον Όρος η Αθωνιάδα Ακαδημία, η οποία συγκέντρωσε πολλούς σπουδαίους δασκάλους. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα μοναστήρια μεγάλωσαν και οι κατεστραμμένες πτέρυγες αναστηλώθηκαν. Νέοι μοναχοί ήρθαν στο Όρος και παρόλη την καταλύστευση των μονών από τους φόρους, η Αθωνική Πολιτεία γνώρισε μια νέα περίοδο ακμής. Όλη αυτή η μακαριότητα κατέρευσε μετά το 1822, όταν ξεψύχησε η Επανάσταση των Ελλήνων στη Χαλκιδική μετά τη συντριβή των επαναστατών του Εμμανουήλ Παπά. Το Άγιον Όρος λαϊλατήθηκε άγρια από τους Τούρκους, λαϊκοί και μοναχοί κατασφάχτηκαν και ένα αστρονομικό πρόστιμο έπεσε πάνω στην ήδη τσακισμένη οικονομία των μοναστηριών. Τα πράγματα ηρέμησαν κάπως μετά το 1826. Οι κυνηγημένοι από τους Τούρκους μοναχοί άρχισαν να επιστρέφουν στα ρημαγμένα από τους Τούρκους μοναστήρια τους και η Αθωνική Πολιτεία άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται και να ανασυγκροτείται. Σε αυτό συνέβαλε και η μισοδιαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα και πλέον δεν πίεζε τόσο πολύ τη μοναστική πολιτεία. Αυτή την ταραγμένη για τη Μακεδονία εποχή που απλώνεται στα Βαλκάνια, ο Πανσλαβισμός, Ρώσοι μοναχοί κάνουν κυριολεκτικά απόβαση στο Άγιον Όρος, επεκτείνουν ταχύτατα τα κτίρια στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, τοποθετούν δικό τους ηγούμενο και με τη δύναμη που τους έδινε ο τεράστιος αριθμός τους, 5.000 Ρώσοι μοναχοί στο Άγιον Όρος, δίπλα στους 4.000 Έλληνες, αρχίζουν να αξιώνουν σκήτες και γιά και ένας Θεός ξέρει τι άλλο τους υπαγόρευε το ρωσικό προξενείο, το οποίο βρισκόταν πίσω από αυτήν την ασκητική εισβολή. Τα ρωσικά σλαβικά όνειρα όμως για κυριαρχία στις αθωνικές μονές ήταν στην άμμο παλάτια, τα οποία η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 έκανε συντρίμια κομμάτια, όταν έπαψε να στηρίζει τη μοναστική μετανάστευση προς το Όρος. Στις 5 Νοεμβρίου του 1912, 9 ημέρες μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα τουρκικά στρατεύματα, ελληνικά πλοία με επικεφαλής το θωρικτό Αβέροφ του Παύλου Κουντουριώτη ύψωσαν στο λιμανάκι της Δάφνης την ελληνική σημαία. Τα επόμενα χρόνια διάφορες διεθνείς συνθήκες αναγνώρισαν το ανεξάρτητο καθεστώς του

ή όρους, και το ίδιο έκανε με νόμο και το ελληνικό κράτος το 1926. Μέσα στον 20ο αιώνα ο αριθμός των μοναχών στον Άθωνα έφθινε συνεχώς. Ελάχιστοι νέοι μοναχοί έφθαναν πλέον. Λιγοστοί άρρωστοι γέροντες ζούσαν στα μοναστήρια, τα οποία κατέρεαν αργά και βασανιστικά, και μάλιστα στα λαμπρά χιλιόχρονα του Αγίου Όρους που γιορτάστηκαν το 1963, ακούστηκε ότι η γενέθλια τελετή έμοιαζε και με την επικίδεια για τον αθωνικό μοναχισμό. Το 1972 ο αριθμός των μοναχών στο Όρος αυξήθηκε κατά έναν, 1146 αντί 1145 που ήταν το 1971. Από τότε, αργά αλλά σταθερά, ο αριθμός των μοναχών αυξάνει και σήμερα ζουν στο Άγιον Όρος περίπου 2.000 μοναχοί. Το πιο ευίωνο όμως για την πορεία του μοναχισμού στον Άθωνα είναι ότι ανάμεσά τους υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και μορφωμένοι μοναχοί, και συνεχώς έρχονται κι άλλοι. Κάτι που δείχνει τελικά ότι η Παναγία δεν θα αφήσει να ερημώσει ποτέ το περιβόλι της.

περιβόλι της Παναγίας. Οδηπορικόλατρίας στα μοναστήρια, τις σκήτες, τις καλύβες και τα ερημητήρια του Αγίου Όρους. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Ίκαρος Πετρίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

στοχασμοί, διαδρομές θαλασσινές, νησιώτικα χρώματα στην καρδιά του Θέρους. Λογοτεχνικά και ταξιδιωτικά κείμενα, ποίηματα, μουσικές περιπλανήσεις στους ήχους του καλοκαιριού. Συμμετέχουν η Νάνση Γονή, η Όλγα Μαχαίρα, η Σοφία Παπαγεωργίου, η Εύα Πλητά, η Νινέτα Φίξ. Συνεργάζεται ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.

πάνσεπτα προσκυνήματα της Ανατολής. Στη διάρκεια των αιώνων σκόρπισαν και εξακολουθούν να σκορπίζουν το άρωμα της αγιότητας και συντήρησαν με το απόκοσμο περίβλημά τους τα όσια και τα ιερά του γένους μας. Πώς γαρίχε διάλυση σαρκός προσχούν και κόνιν αν διποστρέψεσαι την αποθανάτου καταφθορά των άνθρωπων δια της του ιού σου λυτρωσαμένην σαρκώσεως. Μετέστης γούν των επιγείων του διχθήνε το της φρικτής ενανθρωπίσεως βεβαιούμενων αφαντάστος μυστήριων, γράφει ο Κωνσταντινούπολεος Γερμανός και ο Γιώργιος Σχολάριος. Αποστόλων δε άρα και δεσπότης εστίν ουτήχης, αλλά ρετής αυτή ποιούσης την τάξην και το κοινό δεσπότη γεγονένε μητέρα, δούλου μορφήν περιβάλλεστε θελήσαντι, διό και περιειώντε στην γην αρχήν των της οικονομίας ιστορημάτων, αυτήν επιούντο και απολυπούσει την γην, αυτή το προς τον δεσπότην χρεώσε πλήρουν. Δέει γάρ του θανάτου και λόγοι εις άλλης οικονομίας θυμής κοντίτε και θαπτωμένο, παρήνε μη δυνηθέντες ευλόγως τη μητρή την δουλεία να φωσιούντο, συνεργαζομένη σε αυτόν το σκοπό της άνωθεν χάριτος και εκόντας μεν αλλού δυναμένους διε αυτών αγούσις τρόπο ξενίζονται. Δε θα λησμονήσω ποτέ εις την ζωή μου, αναφέρει ο Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Κυπριανός Παπαδόπουλος, την ευλαβική μου οδηπορίαν προς τα ιερά σκηνώματα των πατέρων μας, εκεί όπου διάχυτος προβάλλει η θεϊκή παρουσία. Δε θα λησμονήσω το δειλινόν εκείνο όταν ανέβην τον ανήφορον προς την θεολογική σχολή Χάλκης και παρικολούθησα την ακολουθία του Εσπερινού εις το γραφικόν βυζαντινόν εκκλησάκι της σχολής. Η Παναγία της Χάλκης, η εικόν της Μεγαλόχαρης, με υπεδέχθη με επίοικιαν και καλοσύνην. Η καθέδρα του πάντων βασιλέως, η Βυζαντινή Παναγία, η θλιμμένη, στολισμένη με πλούσια αναθήματα, διελάλητας παλαιάς περιόδους των εθνικών και θρησκευτικών εξορμήσεων. Και δε θα λησμονήσω ποτέ και θα αντιλαλεί συνεχώς εντός μου η ακολουθία της παρακλήσεως που ήκουσα εις την Παναγία του Σταυροδρομίου, ότε κατά το πέρας αυτής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατήλθε τας βαθμίδας του θρόνου

αθλιβωμένον η χαρά. Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτερ Κυρίου. Τότε η θλιμμένη μορφή της εγλυκάνθη και το μητρικό της βλέμμα αγκάλιασε τους πάντας. Η Βυζαντινή Παναγιά, η προστάτης και ο γλυκασμός. Κατά μία παράδοση, ο πρωτόκλητος Απόστολος Ανδρέας, ο ιδρυτής της Εκκλησίας του Βυζαντίου, καθαγίασε στην Αργυρούπολη το 38 μετά Χριστόν, υπόγειο ναό στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου και χειροτώνησε τον πρώτο επίσκοπο της πόλεως, Στάχη. Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο, 300 ναοί της Κωνσταντινούπολεως ήταν αφιερωμένοι στο όνομα της Παντάνασας, αλλά και όλη η πόλη είχε αφιερωθεί από τον ιδρυτή της, Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο, στην Παναγία. Και είναι σε όλους μας γνωστό πως η ελπίδα των κατοίκων και των πολεμιστών των τυχών της Βασιλίδος των Πόλεων είχε εναποτεθεί στην υπέρμαχο στρατηγό, την μητέρα του Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον εκλεκτό φίλο Βυζαντινολόγο Κρήτονα Χρυσοχοίδη, ο οποίος θα μιλήσει για τη Βυζαντινή Παναγιά, την Παναγιά των Βλαχερνών, που είναι και το σημαντικότερο προσκύνημα της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη.

0: ρώτησες πριν από λίγο, η Θεοτόκος είναι η προστάτηδα ουσιαστικά της Κωνσταντινούπολης. Και όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά ουσιαστικά όλη η προστασία της αυτοκρατορίας είχε ανατεθεί από τους αυτοκράτορες και από την Εκκλησία στη Θεοτόκο. Ίσως υποβληθεί μια ερώτηση, γιατί ασχολούμαστε πιο πολύ ή θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την Παναγία των Βλαχερνών. Αυτό γιατί όλες οι αυτοκρατορικές δυναστείες από τον 5ο αιώνα μέχρι και την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία των Παλαιολόγων έχουν συνδεθεί στενά με αυτό το ναό. Ο περιώνυμος αυτός ναός ιδρύθηκε, όπως είναι γνωστό, στη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Μαρκιανού από την αδερφή του την Πουλχερία. Το γεγονός πρέπει να συνέβη μεταξύ του 450 και του 453 έτος κατά το οποίο πεθαίνει η Πουλχερία. Και ευθύς εξ αρχής ο ναός αυτός είχε αφιερωθεί στη Θεοτόκο. Κατά μια εκδοχή οι οικοδομικές εργασίες αποπερατώθηκαν από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πρώτο, ο οποίος βασίλεψε ανάμεσα στα έτη 457 και 474. Ο ίδιος αυτός αυτοκράτορος, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, είναι και ο ιδρυτής του παρεκκλησίου της Αγίας Σωρού.
1: Όταν λέμε παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε κάπως περισσότερο. Τι ήταν δηλαδή η Αγία Σωρός?
0: Η Αγία Σωρός είναι η αισθήτα της Θεοτόκου και η ζώνη της Θεοτόκου, κάποια ενδύματα της Θεοτόκου τα οποία είχαν διατηρηθεί μέχρι εκείνη την εποχή μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και ουσιαστικά θεωρούνται το παλάδιο της πόλεως. Και για αυτές ακριβώς για αυτά ακριβώς τα δύο ενδύματα της Θεοτόκου ιδρύθηκε παρεκκλήσιο και αυτά ονομάστηκαν Αγία Σωρός. Μάλιστα. Και από αυτό πήρε το όνομα και το παρεκκλήσιο.
1: Μάλιστα, δε η τιμία ζώνη φυλάσσεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι, όπως είναι γνωστό, η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλάσσεται σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου και υπάρχει και ειδική πανήγυρης στη Μονή αυτή για την προστιμήν εις ανάμνηση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου.
1: Μάλιστα.
0: Κατόπιν, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος, το 571, πρόσθεσε στο οικοδόμημα αυτό του Λέοντος του Πρώτου δύο αψίδες, ενώ ο αυτοκράτορας Ρωμανός Τρίτος ο Αργυρός στα μέσα της 11ης χιλιετίας έκαμε νέες επισκευαστικές εργασίες. Ο ναός των Βλαχερνών γύρω στο 1070 καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμανού του Διογέννη. Μέσα στη βασιλεία του ίδιου αυτοκράτορα είναι γνωστός ο Ρωμανός ο Διογέννης, ο τραγικός αυτοκράτορας, ο οποίος συνελήφθη από τους Σελτζούκους στην περίφημη μάχη του Μαντζικέρτ και βασίλεψε μέχρι το 1071. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και καταστράφηκε ο ναός και άρχισε πάλι η ανοικοδόμησή του και αποπερατώθηκε στην διάρκεια της βασιλείας του Μιχαήλ VII του Δούκα μεταξύ του 1071 και του 1078. Για δεύτερη φορά, τελειωτική αυτή τη φορά, ο ναός κατεστράφηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1434, πάλι από πυρκαγιά. Η πυρκαγιά αυτή μάλιστα προκλήθηκε από ένα τυχαίο γεγονός. Στη στέγη του ναού, παιδιά αυλικών και πριγκίπων κυνηγούσαν περιστέρια και όπως ήταν σκοτεινά κρατούσαν δαδιά. Από αυτά τα δαδιά άρπαξε φωτιά η στέγη και έτσι κατεστράφει ο ναός των Βλαχερνών. Αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Το ότι βρισκόμαστε πια στο 15ο αιώνα, το ότι έχουν τη δυνατότητα μικρά παιδιά να παίζουν μέσα στα δοκάρια, θα λέγαμε, τη στέγη του ναού και να κινούνται ως σε κάποιον χώρον παιδιάς, σημαίνει ότι μάλλον ο ναός και όλο το συγκρότημα βρισκόταν σε ένα είδος εγκατάλειψης πια. Βρισκόμαστε 1434, 20 περίπου χρόνια πριν από την άλωση. Όπως είναι γνωστό, η Κωνσταντινούπολη του 15ου αιώνα δεν θύμιζε σε τίποτα την Κωνσταντινούπολη του 6ου αιώνα του Ιουστινιανού ή ακόμη την Κωνσταντινούπολη των Μακεδόνων με τις τότε που θα λέγαμε βρισκόταν σε ακμή τα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης, τότε που γινόντουσαν οι μεγάλοι θρίαμβοι των αυτοκρατόρων, όταν γύριζαν νικητές από τις εκστρατείες εναντίον των Βουλγάρων. Και θα λέγα ακόμη δεν θύμιζε και τίποτα, ακόμη και η Κωνσταντινούπολη αυτή από την Κωνσταντινούπολη της εποχής των Κομνηνών, τότε που ακόμη και ο Μανουήλ Παλαιολόγος γύριζε και αυτός νικηφόρος από τις εκστρατείες του, και την Κωνσταντινούπολη εκείνη την οποία θαύμασαν και στην οποία μπροστά έμειναν άφωνοι οι σταυροφόροι όταν ήρθαν να γίνουν λύζοι του αυτοκράτορα περνώντας για τους Αγίους Τόπους.
1: Πολύ κοντά όμως στην Παναγία των Βλαχερνών υπήρχε και κάποιο ομώνυμο ανάκτορο Κρήτων.
0: Ναι, είναι το ανάκτορο των Βλαχερνών, όπως ξέρουμε, εκτός από το Ιερόν Παλάτιον, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης κοντά στην Αγία Σοφία. Υπήρχαν και άλλα ανάκτορα, το ανάκτορο του Βουκολέοντος και είχαμε και το ανάκτορο των Βλαχερνών, το οποίο μάλιστα επικοινωνούσε με μια στοά κατευθείαν με τον ναό των Βλαχερνών, δηλαδή με το συγκρότημα.

0: ναός της Παναγίας των Βλαχερνών συνδέεται επί χίλια χρόνια άμεσα με την ιστορία της Κωνσταντινούπολης. Το πιο γνωστό γεγονός σε μας είναι η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους το 626, τότε που κατά τη διάρκεια της απουσίας του αυτοκράτορα Ηρακλείου σε εκστραθή εναντίον των Περσών, ανέλαβε ουσιαστικά την υπεράσπιση της πόλεως ο Πατριάρχης Σέργιος με άμεσο βοηθό την Θεοτόκο. Η εικόνα της Παναγίας της Βλαχερνιώτισσας, η οποία ηρίσθεν παρόδο παρίσταται ολόσωμη με τα χέρια ανοιχτά σε δέηση και έχει στο μέσον του στήθους προτομή του Χριστού μέσα σε εγκόλπιο. Λοιπόν, κρατώντας ο Πατριάρχης αυτήν την εικόνα της Θεοτόκου, γύριζε στα τείχη, ενίσχυε τους στρατιώτες και έτσι απέκρουσαν τον κίνδυνο των Αβάρων. Μετά την νίκη, κλήρος και λαός συνέρευσαν στο ναό των Βλαχερνών και εκεί ψάλαν τον ακάθιστο ύμνο, κάτι το οποίο ψάλουμε μέχρι τώρα σήμερα, και είναι ένας ύμνος ο οποίος έχει συνδεθεί όχι μόνο με την ιστορία του Βυζαντίου, όχι μόνο με την ιστορία της Ρωμιοσύνης, αλλά και με την ιστορία την δική μας την πρόσφατη, την νεοελληνική, σε κάθε εθνικό μας κίνδυνο. Προσφεύγουμε στη Θεοτόκο και μετά το αίσιο πέρας αυτού του κινδύνου ψάλουμε τον ακάθιστο ύμνο ως ύμνον επινίκειον στη Θεοτόκο.
1: Σημαίνει δηλαδή ότι μέσα στην Παναγία των Βλαχερνών για πρώτη φορά έψαλαν τον ακάθιστο ύμνο.
0: Σύμφωνα, ναι, με πληροφορίες, εψάλει ο ακάθιστος ύμνος.
1: Και επειδή προηγουμένως μίλησες για την εικόνα της Βλαχερνιώτισσας, η εικόνα αυτή σώζεται μέχρι σήμερα?
0: Όχι, όχι, η εικόνα πια αυτή. Σώζεται ο τύπος της εικόνας. Ξέρουμε πώς ήταν η παράσταση της Παναγίας Βλαχερνιώτισσας, αλλά οπωσδήποτε δεν σώθηκε αυτή η ίδια η εικόνα της Θεοτόκου.
1: Ούτε μαρτυρίες υπάρχουν για το πού χάθηκε, πώς κατεστράφηκε.
0: Όχι. Λίγους αιώνες αργότερα, το 944, μέσα στο παρεκκλήσιο της Παναγίας των Βλαχερνών, κατατέθηκε το ιερό μανδύλιον του Χριστού, το οποίο είχε μεταφερθεί από την έδεσα της Μεσοποταμίας. Και στον ίδιο ναό, πάλι μερικούς αιώνες αργότερα, συνήλθε το 1285 μια τοπική σύνοδος, η οποία κατήγγειλε την Ένωση των Εκκλησιών, την οποία είχε συνάψει ο Μιχαήλ 8ος ο Παλαιολόγος με τους Λατίνους στην περίφημη Σύνοδο της Λιών του 1274. Θέλω να πω αυτό, ότι γεγονότα στρατιωτικά, γεγονότα πολιτικά, γεγονότα εκκλησιαστικά συνδέονται άμεσα με αυτόν τον ναό. Γι' αυτό άλλωστε και ο ναός αυτός ήτανε προσέλκυε ιδιαίτερα την ευλάβεια όλων των αυτοκρατόρων. Είναι γνωστό επίσης ότι ο οίκος των Παλαιολόγων και ο οίκος του Ιωάννου του Κατακοσμινού συνδεόντουσαν άμεσα με τον ναό των Βλαχερνών. Γι' αυτό άλλωστε και τα βυζαντινά τυπικά παραδίδουν πάρα πολλές εορτές επίσημες της Κωνσταντινούπολης να λαμβάνουν χώρα στο ναό των Βλαχερνών. Και αν θα παρατηρήσουμε, θα λέγαμε, το εορτολόγιο των Βλαχερνών, θα δούμε ότι συνδέονται πρώτον με εορτές που έχουν σχέση με την Θεοτόκο και δεύτερον με εορτές που έχουν σχέση με βασικά ιστορικά γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Και αναφέρουμε μερικά από αυτά. Οι αυτοκράτορες συνήθιζαν να παρίστανται στη λειτουργία στο ναό των Βλαχερνών πρώτον στις 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπανδής της Θεοτόκου, την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, δηλαδή την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στις 20 Ιουνίου πάλι παρίσταντο εκεί, διότι γινόταν εορτάζεται η ανάμνηση της απελευθερώσεως της Κωνσταντινούπολης από την πρώτη επίθεση των Αράβων, όχι των Αβαρών, των Αράβων εναντίον της πόλεως. Επίσης στις 2 Ιουλίου, που ήταν η εορτή της αναμνήσεως της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο ναό των Βλαχερνών. Στις 31 Ιουλίου, που εορτάζεται μία επίητο της καθιερώσεως του ναού από την Πουλχερία και τον Μαρκιανό. Στις 7 Αυγούστου, που ήταν η ανάμνηση της απελευθερώσεως από την επίθεση των Αβάρων και των Περσών το 626, το 15 Αύγουστο, εορτή της κοιμήσεως, στις 26 Οκτωβρίου, που ήταν η ανάμνηση της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης από το σεισμό, από έναν μεγάλο σεισμό που συνέβη στα 740 κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Ισαύρων, και στις 26 Δεκεμβρίου, η μέρα της συνάξεως της Θεοτόκου. Θα δούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του βυζαντινού εορτολογίου της Κωνσταντινούπολης, θα λέγαμε, έχει επικεντρώνεται σε αυτόν τον ναό των Βλαχερνών.

0: έτσι εξηγείται γιατί υπηρετούσε ένας πολύ μεγάλος αριθμός κληρικών στο ναό αυτό. Σύμφωνα με μια νεαρά, με ένα νομοθέτημα δηλαδή του Ηρακλείου του 612, οριζόταν επακριβώς ο αριθμός των κληρικών που έπρεπε να υπηρετούν στο ναό των Βλαχερνών. Έτσι, ο ναός είχε 12 ιερείς, 18 διακόνους, 6 διακόνησες, 8 υποδιακόνους, 20 αναγνώστες, 4 ψάλτες και πάρα πολλούς πυλωρούς, δηλαδή θυρωρούς και κλητήρες και βοηθητικό προσωπικό.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η δεύτερη εκκλησία μετά την Αγία Σοφιά?
0: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των κληρικών που υπηρετούσαν σε άλλους μεγάλους ναούς της Κωνσταντινούπολης, όπως της Αγίας Ειρήνης ή ο ναός του Αγίου Σεργίου και Βάκου. Επομένως, πάντως,
1: γεγονός είναι ότι ήταν
0: ο μεγάλος αυτός αριθμός κληρικών που υπηρετούσε στο ναό σημαίνει ότι υπήρχε μια έντονη λειτουργική δραστηριότητα, ήταν λατρευτικό κέντρο, ήταν προσκυνηματικό κέντρο και επομένως απαραίτητη η παρουσία τους εκεί. Το κτηριακό συγκρότημα των Βλαχερνών, ο Μέγας Νεός όπως λεγόταν, περιλάμβανε τρία διαμερίσματα. Τον κυρίως ναό, το παρεκκλήσιο της Αγίας Ορού και το λούσμα. Ο ναός είχε σχήμα βασιλικής και μάλιστα πιθανόν στον 6ο αιώνα στην εποχή του Ιστιανού να έφερε και τρούλο. Εσωτερικό δε ήταν κατάκοσμος, ήταν επενδυμένος με χρυσό και άργυρο. Κατά δε κάποιον περιηγητή του 15ου αιώνα, ο ναός ήταν διαρριμμένος σε τρία κλήτη, το μεσαίο κλήτος ήταν υψηλότερο και ευρύτερο, είχε εικονοστάσιο, άμβονα και θαυμάσιες τοιχογραφίες και ψηφοθετήματα. Και ακριβώς αυτό το μέρος συγκοινωνούσε με μια στοά με την κλίμακα των ανακτόρων των Βλαχερνών. Στην νότια πλευρά του ναού ίστατο η εικόνα της Βλαχερνητήσης Θεοτόκου που, όπως είπαμε πριν, είχε σχήμα δεωμένης με τον Χριστό ένα εγκολπίο πρώτου στήθου της. Περιττό να λεχθεί ότι η εικόνα αυτή της Θεοτόκου της Βλαχερνιώτησης στη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, ο οποίος όπως είναι γνωστό ήταν οικονομάχος αυτοκράτορας, είχε καλυφθεί. Και κατά το 1030 επί Ρωμανού Τρίτου του Αργυρού ξανακαθαρίστηκε και εμφανίστηκε πάλι η εικόνα της Βλαχερνιώτησας. Βλέπουμε ότι στην εποχή της οικονομαχίας ακόμη και ιστορικές εικόνες, είναι και για την εποχή εκείνη, διότι από τον 5ο αιώνα όταν ιδρύεται ο ναός μέχρι τον 8ο αιώνα που έχουμε την κίνηση των οικονομάχων, οπωσδήποτε οι αιώνες αυτοί έχουν δημιουργήσει μια ιστορικότητα για τον ναό. Λοιπόν, και τα κτίσματα ακόμη αυτά και τις παραστάσεις ακόμη τις ιστορικές δεν τις σεβάστηκαν οι οικονομάχοι αυτοκράτορες, προσπάθησαν να τις καλύψουν και οι επίγονοι πια έπρεπε να κάνουν το έργο της αποκατοστάσεως, της ανορθώσεως. Στην νότια πλευρά του ναού και ενωμένη με το σκευοφυλάκιο της εκκλησίας ήταν, και ενωμένο με το σκευοφυλάκιο της εκκλησίας ήταν το παρεκκλήσιο της Αγίας Ορού, όπου φυλασσόταν, όπως είπαμε, η αισθήτα της Θεοτόκου, ο πέπλος και ένα μέρος της ζώνης της. Το παρεκκλήσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σφαιροειδές, είχε νάρθηκα, κατηχουμενία και μάλιστα ένα από αυτά χρησιμοποιείται σαν διαμέρισμα στο οποίο ανεπάβεται ο αυτοκράτορας. Και τέλος, υπήρχε και το λούσμα, στο οποίο μετέβαιναν οι αυτοκράτορες κάθε Παρασκευή και το οποίο περιείχε το αποδητόν, τον κόλυμβον, όπως λεγόταν, και τον τόπο όπου ετοιμάτω ο Άγιος Φωτεινός. Και βρισκόταν στο νότιο μέρος του παρεκκλησίου και συγκοινωνούσε με τον ναό. Και το λούσμα αυτό εκοσμείτο με εικόνες της Θεοτόκου και με ανάγλυφο μαρμάρινο, το οποίο απεικόνιζε επίσης τη Θεοτόκο.
1: Αλήθεια, Κρήτονα, από τον περιώνυμο ναό και τα κτίσματα των Βλαχερνών, σήμερα τι υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη?
0: Δεν έχουμε πλέον, Βλαχέρνες δεν υπάρχουν πλέον σήμερα. Μετά την άλωση, ο όπως είπαμε, είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 1434, και καθώς φαίνεται δεν έγινε κάποια σοβαρή εργασία νοικοδομήσεως, άλλωστε και οι άλλωστε είναι πάρα πολύ κοντά, και οι Βλαχέρνες ουσιαστικά έσβησαν με το σβήσιμο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αν βέβαια οι Βλαχέρνες καταστράφηκαν, ένα άλλο προσκύνημα πάρα πολύ σημαντικό και αυτό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, στη Θεοτόκο ζωοδόχο πηγή, παρέμεινε βέβαια όχι τα βυζαντινά κτίσματα, αλλά το αγίασμα και το βυζαντινό προσκύνημα της ζωοδόχου πηγής έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Είναι το περίφημο προσκύνημα και αγίασμα της ζωοδόχου πηγής, τον Μπαλουκλή, όπως λέγεται στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τις μέρες μας. Είναι επίσης ένας άγιος χώρος ο οποίος τιμάται στο όνομα της Θεοτόκου και ο οποίος μπορούμε να πούμε συνδέεται με τα τραγικά γεγονότα και της Αλώσεως, με θρύλους για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και επίσης με ορισμένες μεσιανικές αντιλήψεις των Βυζαντινών για την ανάκτηση της πόλης. Θα λέγαμε έχει άμεση σχέση με ορισμένες όψεις της μεγάλης ιδέας. Εδώ θα ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε και για το παρετλήσιο της Θεοτόκου στην περίφημη Μονή της Χώρας, η οποία από την εποχή του Βαγιαζίτη του Δευτέρου, μετά το 1481, ονομάστηκε Καχρία Τζαμί και είναι γνωστή ως, με αυτή την ονομασία ως σήμερα. Το περίφημο αυτό παρεκκλήσι με την θαυμάσια αγιογράφηση, η οποία έγινε από την πλουσιότατη χορηγία του Θεοδόρου Μετοχήτου τον 14ο αιώνα, ήταν αφιερωμένο στην Θεοτόκο. Το παρεκκλήσιο κτίστηκε από τον Μετοχήτη η συμνήμη των γονέων του, αλλά και για τη διηνεκή προστασία της πόλεως από κάθε βαρβαρικό κίνδυνο. Εκεί μεταφέρθηκε η εικόνα της οδηγητρίας Θεοτόκου, η οποία θεωρείται επίσης παλάδιο και προστασία της Κωνσταντινούπολης.
1: Αλήθεια, μετά την άλωση κάποιος άλλος ναός της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη διατηρήθη?
0: Μετά την άλωση και την σαρωτική επέλαση του Μωάμεθ του Δευτέρου του Πορθητού, οι ναοί της Κωνσταντινούπολης, οι περισσότεροι, αν δεν καταστράφηκαν, μετατράπηκαν σε τεμένη. Ωστόσο, ένας ναός αφιερωμένος στην Θεοτόκο, η λεγόμενη Παναγία του Μουχλίου, παρέμεινε ναός ορθόδοξος, χριστιανικός, και δεν μετετράπη σε τέμενος. Ήταν ένας ναός κτισμένος τον 10ο αιώνα, ο οποίος στο 13ο αιώνα, στα τέλη του 13ου αιώνα, ανακοινήθηκε από τη Μαρία Παλαιολογίνα, θετή κόρη του Μιχαήλ 8ου του Παλαιολόγου, την οποία ο αυτοκράτορας είχε δώσει ως σύζυγο στον χάνο των Μογγόλων, τον Απαγάν. Γι' αυτό λεγόταν και Μαρία η δέσποινα των Μογγόλων. Όταν η Μαρία έφτασε στην Μογγολία, δεν άντεξε να παραμείνει επί πολύ χρόνο μακριά από τον τόπο της και από τις παραδόσεις της και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Ανακαίνισε την Παναγία, το ναό της Παναγίας, και επειδή η ίδια εθεωρείτο δέσποινα Μογγόλων, ονομάστηκε δέσποινα, ο ναός ονομάστηκε Παναγία των Μογγόλων, και με παραφθορά της ονομασίας αυτής η ονομασία έχει φτάσει ως σήμερα ως Παναγία του Μουχλίου ή Μουχλιώτισσα. Δεν θα επεκταθούμε σε παρουσίαση άλλων ναών ή προσκυνημάτων της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν πάρα πολλές, όπως άλλωστε και σε όλο το Βυζάντιο. Μονές, ναοί αφιερωμένοι στη μνήμη της. Και όμως μπορούμε να πούμε ότι ο ύμνος «Τυπερμάχος στρατηγό» συμβολίζει, δεν συμβολίζει απλώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η Θεοτόκος ήταν όντως η υπέρμαχος στρατηγός για τους Βυζαντινούς, για το Βυζαντινό κράτος, για τους αυτοκράτορες. Ήταν η ασπίδα, ήταν ο προμαχώνας επί χίλια χρόνια. Και αν φύγουμε από αυτή την περίοδο και έρθουμε πια στην περίοδο της τουρκοκρατίας, η Θεοτόκος συνεχίζει να είναι το στήριγμα του γένους επί 400 χρόνια, και αν έρθουμε πλέον στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, πάλι η Θεοτόκος είναι το βάθρο και είναι το μέρος που ακουμπούν οι νεοέλληνες σε κάθε δύσκολη περίσταση της ζωής τους.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, ο βυζαντινολόγος Κρήτων Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη σημερινή μας εκπομπή για την Παναγία στο Βυζάντιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην Παναγία των Βλαχερνών.

Εκεί ακριβώς, απέναντι στα Θεοδοσιανά τείχη, κοντά στη Χρυσή Πύλη, στο Υπήλατο, βρίσκεται η Μονή και ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, με το περίφημο αγίασμα και τις θαυμάσιες βυζαντινές εικόνες. Η Χρυσή Πύλη, η Χρυσή Πόλη. Ο ήλιος του μεσημεριού απομυθοποιεί την βασιλεύουσα πόλη που λυκνίζεται νοχελικά στο Βόσπορο, στη θάλασσα του Μαρμαρά, και αγκαλιάζει στοργικά τον Κεράτιο. Εικός γάρ ελάφου Κέρατη. Έρχονται πιο έντονοι λογισμοί, οι αναδρομές και οι αναμνήσεις. Από τη Χρυσή Πύλη παρακολουθούμε τις πομπές, τους τριάμβους και τις λιτανίες προς την καρδιά της βασιλεύουσας, προς τον υπόδρομο, τη μεγάλη εκκλησιά. Εδώ ανέμισαν οι θηρεοί και οι αετοί των λαβάρων των θεμάτων της Ανατολής. Και εδώ ακούστηκαν οι επικλήσεις ενός λαού μάλλον ιδιόρυθμου, αγαλωμένου επί την προβολή της ιζεύξεως, πίστεως και πατριωτισμού. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ή ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Έξω από τα χερσαία τείχη της περιοχής αυτής ακούστηκαν οι ιαχές και οι βαρβαρικές κραυγές των αλλοφύλων, και σαν αντίλαλος νικητηρίων αλλαλαγμών και διθυραμβικών αντιφωνήσεων ακούστηκε το άσμα και ο ύμνος του λαού και των αρχόντων της βασιλεύουσας.

ανεπτυκής της φωνής, ως βροντί τους εχθρούς κατέπληξαν. Η χρυσή πύλη του Επταπύργιον, η πύλη του Ρωμανού του Εβδόμου, ο πύργος του Ανεμά, το ανάκτορον του Πορφυρογεννήτου. Ολόκληρος αυτός ο όγκος των κτισμάτων που ενώνει δύο θαλασσίες διαβάσεις, την Προποντίδα και τον Κεράτιον, έως το Σαράι Μπουρνού, έως τα αρχαία ανάκτορα του Βουκολέοντος, αγιάζονται από την παρουσία της Παναγίας του Μπαλιουπλώτησας. Και από τα βάθη των αιώνων, ως λαϊκό νάσμα και οδή πνευματική, προβάλλει η νοσταλγία αθεράπευτος δια τα αγιάσματα της πίστεώς μας. Η τριγύρω πύργη σκυθροπή, θεόρατη επιβλητική με τας επάλξεις της τραγωδίας και του έπους, σαν εφιάλτε μακαβρίων αναμνήσεων, διηγούνται την ιστορίαν αίματος και ολοφυρμού.

γύρω-τριγύρω, οι μνήμες ακουμπούν ευλαβικά στα σκόρπια μνημεία, τους ναούς τα τείχη. Ό,τι σώθηκε από τον όλεθρο, την καταστροφή, τον αφανισμό. Ό,τι κρατήθηκε όρθιο από το βίαιο πέρασμα του χρόνου, από την αμάθεια, από την αδιαφορία, από την εξέλιξη. Ανάμεσα σε χαλάσματα και ανάμεσα σε κτίρια, οι πύργοι και οι επάλξεις και οι προμαχώνες. Πάνω σε κάθε πέτρα των τυχών, πάνω σε κάθε λιθάρι, σταματάει ο χρόνος. Και από τις επάλξεις, και από τους προμαχώνες, και από τους πύργους, και από τις πύλες, έρχονται ως τρόισμα των φύλων ή ως ψήθυρος του αγέρα τούτη η έσχατη λόγη. Αδελφοί και συστρατιώτε, έτοιμοι έστε το πρωί. Χάριτοι και αρετοί, τι παρά του Θεού ημίν δωρηθεί. Και συνεργούσεις της Αγίας Τριάδος, ενή, την ελπίδα πάσαν αναθέμεθα, ποιήσομεν τους εναντίους με τα εσχήνης αντεύθεν, κακώς αναχωρήσωσιν. 11 αιώνες κράτησαν πίσω από τούτες τις πέτρες, ψυχωμένοι άντρες της αυτοκρατορίας την πόλη, με προστάτη και οδηγό την Παναγία, τη μάνα του Θεού, τη μάνα των χριστιανών, τη μάνα του γένους. 11 αιώνες. 1100 χρόνια πίστης και καρτερίας των υπερασπιστών της βασιλεύουσας.

Είχα την ευτυχία κάποιαν ημέραν, γράφει ο Κυπριανός Παπαδόπουλος, Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής, να προσκυνήσω το σκήνομα του Θεού Ιακώβου και τα θαυμάσια της Θεόπαιδος Μαρίας. Ο ηγούμενος και οι αδελφοί, σε μη λεβίτα της χάριτος του Κυρίου Ιησού, φέροντες εις αίτη τα στίγματα του μαρτυρίου, επλημμύρισαν την ψυχή μου από το φως της καρτερίας και της προσδοκίας. Και από το πέρασμα των αιώνων, οι θρύλοι και οι νοσταλγίες μίγουν εις εν θαυμάσιον σύμπλεγμα πνευματικού κάλους. Τα ψάρια της αλώσεως του ποιητικού λαϊκού θρύλου διαλαλούν την πραγματοποίηση των ελπίδων και ο ιερός πυλός του αγιάσματος θεραπεύει τα νόσους και τα πάθη, διαιωνίζων την παρακαταθήκη της πίστεως. Αιωνία η μνήμη λέοντος του Μακεδόνος, Ιουστινιανού του Σοφού, Ειρήνης της Αθηναίας, Θεοδόρας της Αυγούστης και Βασιλείου του Μακεδόνος, των αναστηλωσάντων και διατηρησάντων το σέμενομα τούτο της λατρείας μας. Εκ των Βυζαντινών ναών της Πρωτευούσης,

γραφική γωνία της Θράκης. Διεφυλάχθη το ιαματικό νίδωρ της ιεράς πηγής της Ζωοδόχου. Δια να διαλαλεί περιτράνος την πνευματική μας κληρονομία.

Κωνσταντινούπολη σήμερα είναι σαν να μην πέρασαν τα χρόνια, οι αιώνες. Είναι σαν όλα να έγιναν χθες, να έγιναν πρόσφατα. Όλα τόσο γνώριμα και τόσο οικεία. Όλα όσα ως τώρα βρίσκονταν στο νου, στην καρδιά, στην ψυχή. Όλα τα αγαπημένα αγκαλιάζονται με τα μάτια, με τα χέρια. Με όλες τις αισθήσεις, όλα. Τώρα, η πραγματικότητα είναι η προέκταση της φαντασίας. Τώρα το όραμα γίνεται απτό. Είναι η πόλη που μας ακολουθεί και θα μας ακολουθεί πάντα. Γιατί είναι η πόλη των ονείρων, η πόλη της Παναγιάς, η πόλη της Ορθοδοξίας, η πόλη των Ελλήνων, των χαμένων πατρίδων. Είναι η βασιλεύουσα πόλης. Λουσμένη στο φως του Αυγούστου, μέσα από τον Κεράτιο, τον Βόσπορο και τον Μαρμαρά. Η πόλη μέσα από τα μνημεία και τις εκκλησίες και τα τείχη. Μέσα από τα όνειρα και τις μνήμες, μας αποχαιρετούσε μεγαλόπρεπη.

Marc Antoine Charpentier, 1643-1704. Μοτέτο για μία φωνή και οργανικό σύνολο. Εγκρατήμινη φυλή ζυών. Αριθμός καταλογάς 280. Το σύνολο δωματίου Concerto Vocale διευθύνει ο René Jacob.

Περιτολικά βιές έληξεν η λειτουργία και ο ουρανός πορφυρίζων εκεί προς Ανατολάς έσμιγε με τη θάλασσαν και ανήν απλούμενην κάτω η δε σελήνη οχρίασε και τα ολίγα άστρα να ένα έσβηναν τρέμοντα εις το εθέρα. Και η όσαν έτειλε με όλην την πορφυράν έγλην καλοπίζουσα με γλυκή ερήθημα βουνά, κοιλάδας και δάση. Εφάνει δε τότε αποβαλούσα τη μυστηριώδη της νυχτός περιβολήν εν όλη την καλονή της η μαγευτική θέση της Παναγίας Δωμάν. Δεξιά, το υψηλόν βραχώδες και τεμνόμενον από ευθαλής χαράδρας βουνών το απολίγον στην κρυμνώδη ακτή του κουρουπί. Αριστερά, λόφοι, κοιλάδες και δάση γραφικός εναλλάσσονται στο βλέμμα. Αντίκριο γυμνός και άγριον μεγαλείων από πνέον βράχος του κάστρου με τα δύο προαυτού πετρώδινη σίδια και πέραν πέλαγος αχανές φωσφορίζων εις τας πρώτας ακτίνας του υποφόσκοντος ηλίου και στο βάθος του ορίζοντος προς βοράν η Χαλκιδική με τους τρεις λαιμούς της υπερούς εξέχει ως βαθμής και ραυνοθήσεις τιτανίου κλίμακος προς ανάβασιν εις των ουρανών ο λευκόφεος κόνος του άθρου με την κορυφήν προς τα σύννεφα προδισμάς το πύλιον με τα σαναριθμή του κοιλάδας του και με τη θεσπέσια του βλάστην και πέραν αυτού η κορυφή του Κισάβου ως κεφαλή εμπυγμένη επί κορμού ξένου.

και το ρεύμα της Παναγίας Δωμάν δεν κατεφέρετο πλέον ως πριν με τα βαθέως παφλασμού εις την βραχώδη κοιλάδα. Αλλά άμα τη ανατολή της ημέρας το νερό έρε μορμυρίζον μαλακός κυλιόμενον επάνω εις τα βρία και στα αιγριοσέλινα, διότι εξύπνησαν της ημέρας οι πολλοί και προσφυλείς κρότοι. Τέλος εφάνει του ηλίου η πρώτη ακτής και ανέθωρεν από τις θαλάσσεις μια πύρινη παμφαής γραμμή της πανεκλάμπρου φωστήρος. Και την ίδια στιγμή οικούσθη πρώτη μεγάλη και επιβλητική φωνή, ο κλαγκασμός του αετού, χαιρετίσαντος την ανατολή του ηλίου επάνω στο βουνό από τις αφθάς του και απατή του επί των απορογών βράχων καλιάς του.

Και Δευτέρα χαιρετιστήριος φωνή ακούστη ο κακαβισμός του Ιέρακος. Ο κρογμός του Ιέρακος επάνω στο βουνόν εις μίαν υψηλήν χαράδρα του ηλικιώδους βουνού του Κουρούπη, εκεί επάνω. Και τρίτη φωνή κλιμακιδών εχαιρέτησε το πανφαές άστρον της ημέρας, ο τιτιβισμός της Πέρδικος και της Τρίγωνος εις το μεσοϊψές της Κοιλάδος. Και τελευταία αμέσως χαιρέτησε δια του μηνυρισμού της στην ανατολή του ηλίου η γλυκιά Χελιδών, η επανεύρουσα και φέτος την φωλιά της άθικτον εις τα ιερά σκηνώματα, εις τον οίκον του Κυρίου, ως και στα καλύβια των χωρικών και στα σοικεία των αγαθών ανδρών της πόλεως. Και ακροτελεύτη η δειλή πινηρισμή κούστησαν το μικρό στρουθίον επί των θάμνων, όν το εν μόλις υποψελίζον εις τα τοποφασιστικός προσκολλημένον με τους λεπτούς πόδας του επί του κλαδίου.

0: Κλείνοντας και αυτή η εκπομπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή μου φίλη Νινέτα Φίξ, που διάβασε κείμενο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και που την συνοδεύσαμε, Παναγιώτη.
1: Αγαπητέ Νίκο, την συνοδεύσαμε με το περίφημο χοροδιακό από το μπαλέτο Δάφνης και Χλόη του Μωρίς Τραβέλ, καθώς και από άλλο ένα απόσπασμα από το ίδιο πάντα έργο, και βέβαια άλλο ένα χοροδιακό, πασίγνωστο, το περίφημο Vergine degli Angeli του Verdi, από το La Forza del Destino βέβαια.
0: Στην κονσόλα ο Βάιος Τσιάμος, και τέλος ευχαριστίες στη δισκογραφική εταιρεία Neodisc και την ελληνική βυζαντινή χοροδία του Λικούργου Αγγελόπουλου, που συνόδευσε τη συζήτησή μας με τον Κρήτονα Χρυσοχοίδη.

Στοχασμοί, διαδρομές θαλασσινές, νησιώτικα χρώματα στην καρδιά του Θέρους. Λογοτεχνικά και ταξιδιωτικά κείμενα, ποίηματα, μουσικές περιπλανήσεις στους ήχους του καλοκαιριού. Συμμετέχουν η Νάνση Βονή, η Όλγα Μαχαίρα, η Σοφία Παπαγεωργίου, η Εύα Πλητά, η Νινέτα Φίξ. Συνεργάζεται ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 9 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 9 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Ματθίας επί ξύλου. Εξήλθεν από τον κύκλο των 12 μαθητών ο Ιούδας, ο οποίος αφού πρόδωσε τον Χριστό να απαγχωνίστηκε, εισήλθε στον κύκλο των 12 μαθητών ο Ματθίας, ο οποίος κρεμάστηκε σε ξύλο και μαρτύρησε για τον Χριστό. Ο Άγιος Απόστολος Ματθίας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Κατόπιν συγκαταριθμήθηκε με τους 11 Αποστόλους, παίρνοντας την θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην έξω Αιθιοπία και αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Ματθία μακάριε, εδέμ νοητή είσαι ξεύλισας, ως ποταμός προσκλιζόμενος εν θέη σίδαση, και την γην αρδίες μυστικές κατήρδευσας και ταύτην καρποφόρων ανέδειξας. Διοικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

πόσο ματθίες κατατάχθηκε στον χωρό των 12 Αποστόλων, το γνωρίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, με την προδοσία και τον απαγχωνισμό του Ιούδα και μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι 11 μαθητές με την Παναγία βρίσκονται στο Υπερόν. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφοι, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς, και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εν απόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής. Εσύ δηλαδή, Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες ένα από αυτούς τους δύο για να επομισθεί το αξίωμα της αποστολικής διακονίας». Στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προσθέθηκε στους 11 Αποστόλους. Από την μετέπειτα ζωή του Ματθία γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ματθία: «Θείο πνεύματι και κληρωμένος,

είναι πλήρωσας των Αποστόλων την δωδεκάριθμον φάλαγγαν ένδοξε. Μεθόν κηρύξας του λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλά πρέσβευε δοθήνε της εγερέρουσιν, θεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος.

Μαθία Απόστολε, χωρών θείων ανεπλήρωσας, εξού Ιούδας εκπέπτω και θείες αστραπές των σοφών σου λόγων, σκότος απεδίωξας της ειδωλομανίας εν πνεύματι. Και νύν οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Το έργο της Εκκλησίας του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, δεν σταματά ποτέ, και αν ποτέ συναντήσει δυσκολίες, τις υπερπηδά και προχωρεί. Και αν οι δυσκολίες προέρχονται από πρόσωπα ανάξια της κλίσεως, αντικαθίστανται. Και αυτοί οι Απόστολοι που ήταν διαλεγμένοι από τον ίδιο τον Κύριον δεν ήταν αναντικατάστατοι. Το έργο της Εκκλησίας δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά έργο Θεού επιτελούμενο δι' ανθρώπων. Ο Ισκαριώτης Ιούδας είχε θέση τιμητική ανάμεσα στους 12, όμως αναδείχθηκε ανάξιος αυτής και εξέπεσε όχι μόνο από το αποστολικό αξίωμα, αλλά και από την ζωή. Είναι γνωστό το τραγικό του τέλος. Κρεμάστηκε, έπεσε, έσπασαν τα σπλάχνα του και χύθηκαν έξω. Η έκπτωση του Ιούδα ήταν προφητευμένη. Γεννηθήτο η έπαυλης αυτού έρημος και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Η πρώτη προφητεία έχει την έννοια «Ας γίνει η γενιά του Ιούδα έρημη», όπως και έγινε αφού αυτοκτόνησε. Η δεύτερη είναι πιο σαφής, «Ας λάβει το υψηλό αξίωμα του Ιούδα άλλος, όπως και το έλαβε ο Ματθίας». Την πρωτοβουλία της εκλογής του ανέλαβε ο Απόστολος Πέτρος. Στις πράξεις διαβάζουμε «Γι' αυτό από τους άντρες που ήταν μαζί μας καθόλου τον χρόνο που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς, από τότε που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε, πρέπει ένας από αυτούς να γίνει μαζί με μας μάρτυρας». Μάρτυρας της Αναστάσεως του. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που λεγόταν Βαρσαβάς και ονομάστηκε Ιούστος, και τον Ματθία, και προσευχήθηκαν λέγοντας «Κύριε καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες για να πάρει τη θέση στην υπηρεσία αυτή και την αποστολή από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να μεταβεί στο δικό του τόπο». Και έριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος τον Ματθία, ο οποίος κατατάχθηκε στους 11 Αποστόλους. Ο Πέτρος με το κύρος που διέθετε μπορούσε και μόνος του να διαλέξει τον διάδοχο του Ιούδα. Πλην όμως σαν θεόπνευστος και θεοκίνητος άνθρωπος ενήργησε φωτισμένα, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί ότι μεροληπτεί ή διοικεί δικτατορικό στην Εκκλησία. Ζήτησε και έγινε εκλογή, αφήνοντας αιώνιο παράδειγμα εκλογής των εκκλησιαστικών αρχόντων. Κοντά στην παρατήρηση αυτή ας σημειωθεί ακόμη ότι οι δύο υποψήφοι προτάθηκαν από τα μέλη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που ήταν 120. Οι δύο εκλεγέντες σαν υποψήφοι δεν κολακεύθηκαν επειδή τους διάλεξαν οι χριστιανοί. Ο τελικά ψηφιστής Μανθίας δεν το πήρε πάνω του. Ο μη ψηφιστής Ιούστος δεν πικράνθηκε. Οι υποψήφοι ούτε παρακάλεσαν, ούτε δωροδόκησαν, ούτε άλλα αθέμητα μέσα μετήλθαν κατά την ψηφοφορία. Όλα έγιναν αβίαστα, ελεύθερα και δημοκρατικά. Η εκλογή δεν έγινε ολιγαρχικά όπως συμβαίνει κάπου, ούτε αναρχικά. Έγινε συνοδικά, δημοκρατικά και με προηγούμενη επίκληση του Θεού. Τι ωραιότερο, δικαιότερο, ασφαλέστερο μπορούσε να γίνει? Μακάρι έτσι να γίνονται οι εκλογές πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας.

Ο Φωτίσου άπασαν την οικουμένην Αγιά σας, εις όρος υψηλών μετεμορφώθης αγαθέ, δείξα στις μαθητές σου την δυναστείαν σου, ότι κόσμον λυτρούσε εκ παραβάσεως, διοβόμενση εύσπλαχνε Κύριε, σώσον τας ψυχάς ημών.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των δια την Αγίαν εικόνεν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, την εντιχαλική πύλη αθλησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Εχθρόν Θεού κτίνοντες άντρες εννέα, φίλοι γίνονται το Θεόδι αξίφους. Εμού τραχύλου σώτερα αίμα προσδέχου, Μαρία φυσίν, ως το μύρον Μαρίας. Εννέα άντρες αφού φώνευσαν εχθρό του Θεού, έγιναν δια του ξύφους, δια του αποκεφαλισμού τους, φίλοι του Θεού. Η Μαρία είπε, δέξου σωτήρα μου το αίμα του τραχύλου μου, όπως δέχθηκες το μύρο της Μαρίας. Οι 10 Άγιοι Μάρτυρες Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία, άθλησαν κατά τους χρόνους του θηριώνυμου αυτοκράτορα λέοντος του τρίτου του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός αποστρεφόταν τις Αγίες εικόνες και τις παρέδιδε στη φωτιά. Για τις απαράδεκτες αυτές ενεργειές του τον έλεγχε ενός ασεβή και παράνομο ο μακαριστός Πατριάρχης Γερμανός ο πρώτος, ο οποίος και υπέστη γι' αυτό το λόγο πολλές θλίψεις και κακοπάθειες. Ο οικονομάχος λοιπόν αυτός αυτοκράτορας επιχείρησε να καταστρέψει την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, την τιμωμένη και προσκυνουμένη στην χαλκή πύλη της Κωνσταντινουπόλεως. Για τον σκοπόν αυτό πρόσταξε και κατασκεύασαν πολύ μεγάλες σκάλες που έφταναν ως την εικόνα. Αμέσως ανέβηκαν επάνω εργάτες ασεβείς και άρχισαν να καταστρέφουν την Αγία εικόνα. Τότε ακριβώς οι γενναίοι αθλητές της Ορθοδοξίας άρπαξαν μιαν από τις σκάλες και την τράβηξαν προς τα πάνω τους, με αποτέλεσμα ο καταστροφέας αρχιεργάτης να καταπέσει στο έδαφος και να βρει ικτρό θάνατο. Τον δε ασεβήν αυτοκράτορα Λεόντιον τον καταριόνταν και τον αναθεμάτιζαν. Ο Λέων μόλις πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε και αποκεφάλισαν πολλούς από τους εικονόφιλους που παρευρίσκονταν στη Χρυσή Πύλη, την ώρα που οι εικονομάχοι εργάτες προσπαθούσαν να καταστρέψουν την εικόνα. Τους 9 όμως αυτούς Αγίους που τράβηξαν τη σκάλα και σκοτώθηκε ο καταστροφέας αρχιεργάτης, αφού πρόσταξε πρώτα και τους μαστίγωσαν, τους έκλεισε σε μια απέσια φυλακή με την εντολή να τους δίνουν καθημερινά 500 μαστιγώσεις τον καθένα. Οι Άγιοι υπέμειναν αυτό το μαρτύριο της μαστιγώσεως επί 8 ολόκληρους μήνες. Όταν δε ο τύραννος τους είδε να έχουν φτάσει σε άθλια και απελπιστική κατάσταση, πρόσταξε τους δημίους να φέρουν πυρακτωμένες περώνες και να τους κατακάψουν τα πρόσωπα. Τελικά πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν με ξύφος στον τόπο που ονομάζεται Κυνηγέσιο, μαζί με την Μαρία την Πατρικία. Τα δε λείψανά τους να τα ρίξουν στο πέλαγος. Οι δήμοι εκτέλεσαν κατά γράμμα την εντολή του τυράννου και έτσι οι 10 Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου. Αντωνίνου το σώμα καν σποδού γέμι, το πνεύμα λαμπρότητος ευμυρή ξένης. Κι αν είναι τυλιγμένο στη στάκτη το σώμα του Αντωνίνου, το πνεύμα του αστράφτη από ουράνια λαμπρότητα. Ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ήταν Αλεξανδρινός, συνελήφθη από τον άρχοντα της Αλεξάνδρειας και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Ακολούθως τον έριξε σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Βρέθηκε δε το Άγιο Λείψανό του στο μέσον της καμίνου απόλυτα ακέραιο και αυλαβές. Οι φλόγες δεν του είχαν κάψει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του.

το όρητο Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός και υποδείξας στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος, κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ψώη απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Ευρέσεως, της Αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Χαίρετε. Χαίρετε εν κυρίω. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για τα όπλα που έχει ένας χριστιανός κατά του πονηρού. Γιατί υπάρχει ο αόρατος πόλεμος. Αλλά ποιος από μας, αγαπητοί ακροατέ, φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, ποιος δεν θέλει την ειρήνη? Όλος ο κόσμος αγαπά την ειρήνη και όλοι ευχόμαστε ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη στον κόσμο. Όταν μάλιστα τη στερούμεθα την ειρήνη, τότε περισσότερο την αναζητούμε. Και ένα πράγμα παράξενο. Παρά αυτόν τον πανανθρώπινο πόθο για ειρήνη, ο κόσμος δοκιμάζει, δοκίμαζε και θα δοκιμάσει τη φωτιά του πολέμου. Θα μου πείτε, δοκίμασε και δοκιμάζει, αλλά γιατί θα δοκιμάσει? Πού το ξέρεις και μας λες ότι θα δοκιμάσει και στο μέλλον τη φωτιά του πολέμου? Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τα ιερά μας βιβλία, τις προφητείες και την Αποκάλυψη, για να δούμε ότι ο πόλεμος και η φωτιά του πολέμου δεν σταματάει μέχρι την εμφάνιση του Κυρίου μας στη Δευτέρα παρουσία Του. Υλικά συμφέροντα, ανθρώπινοι εγωισμοί, ο πτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έπεσε στην αμαρτία και τυφλώθηκε και τα πάντα τον σπρώχνουν στην καταστροφή, παγκόσμιοι πόλεμοι, αμέτρητοι τοπικοί πόλεμοι σκόρπιζαν και σκορπίζουν μέχρι σήμερα τη φρίκη. Ολόκληρος ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε, αλλά εις μάτιν. Όσοι έζησαν ημέρες πολέμου εύχονται να μην ξαναγυρίσουν ποτέ. Τραυματίστηκαν τόσο πολύ μες στην ψυχή τους που δεν θέλουν ούτε καν να θυμώνται τις μέρες εκείνες που ο ένας άνθρωπος σκότωνε τον συνάνθρωπό του. Και φιλήσυχοι ακόμα άνθρωποι, παρά τη θέλησή τους, οδηγήθηκαν στην αλληλοσφαγή και φωνάζουν όλοι από τα μύχια της ψυχής τους: ποτέ πια πόλεμος, καταραμένος ο πόλεμος. Αν όμως αυτός ο πόλεμος που μιλάμε και λέμε τώρα είναι καταραμένος, που όντως είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα, υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος ο οποίος είναι ευλογημένος. Μα πόλεμος και ευλογημένος γίνεται? Τι είναι αυτά που μας λες, θα απορρίσει κάποιος. Ναι, αγαπητοί, υπάρχει και ευλογημένος πόλεμος. Είναι ο πόλεμος στον οποίο ο χριστιανός καλείται να λάβει μέρος με τη θέλησή του. Είναι πόλεμος κατά των παθών, πόλεμος κατά του κακού μας εαυτού και πόλεμος κατά του διαβόλου. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τα πολεμικά όπλα που χρησιμοποιεί συνήθως, διότι ο διάβολος δεν πολεμείται ούτε με κανόνια, ούτε με αεροπλάνα, ούτε με πυρηνικές βόμβες. Εδώ χρειάζονται ξυπνότερα όπλα. Για αυτά τα όπλα, αγαπητοί μου, ας ομιλεί σήμερα το Ευαγγέλιο. Τα όπλα αυτά εναντίον του διαβόλου. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά ποια είναι αυτά τα όπλα κατά του πονηρού που μας συνιστά σήμερα το Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε. Είμαστε στη 10η Κυριακή του Ματθαίου και το Ευαγγέλιο μας αφορά στο κεφάλαιο του Ματθαίου 17, το 17ο κεφάλαιο, και η στίχη 14 έως 23. Ας το ακούσουμε πρώτα στο αρχαίο και μετά στην νεοελληνική του μετάφραση. Το καιρό εκείνο, άνθρωπός της, προσήλθε το Ιησού γονιπετών αυτών και λέγον: «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σεληνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκις γαρ πίπτει εις το πύρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και προσύναγκα αυτόν τις μαθητές σου
Κιούκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί εμείς ουκ ειδηνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών, αμήν γάρ λέγω ημήν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί, και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημήν. Τούτο δε το γένος, ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν, είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μέλη, ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε».

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση. Είμαστε στο 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 14. Εκείνο τον καιρό πλησίασε τον Ιησού ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου τον γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενεά, άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε τον μου εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν, και εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω δε, εάν έχετε πίστη έστω σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν την Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων, θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί».

Σήμερα, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου, θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε μερικές σκέψεις. Μας λέει λοιπόν ότι το να σεληνιάζεται κανείς και να πάσχει από το δαίμονα σημαίνει υποδούλωση στα θελήματα της σαρκός, όπως η πορνεία και τα άλλα. Πολλοί σύγχρονοι έχουν κάποιες αντιρρήσεις και ενστάσεις στο τι σημαίνει σεληνιάζεται. Οι παλιότεροι παρατηρούσαν ότι όταν γέμιζε η σελήνη, όταν γινόταν δηλαδή πανσέλινος, αυτοί που έπασχαν κατά ένα οποιοδήποτε τρόπο, είτε από επέμβαση του δαίμονος όπως σήμερα το παιδί αυτό, είτε από επιληψία ή οτιδήποτε άλλο, τα συμπτώματά τους επιδεινώνονταν με την επίδραση της πανσελίνου. Επομένως, μπορεί να υπάρχει συγχρόνως και αυτή η επίδραση της επιληψίας μαζί με δαιμονική προσβολή ή ξεχωριστά το ένα από το άλλο. Εδώ όμως σημαίνει την υποδούλωση στα θελήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία και τα άλλα. Άξιος πολλών επένων είναι σήμερα, αγαπητοί μου, ο σημερινός πατέρας, αν και ο λιγόπιστος κατά έναν τρόπο, μας λέει ο ίδιος, διότι συμπόνεσε τη δυστυχία του γιού του. Δεν υπέφερε άλλο τα βάσανα, τους κινδύνους και τους πειρασμούς τους οποίους καθημερινώς του προξενούσε ο κοινός και αδιάλακτος εχθρός όλων μας. Είναι και με ένα άλλο τρόπο επενετός για το ότι δεν προσέτρεξε σε ανθρώπινα νοσοκομεία, αλλά σε αυτόν με το αλφα κεφαλαίο, τον άμυστο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Και για να πω εν ολίγης, όσο υπερβολικά αξιοκατάκριτος θα ήταν ο πατέρας αυτού του δαιμονισμένου νέου, εάν βλέποντάς τον να γκρεμίζεται πότε στα ύδατα και πότε στη φωτιά από το δαίμονα, σφάλιζε, έκλεινε δηλαδή τους οφθαλμούς του και του στερούσε έτσι τη δυνατότητα της θεραπείας, τόσο αξιόπινος είναι τώρα. Διότι έριξε στο γιο του ευσπλαχνία πατρική. Γι' αυτό και ο μισθαποδότης των καλών, ο Θεός, μολονότι στην αρχή τον πλήγωσε με τον μικρό έλεγχο της απιστίας, λέγοντας «Ω γενναία άπιστος και διαστραμμένη», ως πότε είπε «έσομαι με θυμών», ως πότε «ανέξομαι ημών», «μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας» και «μέχρι πότε θα σας ανέχομαι». Παρόλα αυτά όμως, γρήγορα τον γιάτρεψε από την απιστία του και τη βαρυτά τη ασθένεια του γιού του. Και εκτός αυτών, του έδωσε και χάρη να δει οφθαλμοφανώς εκείνα που πεθύμησαν οι παλαιοί, οι πατριάρχες και οι προφήτες να δουν και δεν τα είδαν, έστω και ενιγματοδός. Τέτοια είναι τα κέρδη, τόσο ψηλά και μεγάλα τα στεφάνια, τόσες πολλές οι αμοιβές του Θεού προς τους πατέρες, οι οποίοι φροντίζουν τη σωτηρία και την υγεία των παιδιών τους, επειδή αυτή η αλήθεια είναι αναμφίβολος. Δεν ξέρω πώς να απορριθμίσω τις κολάσεις που επικρέμονται στις κεφαλές εκείνων, μας λέει ο Άγιος Μακάριος, δεν ξέρω πώς να τις απαριθμίσω. Τις κολάσεις εκείνων οι οποίοι σφαλίζουν τους οφθαλμούς, κλείνουν τα μάτια δηλαδή, και δεν βλέπουν τα πάθη και τις αδυναμίες που καταδυναστεύουν τις ψυχές των αθλίων του στέκνων. Στις εξωτερικές ασθένειες είναι πολυώματοι, όπως ο Άργος. Τι ήταν ο Άργος? Ο Άργος, ο Πανόπτης, όπως τον έλεγα, ήταν μυθικός φύλακας της Ιούς. Το σώμα του εκαλύπτεται ολοκληρωτικά από μάτια, από οφθαλμούς με τους οποίους οι μισοί έμειναν ανοιχτοί ακόμα και όταν εκοιμάτο. Και όπως λέει ο μύθος, εφωνεύθηκε από τον Ερμή ο Άργος. Όπως ο Άργος λοιπόν, ενώ σε εκείνες που μπορούν να τους προξενήσουν το θάνατο, τον αιώνιο θάνατο και την παντοτινή κόλαση
και ατιμία ασύγκριτη αποκοιμώνται. Δεν έχουν καμιά συμπάθεια και πατρική ευσπλαχνία για τα παιδιά τους. Όσοι όμως χωρίς καμιά εσχήνη και ντροπή είναι υποδηλωμένοι σε αυτά τα πάθη, έλεγε το χρυσό στόμα της Εκκλησίας των Ορθοδόξων ο Άγιος Ιωάννης, αυτοί έχουν την ψυχή καταλυμμένη από δαιμόνιο. Ποιος πατέρας και ποια μητέρα είναι τόσο ασπλαχνή, τόσο ασυμπαθής, ώστε βλέποντας το γιο τους ή τη θυγατέρα τους να έχουν ρυφθεί από το δαίμονα, πότε στη φωτιά και πότε στο νερό, δεν θα πονούσε και δεν θα συγκλονίζεται η ψυχή του και δεν θα σάλευε η καρδιά του να ζητάει την ελευθερία του πάθους, να μην φροντίζει για γιατρό? Κι όμως αυτός είναι δαιμονισμένος που έχει σε τέτοια κατάσταση την ψυχή του υποδολωμένη στα θελήματα της σαρκός, ώστε να γκρεμίζεται πότε σε τούτο, πότε σε εκείνο το πάθος. Αυτό είναι το να καταληφθεί κανείς από δαιμόνιο. Αυτός είναι ο βαρύτερος ελληνιασμός. Αυτό είναι το βλαπτικότερο δαιμόνιο. Κι όμως ο πατέρας και η μητέρα δεν έχουν σπλάχνα πατρικά σε τέτοια φοβρά και φρικτά πάθη των παιδιών τους. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι εντελώς άπιστοι ή στο ότι δεν γνωρίζουν ότι περισσότερη ζημιά προξενεί στον άνθρωπο ένα ψυχικό πάθος παρά ο σεληνιασμός. Και για να γίνει αυτό φανερό, πρέπει να φέρουμε πάλι στο μέσον το πάθος της πορνείας. Και προσέχετε εδώ, αγαπητοί μου. Κάποιος από τους παλιούς χριστιανούς ρώτησε τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, τον Γρηγόριο, όπως ελέγεται ο επίσκοπος Νήσις, Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσις. Τον ρώτησε λοιπόν, αφού ο Πανάκατος Θεός με τόση άκρα και ακατανόητη συγκατάβαση ήλθε στη γη για να καταπαύσει τη δύναμη και την εξουσία του διαβόλου, πώς βρίσκεται πάλι στον κόσμο με τους φόνους, τις πορνείες και τις μοιχείες? Έπρεπε να βγει εντελώς από τη μέση η ενέργεια του δαίμονος. Του αποκρίνεται όμως ο Άγιος με τη συνηθισμένη του ευγλωτία και του λέει, καθώς όταν χτυπήσει κάποιος ένα φίδι στο κεφάλι, εκεί συντρίβεται, αλλά το υπόλοιπο μέρος του παραμένει ζωντανό, η μεν κεφαλή πέθανε, ενώ το υπόλοιπο σώμα ακόμη εμψυχώνεται από τη δική του νευρική δύναμη, έτσι και ο καθαιρέτης του δάκοντος, αφού του κατέστρεψε την κεφαλή, δηλαδή την καταστρεπτική των καλών δύναμη, δεν προχώρησε στον πλήρη αφανισμό του για να γυμνάζονται με την αφορμή αυτή οι μεταγενέστεροι. Συνέδριαψε, λέει ο Πανάγαθος Θεός, την κεφαλή του δαίμονος, αλλά το υπόλοιπο μέρος το άφησε να σαλεύει για να έχουν οι άνθρωποι άθλημα, ώστε αγωνιζόμενοι να διακριθούν οι δυνατοί από τους αδυνάτους. Εγώ από τη μεριά μου επαινώ την παρομοίωση του Αγίου και προσκυνώ τους λόγους του και τους τιμώς χρησμούς. Πριν όμως, αναλογιζόμενος στις πολλές και αναρρύθμιτες συμφορές στις οποίες κρυμνίζει καθημερινώς στους ανθρώπους ο νοητός εκείνος δράκοντας με τη συντριμμένη κεφαλή του και διαμέσου μιας γυναικός πόρνης, θα έλεγα ότι αυτή αναπληρώνει τη δύναμη της κεφαλής. Και ακολούθως συμπεραίνω ότι περισσότερη ζημιά προξενεί στην ψυχή ο ακέφαλος εκείνος δράκοντας διαμέσου της γυναικός, παρά εάν είχε την κεφαλή ζωντανή, καθώς πριν από την έσαρκη οικονομία. Λοιπόν, είναι λιγότερος ο κίνδυνος εκείνων που θα κυριευτεί σωματικός από τον νοητό δράκοντα ή και από αυτόν τον ίδιο τον αισθητό, παρά από γυναίκα.

Για να γνωρίσεις σαφέστερα αυτή την αλήθεια, θυμήσου τις παλιές ιστορίες. Θυμήσου πως οι λέοντες ελπίθηκαν τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο, ενώ εκείνη η βασίλισσα η κακιά η Ιεζάβελ τον Αβουθέ τον εσυκοφάντησε αδίκως και τον θανάτωσε παρανόμως. Τον θανάτωσε. Ενθυμίσου πως το κήτος εξενοδόχησε τον Ιωνά και τον εφύλαξε στην κοιλιά του, ενώ η Δαλιδά, έχοντας τις αγκάλες της τον φίλο και αγαπημένο Σαμψόν, τον παρέδωσε στους εχθρούς και τον ετύφλωσε. Συλλογήσου πόσοι δράκοντες, πόσα φίδια, φοβερά ασπίδες, όπως λέγονται, συνάντησαν τον βαπτιστή Ιωάννη στην έρημο, δίχως παπούτσια, δίχως υποδήματα, γυμνό, ξυπόλυτο, ξένο και αναμάρτητο. Και όχι μόνο τον έβλαψαν, αλλά τον ευλαβούντο και τον έτρεμαν. Η καλή εντός εισαγωγικών Ηρωδιάς όχι μόνο τον εφυλάκησε, αλλά και την κεφαλή του με άσπλαχνο και άθεο μάχαιρα του την έκοψε. Θυμήσου πως εκείνα τα αρπακτικά και σαρκοφάγα ζώα που ονομάζονται κόρακες έτρεφαν τον Ηλία σαν ήταν φίλος τους και του πήγαιναν κρέας το πρωί και ψωμί το απόγευμα, και η Ιεζάβελ τον εδίω και τον καταδίω και με στρατεύματα στις ερήμους για να τον θανατώσει τον Ηλία. Αυτά λοιπόν συλλογήσου ένα προς ένα και τότε πες μου, δεν είναι λιγότερος ο κίνδυνος αν πέσει κανείς στα νύχια του λιονταριού, στην κοιλιά του κήτους, στο στόμα των δρακόντων και των ασπίδων, παρά στα θελήματα της γυναικός? Κι όμως, αν ο Υιός και η Θυγατέρα πέσει σε ένα τέτοιο μικρό κίνδυνο, εφρόντιζε και φροντίζει κάθε πατέρας και μητέρα πώς να τον σώσουν και φαίνονται φιλόστοργοι, ενώ στα μεγαλύτερα, στον ψυχικό κίνδυνο, σφαλίζουν τους οφθαλμούς και κοιμούνται ανέρημνοι. Όταν πέσει από την ενέργεια των αμαρτημάτων η ψυχή, κανείς δεν πενθεί. Εάν όμως κινδυνεύσει το σώμα, το πάθημα θεωρείται δεινό και ανυπόφορο. Φωνάζει με πολύ ζήλο η χρυσή σάλπιγγα του πνεύματος. Βρίσκεται τάχα πατέρας ή κανείς άλλος φτωχός σε φρόνηση, τόσο ανέστητος, ο οποίος βλέπει το γιο του ή κάποιον άλλον που έχει κάτω από την εξουσία του ή κυδαιμονία του να βρίσκεται σε κανένα θανάσιμο πάθος, καθώς είναι η κλοπή, η ιεροσιλία, και δεν αγανακτεί και δεν τον επιπλήττει με αυστηρούς λόγους, δεν φροντίζει για την επιστροφή του από τούτο το μεγάλο κακό με όποιον τρόπο μπορεί, και με γλυκούς και με πικρούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος το μέγεθος της ευθύνης που έχει σαν πατέρας και να αμελεί. Στην περίπτωση αυτή θα τιμωρηθεί και αυτός μαζί με το γιο του, όπως γίνεται φανερότερο και αυτού του Ηλίου σε εκείνους που διαβάζουν την περιβόητη συμφορά του ιερέως Ηλί. Αυτός ο ιερέας Ηλί, μολονότι δεν έπαβε να ελέγχει την αταξία των γιών του, πλην όμως δεν έδειξε τον πρέποντα ζήλο να κάνει τη διόρθωση, καθώς εζητούσε το δίκαιο, και τιμωρήθηκε μαζί με τα παιδιά του. Και επιπλέον όλο το γένος τους εγυμνώθη από το αξίωμα της ιεροσύνης. Και αυτό το βλέπουμε στο το περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη, στην Βασιλειών Α, στο τέταρτο κεφάλαιο. Λοιπόν, πόσης κατηγορίας, πόσης κολάσεως είναι άξιοι οι γονείς εκείνοι

Όποιος ζει διαφορετικά, ληστεύει τον ίδιο τον ναό του Θεού και ιεροσιλή. Και για να μιλήσω τολμηρότερα, εκβάλλει μόνος του από μέσα του τον Θεό. Ακούς, αγαπητέ μου, απόφαση φοβερή. Ακούς πόσο βάρος έχει η πορνεία. Όχι μόνο είναι χειρότερη από την κλοπή και την ιεροσιλία, αλλά και κατά τη μαρτυρία του Αγίου φαίνεται ότι είναι ειδωλολατρία. Επειδή τι άλλο θέλει να σου φανερώσει όταν λέει ότι ο πόρνος εκβάλλει μόνος του το Θεό από μέσα του? Εκδιώκει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτός ο ίδιος μέσα από την καρδιά του. Και αντί εκείνου του Θεού, στη θέση του τοποθετεί και λατρεύει τον διάβολο. Πόσο φρικτό είναι αυτό το πάθος, πόσο φοβερό, πόσης μεγάλης ζημίας πρόξενο. Και παρόλα αυτά ευρίσκονται πολλοί γονείς που βλέπουν τα τέκνα τους να κυλιούνται σε τέτοιο βόρβορο, στην πορνεία, τη μοιχεία, και αμελούν τη διόρθωσή τους. Και για να μην νομίσεις ότι είναι υπερβολικό αυτό που σου είπα, μας συνεχίζει ο Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος. Να μην νομίσεις λοιπόν ότι είναι υπερβολικό ότι η πορνεία είναι ειδωλολατρία, ενθυμίσου πόσες αιρέσεις γεννήθηκαν από αυτό το πάθος. Ρώτησε εκείνους που αναγνώσκουν τα σοφά βιβλία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Επιφανίου και θα μάθεις ότι πίσω από κάθε αίρεση υπάρχει γυναίκα φαύλη. Όπως επιλέξει αναφέρει ο ίδιος στο τρίτο βιβλίο του δευτέρου τόμου. Από πού φύδρωσε η αίρεση των Νικολαϊτών? Από την πορνεία. Όθεν μαρτυρεί ο Άγιος αυτός ότι κάποιος Νικόλαος στους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας, από τους 7 διακόνους μάλιστα, αφού πρώτα εγκρατεύθηκε από τη δική του γυναίκα, κατά μίμηση των εναρέτων του καιρού εκείνου, τους οποίους έβλεπε, ύστερα επέστρεψε ως κύον επί των ίδιων εμετών, δηλαδή σαν το σκύλο που ξαναγλύφει τον εμετό του. Και ντρεπόμενος τη συφορά που έπαθε, απετόλμησε να αρχίσει αυτή την αίρεση που λέει ότι όποιος δεν λαγνεύει κάθε μέρα στη ζωή αυτή δεν μπορεί να μετέχει της αιωνίου ζωής. Πράγμα ανήκουστο και τελείως τρελό. Από πού φύτρωσαν οι λεγόμενοι γνωστικοί αιρεσιάρχες και στρατιωτικοί και λεβιτικοί και άλλοι πολλοί και οι λεγόμενοι του Επιφανούς, παρά από το πάθος αυτό, καθώς αμαρτυρεί ο Επιφάνιος στο πρώτο βιβλίο του δευτέρου τόμου, όπου λέγει: και μερικοί από αυτούς που προαναφέραμε εδίδαξαν ότι πρέπει να σχετιζόμεθα εσχροπιώντες ανήκουστα με πολλές γυναίκες. Από πού εφύτρωσαν οι Σιμωνιακοί, παρά από το Σίμωνα το Μάγο, ο οποίος εδίδαξε εσχροπιείαν? Το μαρτυρεί ο ίδιος Επιφάνιος στο πρώτο βιβλίο, μίξην μολυσμού με διάφορες γυναίκες. Και αυτό για την αγάπη της ειδικής του πόρνης Ελένης, την οποία ο Σίμωνε παρακινούσε να την προσκυνούν σαν την Αθηνά. Από πού εφύτρωσαν οι Κορδανοί και οι Βορβορίτες, οι εργαζόμενοι με μανία την εσχρότητα περισσότερα από όλους? Από πού οι Καρποκρατιανοί, παρά από κάποιον Καρποκράτη Ασιάτη, ο οποίος δίδασκε να εκτελούμε κάθε εσχρουργία? Από αυτό το πάθος άρχισαν και οι Σεκουνδιανοί. Σεκουνδιανοί. Από αυτό οι μαθητές του Ουαλεντίου, περί του οποίου ο Άγιος φανερά μαρτυρεί ότι από τιούτον πάθος εξέπεσε στην αίρεση, όθεν λέγει: άφησαν το νου τους ελεύθερο να εχμαλωτιστεί από τον ίστρο και παρέδωσαν τους εαυτούς των σε μυρίων ειδονών πάθη. Από αυτό το ψυχοφθόρο πάθος της πορνείας εγεννήθησαν οι ονομαζόμενοι μαρκιονιστές με ανάλογο τρόπο.

κάποιος Μαρκίων από τον Πόντο, ο οποίος ήταν ο γιος επισκόπου, αφού εξεδιώχθη από την εκκλησία από τον ίδιο τον πατέρα του, επειδή ευθυρεμίαν Παρθένων, έγινε αιρεσιάρχης. Και τι χρειάζεται να αναφέρω περισσότερες, αφού ο μακάριος Παύλος προείπε τις αιρέσεις που επρόκειτο να βλαστήσουν από το πάθος της πορνείας. Όθεν έλεγε: «Έσονται γάροι άνθρωποι ακρατείς, φιλίδων ή μάλλον ή φιλόθεοι». Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται αυτό. Τέτοιο φοβερό πάθος είναι η πορνεία, τόσων μεγάλων συμφορών πρόξενο, τέτοιας αποστασίας και αθεΐας γίνεται αρχή. Και παρόλα αυτά, πολλοί πατέρες και μητέρες όχι μόνο δεν φροντίζουν να διορθώσουν τα τέκνα τους όταν κυριευθούν από αυτόν τον δαίμονα, αλλά πολλές φορές γίνονται και ήδη οι διδάσκαλοι και οδηγοί των τέκνων τους στην αθεΐα, με το ζωντανό παράδειγμα της ειδικής των διεστραμμένης ζωής. Γράφουν οι παλαιοί μυθολόγοι πολλά και παρόμοια τέρατα, τόσο που φαίνονται απίθανα σε εκείνους που τα ακούν επιφανειακώς και δεν μπορούν να προχωρήσουν στο βάθος εξαιτίας της ολίγης των μαθήσεως. Τι ούτων τέρας είναι εκείνη η Κύρκη, η θυγατέρα του ηλίου, ονομαστεί και περιβόητος στα μαγικά. Όθεν λέγουν ότι μετέβαλε τους ανθρώπους που επήγαιναν στην αυλή της σε άλογα ζώα, άλλους σε χείρους, άλλους σε όνους και άλλους σε άλλο τετράποδο ζώο. Αυτά γράφουν οι μυθολόγοι, πλην όμως δεν είναι καθώς το γράφουν, αλλά άλλο λέγουν και άλλο εννοούν. Με αυτό το πλαστό δημιούργημα θέλησαν να φανερώσουν την αξιοδάκριτη συμφορά, τη μετατροπή σε πλήρη αναισθησία που προξενείται από την πορνεία. Επειδή η πόρνη είναι στην πραγματικότητα μία μάγισσα Κύρκη, η οποία με ένα φαρμακερό κέρασμα του λέοντος μεταμορφώνει καθημερινώς λέοντες, δηλαδή βασιλικούς άνδρες σε όνους, βόες, βόδια δηλαδή, και σε άλλα τέτοια άλογα και ανέστητα ζώα. Μυθεύεται ότι ο Οδυσσέας, με μόνη τη βοήθεια του Ερμή, που σημαίνει την ορθή κρίση του λογικού, απέφυγε τις μαντίες της Κύρκης. Παρόμοια με αυτή ήταν εκείνη η μυθευωμένη Μέδουσα, και αυτή μετέτρεψε τους ανθρώπους σε λίθους και σε άλογα ζώα.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί μας ακροατές. Έχουμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

0: προσκομέ.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο, άνθρωπος εις προσήλθε του Ιησού γονιπέτων αυτών και λέγον, Κύριε, ελέησον μου τον Υιόν. Ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει, πολλάκις γαρπίπτει στο πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και προσύνεγα αυτόν τις μαθητές σου και ουκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι.

αυτού δαιμόνιον και θεραπεύσει κοπές από τις ώρας εκείνης. Τότε προσερχόντες οι μαθητές του Ιησού κατηδίαν είπον,

κινδύνευτε εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος που εκφορεύεται

μέλη ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων και αποφθενούσιν αυτό.

Ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεση να μακριών.

φιλανθρωπία των καινούριου. Με του ευλογικό στήριξη το Παναγίο και αγαθό τη, ο οποίο πνεύμα τη

Κρίστον εις Κυρίον ημών, Κύριε μαζί μας, κάθε ο Ιούδας αλλά σωληθείς ομολογός.

Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα Σύνσης.

ευλογούν τε Κύριε και Άγιοι Άγιοι τε πλήθη επισώτας, σώσουν τον λαό και ευλόγησουν την κληρονομία, το πλήρμα της εκκλησίας του φύλακ, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ίδιου, και αυξησαν τη δόξα τε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τε ελπίζουν τε πιστέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερές σου στρατεύπαν το λαό σου. Ότι πάντα δώσει αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνος εν εσύ περαβαίνουν εσύ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφέρουμε. Του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: sau și pactul
1: îngelei
0: Κώστα Ανδρέου, Χριστίνας, Αναστασίας, Γεωργίου, Μαρίας, Ευφροσύνης, Λουκίας, Κλεοβούλου, Ξενοφόντος, Σταύρου, Ευδοκίας, Μιχαήλ, Γεωργίου, Ουρανίας, Κώστας, Ζρούλας, Αλεξάνδρας, Νίκου, Γεωργίου, Ανδρέου και Χριστάλλας. Και υπέρ της υπορθήνη αυτής πάμπλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών έστα η δίκαια να πάπων του τελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφησαν τον αυτόν αμαρτήν παρά Χριστόντα θανάτων Βασιλεί και Θεό ημών έτσι σώμεσα του Κυρίου δε
1: ηθόμεν.
0: Ο Θεός των Πνευμάτων και πάρσης σαρκώς εδώ θάνων καταπατήσας το δευγιάβολον καταργήσας και ζωής του κόσμου του ρυθάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και θα ψυχάς των κυκυμένων δούλων. Μιχαλάκη Θεός Επιτρόπου και Ελενίτσας των Ευεργετών του Ιερού Ναουτού του Χριστάλλας Λουκά Φωτεινής Νεοπτολέμου Ανδρέου Ευελίνας Κωνσταντίας Κώστα Ανδρέου Χριστίνας Αναστασίας Γεωργίου Μαρίας Ευπροσύνη Λουκίας Κλεοβούλου Ξενοφόντος Σταύρου Ευδοκίας Μιχαήλ Γεωργίου Ουρανίας Κώστας Σωτηρούλας Αλεξάνδρας Νίκου Γεωργίου Ανδρέου και Χριστάλλας. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλωρών του αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύν ηλίπηκε στεναγμός. Πάνα μάθημα το παραυτόν πρακτέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος ως ζήσεται και ούχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος του αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ ανάσεις ζωή και μακαρία να άπαξ των προμνήμων ευθέντων του λόγου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αφέμω Πατρί και το Υιό και το Αγιό

0: αυτού θυμάς και αυτού πια χάρου και τρανθρωπία πάντου και νικιά η πίστη σε αιώνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπισμόν, δόξα σοι υπεραγία Θεοτόκος όσον εμάς, που εν το όριο του θαυόρου μεταμορφωθήσαν δόξη ενώπιον των Αγίων και του Χριστού και των Στόλων και αναστάσσεται και νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θες πρεσβείες του Παναχράντου και Παναλού μου, Αγίος Αρχιμητρός, δράντου του Κυρίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τελείων επουρανίων δυνάμεων ανασωμάτων, υπηρεσίας του κυρίων τόξου, προωθού και προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλιδίκων Μαρτύρων, των Εσύ και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, του Αγίου και Διοικητή Τραϊνέρου Λαζάρου, και τον Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιμισκόπου Συνδικόλου του Χριστόμου, και πάντα να γίνει λύση και σε εμά ο λαό και την άνθρωπο και την μαθαίο.
1: Θεό, σε κυρίω ο Θεό, την Αγία και ανώμη των πίσω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, η Αγία και η Ερέκκλησια τάφη και το γέννη παντή τη αιώνα σε όνο.
2: Θεωνία, ενημή των μαγκαρίων και έτοιμων πληθώρων τη Αγία και ανάση θυσιάς.

Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία.

Radio TOA, Οδυπόροι 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 9 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 9 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Ματθίας επί ξύλου. Εξήλθεν από τον κύκλο των 12 μαθητών ο Ιούδας, ο οποίος αφού πρόδωσε τον Χριστό να απαγχωνίστηκε, εισήλθε στον κύκλο των 12 μαθητών ο Ματθίας, ο οποίος κρεμάστηκε σε ξύλο και μαρτύρησε για τον Χριστό. Ο Άγιος Απόστολος Ματθίας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Κατόπιν συγκαταριθμήθηκε με τους 11 Αποστόλους, παίρνοντας την θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην έξω Αιθιοπία και αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Ματθία μακάριε, εδέμ νοητή εξεύλησας, ως ποταμός προσκλειζόμενος εν θέης είδεση, και την γην αρδίες μυστικές κατήρδευσας και ταύτην καρποφόρων ανέδειξας. Διοικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έργο.

πόσο ματθίες κατατάχθηκε στον χορό των 12 Αποστόλων, το γνωρίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, με την προδοσία και τον απαγχωνισμό του Ιούδα και μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι 11 μαθητές με την Παναγία βρίσκονται στο Υπερόν. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφοι, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εν απόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής. Εσύ δηλαδή, Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες ένα από αυτούς τους δύο για να επομισθεί το αξίωμα της αποστολικής διακονίας». Στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προσθέθηκε στους 11 Αποστόλους. Από την μετέπειτα ζωή του Ματθία γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ματθία: «Θείο πνεύματι και κληρωμένος, συνεπλήρωσα στον Αποστόλων την δωδεκάριθμον φάλαγγαν ένδοξε. Μεθόν κηρύξα του λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε, αλλά πρέσβευε δοθήνε της εγερέρουσιν, τεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος».

Ματθία Απόστολε, χωρών θείων ανεπλήρωσας, εξού Ιούδας εκπέπτω και θείες αστραπές των σοφών σου λόγων, σκότος απεδίωξας της ειδωλομανίας εν πνεύματι. Και νύν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

έργο της Εκκλησίας του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, δεν σταματά ποτέ, και αν ποτέ συναντήσει δυσκολίες, τις υπερπηδά και προχωρεί. Και αν οι δυσκολίες προέρχονται από πρόσωπα ανάξια της κλίσεως, αντικαθίστανται.

γεννηθείτο η έπαυλης αυτού έρημος και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Η πρώτη προφητεία έχει την έννοια «ας γίνει η γενιά του Ιούδα έρημη», όπως και έγινε αφού αυτοκτόνησε. Η δεύτερη είναι πιο σαφής, «ας λάβει το υψηλό αξίωμα του Ιούδα άλλος, όπως και το έλαβε ο Ματθίας». Την πρωτοβουλία της εκλογής του ανέλαβε ο Απόστολος Πέτρος. Στις πράξεις διαβάζουμε «γι' αυτό από τους άντρες που ήταν μαζί μας καθόλου τον χρόνο που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς, από τότε που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε, πρέπει ένας από αυτούς να γίνει μαζί με μας μάρτυρας, μάρτυρας της Αναστάσεως του. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που λεγόταν Βαρσαβάς και ονομάστηκε Ιούστος, και τον Ματθία, και προσευχήθηκαν λέγοντας «Κύριε καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες για να πάρει τη θέση στην υπηρεσία αυτή και την αποστολή από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να μεταβεί στο δικό του τόπο». Και έριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος τον Ματθία, ο οποίος κατατάχθηκε στους 11 Αποστόλους. Ο Πέτρος με το κύρος που διέθετε μπορούσε και μόνος του να διαλέξει τον διάδοχο του Ιούδα, πλην όμως σαν θεόπνευστος και θεοκίνητος άνθρωπος ενήργησε φωτισμένα, έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί ότι μεροληπτεί ή διοικεί δικτατορικό στην Εκκλησία. Ζήτησε και έγινε εκλογή, αφήνοντας αιώνιο παράδειγμα εκλογής των εκκλησιαστικών αρχόντων. Κοντά στην παρατήρηση αυτή ας σημειωθεί ακόμη ότι οι δύο υποψήφοι προτάθηκαν από τα μέλη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που ήταν 120. Οι δύο εκλεγέντες σαν υποψήφοι δεν κολακεύθηκαν επειδή τους διάλεξαν οι χριστιανοί. Ο τελικά ψηφιστής Μανθίας δεν το πήρε πάνω του. Ο μη ψηφιστής Ιούστος δεν πικράνθηκε. Οι υποψήφοι ούτε παρακάλεσαν, ούτε δωροδόκησαν, ούτε αλλά αθέμητα μέσα μετήλθαν κατά την ψηφοφορία. Όλα έγιναν αβίαστα, ελεύθερα και δημοκρατικά. Η εκλογή δεν έγινε ολιγαρχικά όπως συμβαίνει κάπου, ούτε αναρχικά. Έγινε συνοδικά, δημοκρατικά και με προηγούμενη επίκληση του Θεού. Τι ωραιότερο, δικαιότερο, ασφαλέστερο μπορούσε να γίνει? Μακάρι έτσι να γίνονται οι εκλογές πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας.

Ο φωτίσου άπασαν την οικουμένη Αγιά σας, εις όρος υψηλών μετεμορφώθης αγαθέ, δείξα στις μαθητές σου την δυναστείαν σου, ότι κόσμον λυτρούσε εκ παραβάσεως, διοβόμενση εύσπλαχνε Κύριε, σώσον τας ψυχάς ημών.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των δια την Αγίαν εικόνεν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, την εντυχαλική πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Εχθρόν Θεού κτίνεντες άνδρες εννέα, φίλοι γίνονται το Θεό διαξήφους. Εμού τραχύλου σώτερ αίμα προσδέχου, Μαρία φυσίν, ως το μύρον Μαρίας. Εννέα άνδρες αφού φώνευσαν εχθρό του Θεού, έγιναν δια του ξύφους, δια του αποκεφαλισμού τους, φίλοι του Θεού. Η Μαρία είπε, δέξου σωτήρα μου το αίμα του τραχύλου μου, όπως δέχθηκες το μύρο της Μαρίας. Οι 10 Άγιοι Μάρτυρες Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία, άθλησαν κατά τους χρόνους του θηριώνυμου αυτοκράτορα λέοντος του τρίτου του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός αποστρεφόταν τις Αγίες εικόνες και τις παρέδιδε στη φωτιά. Για τις απαράδεκτες αυτές ενεργειές του τον έλεγχε ενός ασεβή και παράνομο ο μακαριστός Πατριάρχης Γερμανός ο πρώτος, ο οποίος και υπέστη γι' αυτό το λόγο πολλές θλίψεις και κακοπάθειες. Ο οικονομάχος λοιπόν αυτός αυτοκράτορας επιχείρησε να καταστρέψει την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, την τιμωμένη και προσκυνουμένη στην χαλκή πύλη της Κωνσταντινουπόλεως. Για τον σκοπό αυτό πρόσταξε και κατασκεύασαν πολύ μεγάλες σκάλες που έφταναν ως την εικόνα. Αμέσως ανέβηκαν επάνω εργάτες ασεβείς και άρχισαν να καταστρέφουν την Αγίαν εικόνα. Τότε ακριβώς οι γενναίοι αθλητές της Ορθοδοξίας άρπαξαν μια από τις σκάλες και την τράβηξαν προς τα πάνω τους, με αποτέλεσμα ο καταστροφέας αρχιεργάτης να καταπέσει στο έδαφος και να βρει ικτρό θάνατο. Τον δε ασεβήν αυτοκράτορα Λεόντιον τον καταριόνταν και τον αναθεμάτιζαν. Ο Λέων μόλις πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε και αποκεφάλισαν πολλούς από τους εικονόφιλους που παρευρίσκονταν στη Χρυσή Πύλη, την ώρα που οι εικονομάχοι εργάτες προσπαθούσαν να καταστρέψουν την εικόνα. Τους 9 όμως αυτούς Αγίους που τράβηξαν τη σκάλα και σκοτώθηκε ο καταστροφέας αρχιεργάτης, αφού πρόσταξε πρώτα και τους μαστίγωσαν, τους έκλεισε σε μια απέσια φυλακή με την εντολή να τους δίνουν καθημερινά 500 μαστιγώσεις τον καθένα. Οι Άγιοι υπέμειναν αυτό το μαρτύριο της μαστιγώσεως επί 8 ολόκληρους μήνες. Όταν δε ο τύραννος τους είδε να έχουν φτάσει σε άθλια και απελπιστική κατάσταση, πρόσταξε τους δημίους να φέρουν πειρακτωμένες περώνες και να τους κατακάψουν τα πρόσωπα. Τελικά πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν με ξύφος στον τόπο που ονομάζεται Κυνηγέσιο, μαζί με την Μαρία την Πατρικία. Τα δε λείψανά τους να τα ρίξουν στο πέλαγος. Οι δήμοι εκτέλεσαν κατά γράμμα την εντολή του τυράννου και έτσι οι 10 Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανηφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου. Αντωνίνου το σώμα καν σποδού γέμι, το πνεύμα λαμπρότητος ευμυρή ξένης. Κι αν είναι τυλιγμένο στη στάχτη το σώμα του Αντωνίνου, το πνεύμα του αστράφτη από ουράνια λαμπρότητα. Ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ήταν Αλεξανδρινός. Συνελήφθη από τον άρχοντα της Αλεξάνδρειας και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Ακολούθως τον έριξα σε πειρακτωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Βρέθηκε δε το Άγιο Λείψανό του στο μέσον της καμίνου απόλυτα ακέραιο και αυλαβές. Οι φλόγες δεν του είχαν κάψει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του.

εν το όρητο Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος, κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ψώη απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Ευρέσεως, της Αχυροποίητου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

μήνας της Παναγίας, μήνας του Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Όθεν σου το ιερότατον και πανάμονον σώμα, οσία ταφή παρεδίδωτο προτρεχών των αγγέλων, περικυκλούντων επομένων τίμη πρατώντων ον ως οικός τη μητρή του εαυτόν λειτουργεί σε δεσπότου. Αποστόλων και παντός του της Εκκλησίας πληρώματος, θεηγορικούς ύμνους εκβόντων κροτουμένους το πνεύματι. Πληστισόμεθα εν της αγαθής σου του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Και πάλι υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, όρος του Θεού, όρος ποιον, το όρος ο Ιβδόκησεν, ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Σε τον Αποστόλων ο Δήμος, την αληθή κυβωτών Κυρίου του Θεού επί των νόμων αράμενη, ως πάρε ποτέ ιερείς την τυπικήν κυβωτών, και εν το τάφο θέμενη δι' αυτού ως Διορδάνου την ως επί την αληθή της επαγγελίας παρέπεμπον γην, την άνω φημή Ιερουσαλήμ, την πάντων των πιστών μητέρα, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ου κατελειλήθη γάρη ψυχή σου εις άδειν, ουδέ εις άρξου είδε διαφθοράν. Ου κατελήφθη η ψυχή σου εν τη γη ή το σών άχραντον και πανακύρατον σώμα. Άλεν ουρανών βασιλείς μονές, η βασιλής, η κυρία, η δέσποινα, η θεομήτωρ, η αληθής θεοτόκος, αυλίζει μετατεθήσα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγκόμιο πρώτον εις την κίνησιν. Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο Τάφο σου και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε και σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μητέρα του Κυρίου τους. Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψένανε θείους ύμνους και σκυρτούσανε χορευτικά καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή η δικαιοσύνη σου. Κι άλλον, Άγιας ο ύψιστος το κατάλημά του. Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων. Καθώς κάποτε η ιερή στην κυβωτό που ήταν η προτύπωσή σου, σακούμπησε στον τάφο και σέστρενε με αυτόν, σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης, στην αληθινή γη της Επαγγελίας. Ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη διαφθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου ούτε τ' ανέγκυχτο και ολότερα πήρε αυτό σώμα σου στη γη, μα με τη μετάστασή σου κατοικεί στα ουράνια βασιλικά δώματα. Βασίλισσα, κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκια.

0: Η αγαθή του αγαθού η λοχεύτρια, η υπεραγία Θεοτόκος, ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σε όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία, στην παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου, που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Κυριανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος στα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μέσα στη ζάλη των βιωτικών μεριμνών, η Παναγία και σήμερα, η σωτηρία του κόσμου δι' αυτής και δια του Υιού της, είναι τα ζητήματα που πάντα είναι ανοιχτά, ειδικά στις σημερινές περιπλοκές, στις περιπλοκές κάθε εποχής. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο γέροντας Ανανίας Κουστένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, καλό μήνα και Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνας της Θεοτόκου, και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα ούγγεο που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπωρικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο, τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή, και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της Οδύνης και του Πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτρη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά. Και αυτοί που την ξέρουν και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστο, καλέ μου μην να είναι δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο. Για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, στη σκέπη της, στην εκκλησιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου, και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους, και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο. Και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ανοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Και στον παράδεισο του να πήγε, έχασαν το Θεό όπως προείπαμε, και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, ανέστη, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς τον Σιλιανό, τον άλλο μεγάλο της επισίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μέγα Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του, της ετάφτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπνότερα ποίηματα στην Παναγιά την Παρθένο. Μόλι του την ψυχή τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμαστε κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε με τις δεήσεις και τις προσευχές στα εξοπλίσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προφανώς στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκή και τον πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο, γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
0: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια, ακροθυγώς, για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πειραγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πειραγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
1: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύφνητο πλούτο και εκφράζουν το μεγαλείο.
0: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πώς λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της Εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως. Γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και τον συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή. Και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήρικτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήρικτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Διότι τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας της Εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η Εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες, ισχυρότα της. Και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη Έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας. Γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος γιατί είχε στον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς το Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γενετικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω από να φάει έκλαιγε. Έμενε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγαινε στην έρημο, πήγαινε στα βουνά, πήγαινε σε άλλη μονή, πήγαινε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτό τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί. Παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος. Και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας. Αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και τον συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιον πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν, ποιητικά ρέουν, μουσικά, και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται, μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγεμα η φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη και θέλει να ακούει, που λέει κάποιος από χθες, την παράκληση. Και πάλι και πάλι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί γαλινεύω πάτερ, γιατί γεμίζω πάτερ, γιατί τη βρίσκω πάτερ, γιατί με εκφράζει πάτερ, γιατί θέλω πάτερ. Και δεν έχω κοντά μου συνέχεια και την κασέτα και το βιβλιαράκι. Ό,τι αγαπήσει κανείς και με ό,τι ταυτιστεί, δεν το αποχωρίζεται. Γιατί οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμητη πίστη. Και μετά τι, έδιναν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν. Και γινόντουσαν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα το 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεμητηρική ορθή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα για τον Χριστό είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος το 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα, θυμάμαι παλιά στη Βιωτία, περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες. Και φωνάζουν παπουλάκι, έλα εδώ. Και εμείς της εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν. Τι θέλετε, παιδιά? Θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε τον τρόπο λάδι. Την Παναγιά την αγαπάμε παραπάνω και από τον Θεό. Υπερβολή. Έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν. Και μπράβο τους. Δεν είναι κακό. Δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να λαμβάνει την Παναγία παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις και πού λειτουργείς, παππούλια, να έρθουν. Και τους είπα εκεί το χωριό. Και ήρθαν τις τιμήσεις, γέμισε η εκκλησία γύφτους. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν. Μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά και βγήκαν έξω και ήσαν αλλοιωμένοι. Και είδα ποια γύφτη αυτή. Ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: κίνηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του Καλοκαιριού. Η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την ημνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρόν, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω εδώ το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνηται, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές. Διότι μην ξεχνάμε, το Πνεύμα το Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και υμνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από βάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από βάση πλευράς, ό,τι και αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει: χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία και βοηθέ και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα, και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: τι σιδώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρο να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απίλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότητος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατιτέρα των ουρανών, γιατί γέννησε κατά το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντί, πως λέμε τα Χριστούγεννα, πως εχωρήθη εν γαστρή, ο εν κόλπης του Πατρός πως εν αγκάλεσης Μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατιτέρα των ουρανών, είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και η καθαροτέρα, όπως λέμε μεγαλινάρα ψάλμα στο τέλος των Ιού Παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαλιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο που δεν τον έχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Άλλωστε λόγια υπαίσθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς την ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μύτη του λυτρωτού της, λέει. Δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσει προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου. Γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει και άλλους Αγίους. Ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν. Νιν τη πανινή το θεοτόκο χαρμονικό. Δεν μεταφράζω την αποφύν εύκολα. Με άτου προδρόμου και πάντων των Αγίων. Δυσόπι θεοτό και του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγεί τα μεγαλινάρια με το πάσε των αγγέλων εστρατιέ. Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς. Οι Άγιοι πάντες μετά του Θεοτόκου. Πείσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.

0: στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρυματισμένος, και επειδή δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει και η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Η Παναγιά φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού φανερωμένη, από εδώ φανερωμένη, από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα, εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα, παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Την αισθάνθηκαν οι ποιητές και λογοτέχνε της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους. Έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει, και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει, και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό, και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος, ήταν κοντά του ένας δικός του, πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή, και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφέβαλε και τον οποίο έκαμε και διάφορα εναντίον του, το βλέπει. Και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του, και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά. Να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενο στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει: Χριστέ μου, με συγχωρείς, δεν ήξερα πως υπήρχες.

0: χάρη της υπηρεγίας Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλή, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά. Μια σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ύμνους της Εκκλησίας στη Δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια. Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω. Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη Δημοτική, η μετακένωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους.
0: Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα.
1: Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική.
0: Όπως Φερρυππίν έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελωδού.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι ευνοισμένοι, ας γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει, ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν οι εμπνευσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η Δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μετεφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μετεφράζονται και μεταφράζονται. Σώσεις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε. Και ο λαός, ο απλός λαός, έχει αίσθημα. Έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο. Καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνο ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα του Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει. Η λατρεία μας λείπει. Η αγάπη μας λείπει. Η αφοσίωση μας λείπει. Το μεράκι μας λείπει. Και αν θα μεταφράσουμε, θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην Εκκλησία, δεν θα έρθουν. Θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι και το θέμα. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε, τι σημαίνει η υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας? Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κίνηση και ανεβαίνουμε προς την κίνηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
1: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Για το φυσικό νόμο δόθηκε, όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη. Και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας, πιστών και απίστων. Είναι η μάνα όλων. Και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν δεν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο. θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσίτρια στο Μεσίτη. Χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι το μεθόριο της Θεότος, ο μαθηματικός σταθμός, είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό? Πώς να συνδεθούμε μαζί Του αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκεται το σκεύος το καθαρότατο η Παναγία μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δυναδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγία. Όπου κι αν πάει, κι άθεος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγία. Γιατί είναι το θείο δώρο. Γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους. Και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξη ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει να υψώσει η κέντα χείρας, και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

μετά την πλοήγηση που μας έκανε και θα μας κάνει τις μέρες ετούτες ο γέροντας Ανανίας Κουστένης, ας πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στον λόγο του Φώτη Κόντογλου. Από τη συναγωγή κειμένων του «Παναγία και Υπεραγία, η μεταθάνατον ζώσα η μετατόκον Παρθένος». Λέει ο Κόντογλου για την Υπεραγία Θεοτόκο, δίνοντας όλη την μαεστρία της πένας του, αλλά και όλη την καθαρότητα της δικής του ψυχής και της αγάπης προς τη Θεοτόκο. Πολλοί είναι οι Άγιοι, μα μία είναι η Παναγία, δηλαδή αγιασμένη παραπάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία είναι το πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας. Για μας τους Έλληνες είναι η πονημένη μάνα, η παρηγορήτρα, η προστάτρια που μας προστατεύει στις δύσκολες περιστάσεις. Σε κάθε μεριά της Ελλάδας είναι αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια στο όνομά της, παλάτια, άλλα αρχοντικά, άλλα φτωχικά, της ταπεινής του, της βασίλισσας. Ένα πλήθος ρημοκλήσια είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Απάνω στα βουνά, μέσα στους κάμπους, στις κλεισούρες, στα νησιά, όλα μοσκοβολημένα από την παρθενική ωδιά της. Μέσα στην κάθε εκκλησία βρίσκεται το σεβάσμιο εικονισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της που κοιτάζει με συμπόνια τον προσκυνητή που την παρακαλεί. Μπροστά της στάζουν τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλον να μας βοηθήσει παρεκτός της Παναγίας. Άλλην γάρουκ έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψεις ειν αείμες ητίαν ή κατακαμπτόμενη υποπτεσμάτων πολλών. Η ομορφιά της Παναγίας είναι πνευματική και όχι σαρκική. Επειδή εκεί που υπάρχει αγιότητα υπάρχει μονάχα πνευματικόν κάλος. Η σαρκική ομορφιά φέρνει έξαψη, ενώ η πνευματική φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγνή αγάπη. Τούτο το κάλος έχει η Παναγία, αυτήν την αμάραντη ομορφιά. Γι' αυτό λέγει και το τροπάρι της, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε. Διό ως προσετάγιν βόση, χαίρεη και χαριτωμένη. Αυτή η ουράνια ομορφιά που έκανε να καταπλαγεί ακόμη και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι αποτυπωμένη όσο μπορεί να το κάνει άνθρωπος στα ορθόδοξα ελληνικά εικονίσματά της, που τα ζωγραφίσανε άνθρωποι ευλαβείς, που νηστεύανε και ψέλνανε και βρισκόντανε σε συντριβή καρδιάς και σε πνευματική και σωματική καθαρότητα. Στην όψη της Παναγίας είναι τυπωμένη εκείνη η μυστική ωραιότητα που τραβά τις ευσεβείς ψυχές σαν μαγνήτης και τις ησυχάζει και τις παρηγορεί. Και τούτη η πνευματική ευωδία είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος που μας χαρίζει η θρησκεία του Χριστού, ένα βότανο άγνωστο σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν πήγανε κοντά σε εκείνον, που φωνάζει «Δεύτε πρός με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς».

τα μοναχά, λέει ο Φωτισκόδογλου που έδωσε η Ορθοδοξία στην Παναγία, μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο πνευματικά λατρεύεται η Θεοτόκος στην Ελλάδα και γενικά στην Ορθοδοξία. Πρώτο όνομά της είναι Παναγία. Όνομα τόσο γλυκύ όσο κανένα άλλο. Έπειτα τα άλλα ονόματά της και χαριτωμένη, παναμόνητος, Θεοτόκος, Θεογεννήτρια, υπερευλογημένη, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, έμψυχος κυβωτός, άχραντος, αμόλυτος, θεόνυμφος, αϊπάρθενος, αϊμακάριστος, γοργοεπίκοος, ρόδων το αμάραντον, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσή λιχνία, χρυσοπλοκότατος πύργος, πρεσβεία θερμή, πηγή ελέους, του κόσμου καταφύγιον, σκέπη του κόσμου, ελπής των χριστιανών, καταφυγή των χυμαζωμένων, των θλιβωμένων η χαρά, βακτηρία τυφλών και πολλά άλλα. Για κανένα θνητό άνθρωπο δεν έγιναν τόσα έργα, τόσες εικόνες, τόσες υμνοδίες για να τον τιμήσουμε, όσα γινήκανε για να τιμήσουν την Παναγιά. Και αυτό το προφήτεψε η ίδια όταν πήγε στο σπίτι της Ελισάβετ, της μητέρας του προδρόμου, και φωτίστηκε από το Άγιον Πνεύμα και είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γάρα από του νυν, μακαριούσι με πάσε εγενέ». Ναι, από τότε έως τώρα και έως τον αιώνα θα την μακαρίζουν και θα την υμνολογούν όλες οι γενναίες. Και περισσότερο από όλες τις φυλές της γης την υμνήσανε, την υμνούνε και θα τη δοξολογούνε οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν υμνολογεί την Παναγία μοναχά με τις ψαλμοδίες που λέγονται στις εκκλησίες, αλλά με το κάθε τι, με τα χωριά της, με τα νησιά της, με τα βουνά της που είναι στολισμένα με ταγιασμένο το όνομά της. Τώρα το 15 Αύγουστο που είναι η γιορτή της, τα καράβια αρμενίζουν στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους σκάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια και τα ρημοκλήσια της, έχοντας καλισμένο στην πρίμη τους το αγαπημένο και προσκυνητό όνομά της. Όποιος τύχει να ταξιδεύει στα ελληνικά νερά τη μέρα της Παναγίας, θα ακούσει από ανοιχτά τις καμπάνες που ψέλνουν με την γλυκιά φωνή τους και ο αγέρας της σκορπά πάνω από το πέλαγο. Από παντού ακούγονται. Από το Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της, από την Σαλαμίνα που γιορτάζει η Φανερωμένη, από την Αγιάσο και από την Πέτρα της Μυτιλίνης, από τα μοναστήρια της Σύφνου, της Σκιάθου, της Νάξου, από κάθε νησί, από κάθε κάβο αφρισμένο, από κάθε βράχο αγεροδροσισμένο, ιδού εις τον αιώνα μακαρίζους είσαι, πάσε γενναιέ, υπερευλογημένη και χαριτωμένη.

Άξια δίνει, λέει ο Φώτης Κόντογλου, στην Παναγία η Ορθόδοξη Μνοδία τα ευωδιασμένα ονόματα μύρων το ακένωτων, χρυσών θυμιατήριων, μαναδόχος τάμνος, ρόδων το αμάραντων κι άλλα. Από την ευωδία της Παναγίας είναι γεμάτη όλοι οι εκτίσεις, για όποιον όμως έχει πνευματική όσφρηση. Ιδιαίτερα η Ελλάδα είναι ευωδιασμένη. Από τη χάρη της Θεοτόκου είναι γεμάτη όλοι οι κτήσεις. Το όνομά της κάνει να σκυρτήσει κάθε καρδιά ελληνική. Παντού, σε κάθε μέρος της θεριάς και της θάλασσας, βρίσκονται οι εκκλησίες της, οι πιο πολλές ταπεινές σαν και εκείνη. Ρημοκλήσια. Άλλα χτισμένα πάνω στα βουνά, άλλα στις ακροθαλασσιές, που μοναχά με το να τα δει το μάτι αναπαύεται και ημερεύει η ψυχή. Η ευωδία της Παναγίας γεμίζει την καρδιά μας όπως γεμίζει τον αέρα που ανασένουμε η δροσερή μυρουδιά της θάλασσας που έρχεται από το πέλαγο και μπαίνει μέσα στο ρημοκλήσι και φτάνει ως την Άγια Τράπεζα αρμυρίζοντας το εικόνισμα της Παναγίας που στέκεται στο εικονοστάσι και προσκυνιέται από 1500 χρόνια. Και πάλι από τα βουνά έρχεται ένα άλλο αγέρι μοσκοβολημένο από τα ταπεινά και αγιασμένα βότανα, το θυμάρι, τη ρίγανη, τους αβαγιανούς, τα ψήλιθρα και τα άλλα τα ξεροχόρταρα της ερημιάς. Από το θηρίδι του ερημοκλησιού φυσά ο βοριάς του 15 Αύγουστου και τα 2-3 στάχια που έχουν φυτρώσει στα ανοιγμά του σαλεύουν από τον αγέρα χαροπιά και γέρνουν ταπεινά σαν να προσκυνάνε τη στη Θεοτόκο όπου στέκεται στο παλιό τέμπλο κρατώντας τον Χριστό στην αγκαλιά της. Τώρα το 15 Αύγουστου τα έρημα εξοκλήσια γίνονται προσκυνήματα του λαού. Κουβέλια που βουίζουν από το σμάρι των ευλαβών χριστιανών όπου προστρέχουν με πόθο στη μητέρα των ορφανών, στην προστασία των αδύνατων, στην παρηγοριά των θλιμμένων, στην ανακούφιση των βασανισμένων, στο ραβδί των τυφλών, στην άγκουρα των θαλασσοδαρμένων, στη χαρά των πικραμένων, στην ελπίδα των χαροκαμένων, στο στήριγμα των ζαλισμένων από την ταραχή του κόσμου.

Πεταραγία Θεοτόκος είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει θέμα γιατί είναι πρόσωπο. Εμείς κατευθύνουμε και προσανατολίζουμε τις εκπομπές του Αυγούστου στο πανυπερευλογημένο πρόσωπο αυτό που έχει ζυμωθεί με τη σωτηρία του κόσμου, με το σχέδιο της οικονομίας και της ενσαρκώσεως του Θεού δια του Ιησού Χριστού, αλλά και με την πίστη του γένους των Ορθοδόξων Ελλήνων και με την λαϊκή ευσέβεια και το ήθος της ψυχής μας. Χαίρετε κατά πάντα, αύριο πάλι κοντά σας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαζί με τους γονείς.
2: Η Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει, δείξε μου ότι είσαι κόρη μου. Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφάλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος. Τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρά κάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μην μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη στα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εγωπίασαν οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν οφυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες

πούμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας σου ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόλυτο της εξομολογίας σου θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο? Και ο φωτισμένος γενός άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόλυτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με ευλάβεια αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίχρητης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύστηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε, ρε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουμε τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και εμένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές

γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία. Και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο Δίνητο Κετού. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει: «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω αλλά και θα βαφτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίχρητο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ, να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει: «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει. Γίνεται κι αυτός χριστιανός». Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Κρατάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλούν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω: πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλοι πόνοι. Μεγαλύτερος ακόμη, αβάσταχτος, είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρήστος από το Άγιο Όρος,
και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους. Και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και τον ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον νεοσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι. Να πω, πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου, γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο ενάρετο μοναχό για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Και αν συκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι, αυτόν να παρακαλούνε. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως, με τα λόγια αυτά, μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία, που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδερφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη, το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της, ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Και σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καλαχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας. Να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς επειδή τάχα αγαπάτε όλο τον κόσμο. Είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάρη της ψυχής και χάρη της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας, που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον Άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού, να τον αποπέμπεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας, να τον αποπέμπεται εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας, «Δυσόπισον των Κύριών σου και Υιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε», και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείται το πονηρό, ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάδυσε Σόδομα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη Κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπησε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες, που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει
η προτροπή του χερουβικού ύμνου πάσαν την ποιοτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονεί τα του Θεού, αλλά τα του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατ' εικόνα ιδίαν και ομοίωση. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμή ον ούση νίκε, παρεσυνεμπλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έτσι φτάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Η μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ότι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. «Δημάσε γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρχο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάν παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθώμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέντες αντικαμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας, και έρχομαι στον τρίτο εχθρό. Να σας φυλάξει η Παναγία από τον κακό εαυτό σας, από την σάρκα που σας πολεμά με τις εχθρές επιθυμίες της και τις ορέξεις της, με τις ειδονικές κινήσεις της, με τις αισθήσεις της, με τις αδυναμίες της, με τις κακές ροπές και τις συνήθειές της. Ω αυτή η σάρκα, ω αυτός ο κακός εαυτός μας, αυτό το γουρούνι που έχουμε μέσα μας και ζητάει τις ικανοποιήσεις του, αυτό το αχαλήνητο άλογο που θέλει να μας ρίξει στον γκρεμό, αυτός ο φοβερός πόλεμος που γίνεται μέσα στον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, «Βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου». Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αδελφοί μου,
και σε αυτόν τον ανελέητο πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου, μία είναι η καταφυγή μας. Η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της Αγνότητος και της Παρθενίας. Αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μην καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ου δύναντε, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας, αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε, ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης? Τι είπα? Ο αναμάρτητος Χριστός αδέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι? Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα. Μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά. Με δύο κυρίως όπλα. Με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μια πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της. Κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς τον διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή. Τα έχασε ο άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά, η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω? Ναι,
να ελπίζεις σε εκείνη που είναι η ελπίδα των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, οι παντοτινοί εχθροί της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και η καταφυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους.

0: γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, χάρισε μου δάκρυα, Χριστέ, δάκρυα, δάκρυα πολλά, χάρισε μου, Χριστέ μου, θαρώ στην ευσπλαχνία σου, Πανάγαθε Θεέ μου, δάκρυα, δάκρυα πολλά, δάκρυα μετανοίας, να ξεπληθώ, να ενδυθώ, ένδυμα της αγνίας. Τα δάκρυα του φόβου σου, δάκρυα που φλογίζουν, που όλα τα μαρτήματα διώκουν και αφανίζουν, να φοβηθώ, να συσταλώ, τα πάθη μου να κόψω, και όλη η φροντίδα μου να'ναι πώς θα προκόψω. Δάκρυα που έχουν δύναμη, τον νουν μου να ανεβάζουν, στον ουρανόν και στους χορούς αγγέλων που δοξάζουν το όνομα σου το Άγιο νύκτα και την ημέραν, και όλων με θυμιάματα μυρίζουν τον εθέραν. Και αν η αγαθότη σου θελήσει και ευδοκίσει, δάκρυα της αγάπης σου σε μένα ας χαρίσει. Να αγαπώ σε τον Θεόν, τον πλάστην μου κερίστην, που με έβγαλες απ' των βυθών, που μόνος ευηθίσθην. Δάκρυα, να'ναι δάκρυα που όλων να φωτίζουν και μόνον των παράδεισων σε μένα να θυμίζουν. Δάκρυα, να'ναι ερωτικά αγάπης του Θεού μου, να καταντώ να γίνομαι έξω του εαυτού μου. Δάκρυα που όταν τρέχω συν χαρά να αναβλίζουν, να εφραίνονται οι άγγελοι και δαίμονες να φρύσουν. Δάκρυα να'ναι της τρυφής, δάκρυα της αγάπης, να είναι όλα της χάριτος και όχι της απάτης. Ευχαριστώ σε Δέσποτα δια την ανοχήν σου, που με ανέχθηκες, Χριστέ, και έκαμες μαθητήν σου. Στην αγκαλιά σου με έβαλες, έκαμες με παιδί σου, που με τα έργα που έπραξα έγινα αρνητή σου. Όσον καιρό ζω στην γην, στη μνήμη μου θα σ' έχω, και νοερό στους πόδες σου με δάκρυα θα βρέχω. Να χαίρομαι, να γάλομαι καθήμενος και τρέχον, κι ύστερα με τα θάνατον κοντά σου να με πάρεις, γιατί για μέ υπέφερες ονειδισμούς και δάρεις. Εγώ είμαι ανάξιος το όνομα σου να λέω, και αξίωσον με Δέσποτα παντοτινά να κλαίω. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.
1: Αυγουστιάτικη Ανάβαση στη χάρη της Μεγαλόχαρης.

μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δική τους μεταστάσεως. Μεγάλος αριθμός από μοναστήρια, ιερούς ναούς και εξοκλήσια είναι αφιερωμένος στην Παναγιά μας. Και το καθένα με το δικό του όνομα, είτε αυτό προέρχεται από κάποια τοπονημία, είτε από κάποιο θαύμα της περιοχής, είτε από τον τρόπο ανέβρεσης, φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα νησιά των Κυκλάδων μας, που τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε 15 Αύγουστο την Παναγιά μας, είτε μέσα στα από αστραφτερά κάτασπρα γραφικά ξοκλήσια, είτε μέσα από μεγάλους και περικαλούς ναούς. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία κι εμείς να περιδιαβούμε νοητά αυτά τα μικρά σημεία, τους τόπους ευλαβίας του πιστού λαού της Παναγίας. Έτσι λοιπόν μια γνωριμία με γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Παναγία της Τίνου. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, τάξης και μόρφωσης τρέχει στη χάρη της κάθε φορά που γιορτάζει. Άνθρωποι παντοτινοί, φερμένοι από τα πέρατα της γης που προσκομίζουν στην αγάπη της τον πόνο τους, τον καημό τους, τη δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πληστηριασμούς της αγάπης στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών. Τίνος, το ιερό νησί των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης, το πανσεβάσμιο και πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου, ο τόπος λατρείας της Παναγιάς, η υπερμάχος στρατηγός και η προστάτηδα των Ελλήνων. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγιάς της Τίνου? Ποιος δεν έχει επικαλεστεί τη βοήθειά της? Το πρώτο θαύμα της Παναγιάς είναι η έβρεσή της. Εκείνη φώτισε τον απλοϊκό τηνιακό χωρικό Γκιουζέ ότι στον αγρό του Δοξερά υπάρχει ένα πριγκιπάτο που κατοικεί μια μεγάλη πριγκίπισσα. Εκείνη ονείρεψε τον ταπεινό Κυπουρό Πολυζώη να σκάψει εκεί και θα βρει την Αγία εικόνα της. Εκείνη ορμήνευσε και τη μοναχή Πελαγία ότι εκεί θα βρουν την εικόνα της και να κτίσουν το σπίτι της. Έτσι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η θεμένη εικόνα. Στο ίδιο μέρος κτίστηκε αργότερα μεγαλόπρεπος ο ναός της με σχέδια του Σμυρναίου αρχιτέκτονα Καλονάρη. Και από εδώ το ναός της Μεγαλόχαρης αποτελεί την κολυμβήθρα του Σιλοάμ ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Δύο φορές το χρόνο, του Ευαγγελισμού και το 15 Αύγουστο στη γιορτή της, οι προσκυνητές σειραίουν ζητώντας το θαύμα, τη θαλπορή, τη γιατριά, τη λύση, την ανακούφιση, την αγάπη της. Και η Μεγαλόχαρη, βλέποντας γύρω της τόσο πόνο και του λαού την πίστη, δεν αρνιέται τη χάρη της και γίνεται η μάνα ιστορική, η παρηγορήτρα, η ελεούσα, η ελευθερότρια, η μεσήτρια, λιμάνι απάνεμο για κάθε ταξιδιώτη, καταφύγιο σε κάθε ιδρωμένο διπόρο, όαση μέσα στην ερημιά του αιώνα

0: από την Παναγία της Τίνου στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
1: Η ώρα είναι 12:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης ο Τύρχος.
0: Τη μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Τι υπάρχει πιο σημαντικό, πιο δυνατό, πιο όμορφο και πιο τέλειο, φίλοι και φίλες εκπομπής, μετά τον Θεόν? Ποιο πρόσωπο, ποια δύναμη, ποια πραγματικότητα που να κατέχει τα δευτερία της θεότητος, το να βρίσκεται δηλαδή δεύτερο μετά τον Θεό? Είναι η πανάμουμη, η αϊπάρθενη, η πύλη Κυρίου, η αδιόδευτος Παναγία Θεοτόκος Μαρία, με τα αμέτρητα ονόματα λατρείας και αγάπης. Διότι η αγάπη και η λατρεία του λαού μας είναι μοναδική κατά πάντα και κυρίως κατά την θεολογική ακρίβεια που διαφέρει από τις παρεκτροπές άλλων. Η θεογεννήτρια κόρη που είναι τόσο συνδεδεμένη με την ζωή και την ιστορία του γένους μας έχει μια ολοζώντανη παρουσία μέσα στα γεγονότα και την πορεία του λαού μας, ώστε η προσωνυμία της ως υπέρμαχο στρατηγός να είναι η έκφραση αυτής της αγάπης και της σχέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου και του λαού μας, η οποία αγάπη επαληθεύεται συνεχώς και στα μικρά και στα μεγάλα γεγονότα. Κάναμε την σκέψη να αναφερθούμε σήμερα στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Παναγίας μας που συγκινεί κάθε χριστιανική ψυχή, και μόνο με τη σκέψη ότι το άμεσο ενδιαφέρον και η βοήθειά της είναι ολοφάνερη και αποτελεσματική. Γι' αυτό και η Εκκλησία την ονομάζει προστασία των χριστιανών ακατέσχυντη, δηλαδή μια προστασία όλων των χριστιανών που δεν κατεσχύνεται ποτέ, διότι είναι μεσητεία προς τον ποιητήν αμετάθετη, μια μεσητεία που δεν την μεταθέτει ο Θεός αλλά την ικανοποιεί αμέσως και με τρόπο θαυμαστό. Είναι δύο φράσεις από το κοντάκιό τους που αναφέρει μαζί με τα άλλα και την παράκληση: «Μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς», δηλαδή μη παραβλέψεις τις φωνές των δεήσεων που κάνουν οι αμαρτωλοί, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και ο καλός Θεός άνοιξε αυτήν την πύλη της σωτηρίας και της προσευχής για μας που ντρεπόμαστε και φοβόμαστε να απευθυνθούμε στον ίδιο το Θεό, και βάζουμε ως μεσήτριά μας την άχραντη Παναγία μας να μεσητεύει για μας και να παρακαλέσει για την βοήθεια που χρειαζόμαστε. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις για την Θεοτόκο δέσποινά μας, που οι ασκητές την αποκαλούν μανούλα γιατί την νιώθουν σαν μανούλα τους, έχουμε μπροστά μας αυτήν την ώρα ένα βιβλίο με τον τίτλο «Χαίρε πύλη Κυρίου» των εκδόσεων Αποκάλυψης, που διευθύνει ο κύριος Γιώργος Κουφής και έχει προσφέρει ως τώρα μια σειρά πολύ ωραίων εκδόσεων Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Θα πάρουμε λοιπόν ως οδηγό το βιβλίο αυτό και το συνιστούμε θερμά σε όλους, γιατί αναφέρει τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για την υπεραγία Θεοτόκο και μας δίνουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το υπέρλαμπρο πρόσωπό της. Δεν είναι ογκώδες το βιβλίο αυτό, αλλά μέσα στις 130 περίπου σελίδες του περιέχει μεγάλους όγκους της αληθείας που χρειαζόμαστε όλοι μέσα στις θύελες και τους κινδύνους του κόσμου όπου ζούμε. Το βιβλίο «Χαίρε πύλη Κυρίου» μας βοηθά και μας χειραγωγεί έτσι που να γνωρίζουμε την Παναγία Μητέρα του Χριστού με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος μας εξηγεί ότι η Παναγία είναι η πύλη, η πνευματική

ήταν και είναι δώρον των ανθρώπων προς το Θεόν, και όπως λέγει ο υμνογραφικός λόγος, είναι η παγκόσμιος δόξα, η εξ ανθρώπων σπαρίσα και τον δεσπότην τεκούσα, δεν έγινε τυχαία η μετά Θεόν Θεός, καθώς αναφέρει και ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι. Αν ξέραμε πόση ευτυχία και βοήθεια προσφέρει η Παναγία στον καθένα που πηγαίνει κοντά της και την παρακαλεί, ούτε στη μητέρα του την φυσική θα έβρισκε τόση αγάπη και τόση στοργή, και δεν θα μπορούσε να σκεφτεί την Παναγία χωρίς να συγκινηθεί αληθινά και να μην δακρύσει μέσα του για την καθαρή αγάπη της και την τρυφερότητα με την οποία σκεπάζει όλους τους πονεμένους ανθρώπους. Φωνάξετε στην Παναγία και θα σας βοηθήσει και θα μείνετε κατάπληκτοι από το αποτέλεσμα. Ας κάνουμε όμως το πρώτο μας διάλειμμα και ας πάρουμε μια ανάσα με την ωραία μουσική του συνεργάτη μας Σταμάτης Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε.

σκεφτούμε τώρα τι περιέχουν και τα άλλα δύο μέρη του βιβλίου «Χαίρε πύλη κυρίου» των εκδόσεων Αποκάλυψης και στην συνέχεια θα σταθούμε σε μερικά σημεία του θέματος. Έτσι, το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη μορφή της Παναγίας και τον ρόλο της στην σωτηρία του ανθρωπίνου γένους που έγινε και γίνεται με την ενανθρώπιση του Κυρίου εκ των αγνών αιμάτων της, καθώς αναφέρει και ο Εκκλησιαστικός Λόγος. Θα σας διαβάσω λοιπόν τους τίτλους των κεφαλαίων του δευτέρου μέρους που είναι δηλωτικά για το περιεχόμενό τους. Διαβάζω. «Τις μη μακαρίσεις Παναγία Παρθένε» είναι ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου. Το δεύτερο επιγράφεται «Γιατί ονομάζουμε Θεοτόκον την Παναγία». Και το τρίτο και επίσης σημαντικό τυπλοφορείται «Μόνον δια της Θεοτόκου πηγαίνουμε στον Θεόν». Το τέταρτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Ενώθηκε η κτήση με τον κτίστην». Και το τέταρτο, πέμπτο μάλλον, κεφάλαιο επιγράφεται «Είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεόν». Το έκτο κεφάλαιο έχει ως τίτλο «Το δεύτε προσκυνήσομεν». Και ακολουθούν στο έβδομο κεφάλαιο τα υμνογραφικά εις την υπεραγίαν Θεοτόκον.

τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο με τον τίτλο «Προσέκατα φεύγω» και ακολουθεί ο μικρός παρακλητικός κανόν εις την υπεραγία Θεοτόκο στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, και αυτό είναι το σημαντικό εν προκειμένου, για να κατανοούν όλοι τα νοήματα της παρακλήσεως και να διώνουν την ηκεσία και την προσευχή προς την Θεοτόκο. Τέλος, στο τρίτο μέρος, καταχωρείται και ένα ποίημα με τον τίτλο «Η δικιά μας Παναγιά», που αξίζει τον κόπο να σας το διαβάσω, γιατί εκφράζει τα αισθήματα του πιστού λαού μας προς την Παναγία. Ακούστε το. Τίτλος του «Η δικιά μας Παναγιά». Και τώρα οι 18 στίχοι του ποίηματος. Σας τους διαβάζω. «Είσαι η μάνα του Χριστού, προστάτησά μας, μάνα του κόσμου ολουνού, μα και δικιά μας. Σε βλέπουμε σαν κόρη μας, Παρθένα, κι είναι τα μάτια μας απάνω σου στραμμένα. Σαν να γεννήθηκες εδώ, μες στον καημό μας, κι είσαι δεμένη πάντα με το ριζικό μας. Τρέχεις γοργά στη συφορά μας, Ελεούσα, και στη χαρά χαμογελάς, γλυκοφιλούσα. Είσαι η πόρτα του Θεού, σκάλα, γεφύρι, η αγκαλιά που η καρδιά θέλει να γύρει. Είναι η μπόρεσή μας λίγη και η γνώση, όμως ονόματα χιλιάδες σου έχει δώσει. Κάθε γωνιά μια εκκλησιά σου, ένα τάμα. Κάθε εκκλησιά, κάθε εικόνα και ένα θάμα. Προστάτησα στον πόλεμο και στην ειρήνη. Ξέρει τον πόνο μας η χάρη σου να σβήνει. Στάζουν τα μάτια σου παρηγοριά και ελπίδα, κι είσαι για μας η Παναγιά, η Ελληνίδα.

ξαναθυμάμαι το κοντάκιο που είναι η φωνή όλων των πιστών χριστιανών και αναφωνεί με πόνο. Πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Πρέπει να φωνάζουμε, να κραυγάζουμε, να την επικαλούμαστε κάθε ώρα να μας βοηθήσει, να προφτάσει το κακό που μας απειλεί. Γι' αυτό και ο πιστός λαός έχει την έκφραση «Φτάσε Παναγιά μου». Και η Παναγιά Μητέρα Στοργική τρέχει αμέσως και φτάνει στον κόπο και στον πόνο του κινδύνου και βοηθά και προστατεύει και σώζει τον βασανιζόμενον άνθρωπο. Για την αμεσότητα της βοήθειας και της προστασίας της ξανατονίζει το κοντάκιο της άμεσες αυτές εκφράσεις ψυχής που λέγει «Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα ΑΗ Θεωτό και των τιμώντων σε». Τι άλλο καλύτερο έχουμε και τι καλύτερο μπορούμε να βρούμε από μια θεϊκή μητέρα που τρέχει αμέσως να μας βοηθήσει και να μας σώσει όσο αμαρτωλή και βρωμισμένη και αν είμαστε.

Κάποτε ένας γέροντας ασκήτης συμβούλευε τον υποτακτικό του να τελειώνει όλες τις προσευχές του με την επίκληση. «Παναγία μου Δέσποινα, πρέσβευε υπέρ ημών». Και η μητέρα Εκκλησία αυτό πράττει όλες τις λατρευτικές και υμνολογικές εκδηλώσεις της. Μετά από κάθε δοξαστικό και κάθε ύμνο προς τον Τριαδικό Θεό μας, πάντοτε έχει και μια ειδική ευχή, μια οικεσία προς τη Θεοτόκο. Και αυτά τα τροπάρια ονομάστηκαν και λέγονται Θεοτοκία, δηλαδή τροπάρια αφιερωμένα στη Θεοτόκο, που την παρακαλούμε να μεσητεύσει και να διηθεί για μας, γιατί κάθε της παράκλησης γίνεται δεκτή και ικανοποιείται από το Χριστό που είναι ο Υιός και Θεός της. Γι' αυτό και στην έκτη οδή της παρακλήσεως της Θεοτόκου ακούγεται το τροπάριο που λέγει «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εισέ καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν». Διάσωσον λοιπόν Παναγία μου, διάσωσον τον τόπο μας που πάλι κινδυνεύει και από μας και από τους ξένους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην έκδοση αυτή της Αποκαλύψεως με τον τίτλο «Χαίρε πύλη Κυρίου» φανερώνει ότι η Παναγία Θεοτόκος είναι η πύλη, η πόρτα που περνούμε για να συναντήσουμε τον Χριστό. Περιλαμβάνει στις σελίδες του το βιβλίο αυτό, καθώς προαναφέραμε, και το μικρό παρακλητικό κανόνα, αυτόν τον κανόνα που ο απλός λαός τον ονομάζει σκέτα παράκληση, καταχωρείται και στο πρωτότυπο αλλά και σε πιστή μετάφραση στη σημερινή μορφή της ελληνικής γλώσσας, για να είναι κατανοητή σε όλους. Έτσι μπορεί ο αναγνώστης να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, ώστε εν ύμνης να την τιμούμε και να την μεγαλύνουμε. Γιατί είναι όντως άξιον και δίκαιον αληθώς να μακαρίζουμε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Άξιον εστίν ως αληθώς, και αυτό το άξιον εστίν δεν ελέγχθη από ανθρώπινα χείλη, αλλά προήλθεν από αποκάλυψην αγγέλου.

ξεφυλίζω τον μικρό παρακλητικό κανόνα που είναι το πιο δημοφιλές και το πιο ωραίο υμνογράφημα μετά τον ακάθιστον ύμνο για την Παναγία. Και σταματώ σε ένα μικρό τροπάρι όπου ο Άγιος Υμνογράφος μας αποκαλύπτει. Ουδείς προστρέχων επισή, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεόν τόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ιδού τώρα και η μετάφραση του ίδιου τροπαρίου ως ένα δείγμα γραφής του βιβλίου «Χερεπίλη Κυρίου» των εκδόσεων Αποκάλυψης. Κανένας που προστρέχει σε σένα δεν επιστρέφει ντροπιασμένος, αγνή παρθένε Θεοτόκε, αλλά ζητά την χάρη και παίρνει το δώρον ανάλογα με το συμφέρον του αιτήματος. Αυτός είναι ο τρόπος επικλήσεως και προσευχής σύμφωνα με την εκκλησιαστική γλώσσα που είναι πάντοτε θεολογικός ακριβής, αλλά και άμεσος στην έκφραση των σκέψεων και των αισθημάτων και της λαχτάρας του πιστού που προσεύχεται ολοκαρδίως. Και η αληθινή μας μητέρα, η Παναγία, καταλαβαίνει και πράττει αμέσως τα ζητούμενα και βοηθεί και σώζει τον κάθε κινδυνεύοντα χριστιανό. Ακόμα και τους αλλοπίστους μωμεθανούς βοηθούσε πολλές φορές κατά τη μαρτυρία πολλών γραπτών πηγών, όταν έδειχναν πίστη και παρακαλούσαν με πόνο και δάκρυα την Κυρία των Θαυμάτων.

θα το ξαναπούμε. Η Θεοτόκος είναι όντως η θεία είσοδος προς συνάντηση του Θεού και δικαίως και ευστόχος τούτο το ίδιο τυκλοφορείται «Χαίρε πύλη Κυρίου». Μας το είπε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. «Εγώ είμαι η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει σωθήσετε». Και αφού ο Κύριος είναι η πόρτα της σωτηρίας μας, το ίδιο είναι και η αϋπάρθενος μητέρα του που τον κρατάει αιωνίως στην καρδιά της. Αυτή η πύλη Κυρίου αναφωνεί και ο προφητάναξ Δαβίδ. Ας πλησιάσουμε λοιπόν και εμείς στην θεία είσοδο των σωζωμένων και ας παρακαλέσουμε να μας ανοίξει και να μας δεχθεί όσον αμαρτωλοί και αν είμαστε, διότι όποιος εν πίστη αιτείται την χάριν λαμβάνει το δόρημα. Τι περιμένουμε και δεν ανοίγουμε παρακλητικά τα χέρια μας στην αληθινή μητέρα μας και μητέρα του Σωτήρος Χριστού? Ας δοκιμάσουμε τουλάχιστον και τότε θα έχουμε άμεση εμπειρία της αγάπης και του ελέους του Θεού που ευδόκησε, όπως μας βεβαιών οι Άγιοι Πατέρες, όλες οι χάρες και οι ευλογίες του υψίστου Τριαδικού Θεού μας να διαχέονται προς τους ανθρώπους δια των χειρών της υπεραγίας και υπερευλογημένης Θεοτόκου.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες εκπομπής, φτάσαμε και πάλι στο χρονικό τέλος του προγράμματός μας και πρέπει να σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και με την βοήθεια και την προστασία της Παναγίας μας να χαίρεστε εν Κυρίω, γιατί όλους μας θέλει αληθινά χαρούμενους και ευτυχισμένους κατά Θεόν. Γεια σας.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
3: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες πατέρες από το ιερό κουτλουμουσιανό κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 9 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 9 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Ματθίας επί ξύλου. Εξήλθεν από τον κύκλο των 12 μαθητών ο Ιούδας, ο οποίος αφού πρόδωσε τον Χριστό να απαγχωνίστηκε, εισήλθε στον κύκλο των 12 μαθητών ο Ματθίας, ο οποίος κρεμάστηκε σε ξύλο και μαρτύρησε για τον Χριστό. Ο Άγιος Απόστολος Ματθίας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Κατόπιν συγκαταρρυθμήθηκε με τους 11 Αποστόλους, παίρνοντας την θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην έξω Αιθιοπία και αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Ματθία μακάριε, εδέμνοη τη είσαι εξεύλησας, ως ποταμός προσκλιζόμενος εν θέη σίδαση, και την γην αρδίες μυστικές κατήρδευσας και ταύτην καρποφόρων ανέδειξας. Διοικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έργο.

ως ο Ματθίας κατατάχθηκε στον χορό των 12 Αποστόλων, το γνωρίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, με την προδοσία και τον απαγχωνισμό του Ιούδα και μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι 11 μαθητές με την Παναγία βρίσκονται στο Υπερόν. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφοι, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς, και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εν απόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής. Εσύ δηλαδή, Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες ένα από αυτούς τους δύο για να επομισθεί το αξίωμα της αποστολικής διακονίας». Στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προσθέθηκε στους 11 αποστόλους. Από την μετέπειτα ζωή του Ματθία γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ματθία: «Θείο πνεύματι και κληρωμένος, συνεπλήρωσα στον Αποστόλων την δωδεκάριθμον φάλαγγαν ένδοξε. Μεθόν κηρύξα του λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλά πρέσβευε δοθήνε τη σε γεραίρουσιν, θεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος».

Ματθία Απόστολε, χωρών θείων ανεπλήρωσας, εξού Ιούδας εκπέπτω και θείες αστραπές των σοφών σου λόγων, σκότος απεδίωξας της ειδωλομανίας εν πνεύματι. Και νύν οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Το έργο της Εκκλησίας του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, δεν σταματά ποτέ, και αν ποτέ συναντήσει δυσκολίες, τις υπερπηδά και προχωρεί. Και αν οι δυσκολίες προέρχονται από πρόσωπα ανάξια της κλίσεως, αντικαθίστανται. Και αυτοί οι Απόστολοι που ήταν διαλεγμένοι από τον ίδιο τον Κύριον δεν ήταν αναντικατάστατοι. Το έργο της Εκκλησίας δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά έργο Θεού επιτελούμενο δι' ανθρώπων. Ο Ισκαριώτης Ιούδας είχε θέση τιμητική ανάμεσα στους 12, όμως αναδείχθηκε ανάξιος αυτής και εξέπεσε όχι μόνο από το αποστολικό αξίωμα, αλλά και από την ζωή. Είναι γνωστό το τραγικό του τέλος. Κρεμάστηκε, έπεσε, έσπασαν τα σπλάχνα του και χύθηκαν έξω. Η έκπτωση του Ιούδα ήταν προφητευμένη. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτού έρημος και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Η πρώτη προφητεία έχει την έννοια «Ας γίνει η γενιά του Ιούδα έρημη», όπως και έγινε αφού αυτοκτόνησε. Η δεύτερη είναι πιο σαφής, «Ας λάβει το υψηλό αξίωμα του Ιούδα άλλος, όπως και το έλαβε ο Ματθίας». Την πρωτοβουλία της εκλογής του ανέλαβε ο Απόστολος Πέτρος. Στις πράξεις διαβάζουμε «Γι' αυτό από τους άντρες που ήταν μαζί μας καθόλου τον χρόνο που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς από τότε που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε πρέπει ένας από αυτούς να γίνει μαζί με μας μάρτυρας». Μάρτυρας της Αναστάσεως του. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που λεγόταν Βαρσαβάς και ονομάστηκε Ιούστος και τον Ματθία. Και προσευχήθηκαν λέγοντας «Κύριε καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες για να πάρει τη θέση στην υπηρεσία αυτή και την αποστολή από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να μεταβεί στο δικό του τόπο». Και έριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος τον Ματθία, ο οποίος κατατάχθηκε στους 11 Αποστόλους. Ο Πέτρος με το κύρος που διέθετε μπορούσε και μόνος του να διαλέξει τον διάδοχο του Ιούδα. Πλην όμως σαν θεόπνευστος και θεοκίνητος άνθρωπος ενήργησε φωτισμένα έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί ότι μεροληπτεί ή διοικεί δικτατορικό στην Εκκλησία. Ζήτησε και έγινε εκλογή αφήνοντας αιώνιο παράδειγμα εκλογής των εκκλησιαστικών αρχόντων. Κοντά στην παρατήρηση αυτή ας σημειωθεί ακόμη ότι οι δύο υποψήφοι προτάθηκαν από τα μέλη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που ήταν 120. Οι δύο εκλεγέντες σαν υποψήφοι δεν κολακεύθηκαν επειδή τους διάλεξαν οι χριστιανοί. Ο τελικά ψηφιστής Μανθίας δεν το πήρε πάνω του. Ο μη ψηφιστής Ιούστος δεν πικράνθηκε. Οι υποψήφοι ούτε παρακάλεσαν, ούτε δωροδόκησαν, ούτε άλλα αθέμητα μέσα μετήλθαν κατά την ψηφοφορία. Όλα έγιναν αβίαστα, ελεύθερα και δημοκρατικά. Η εκλογή δεν έγινε ολιγαρχικά όπως συμβαίνει κάπου, ούτε αναρχικά. Έγινε συνοδικά, δημοκρατικά και με προηγούμενη επίκληση του Θεού. Τι ωραιότερο, δικαιότερο, ασφαλέστερο μπορούσε να γίνει. Μακάρι έτσι να γίνονται οι εκλογές πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας.

Ο Φωτίσου άπασαν την οικουμένη Αγιά σας, εις όρος υψηλών μετεμορφώθης αγαθέ, δείξα στις μαθητές σου την δυναστείαν σου, ότι κόσμον λυτρούσε εκ παραβάσεως, διοβόμενση, εύσπλαχνε Κύριε, σώσον τας ψυχάς ημών.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των δια την Αγίαν εικόνεν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Θεού, την αντιχαλκή πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Εχθρόν Θεού κτίναντες άνδρες εννέα, φίλοι γίνονται το Θεόδι αξίφους. Εμού τραχύλου σώτερ αίμα προσδέχου, Μαρία φυσίν, ως το μύρον Μαρίας. Εννέα άνδρες αφού φώνευσαν εχθρό του Θεού, έγιναν δια του ξύφους, δια του αποκεφαλισμού τους, φίλοι του Θεού. Η Μαρία είπε, δέξου σωτήρα μου το αίμα του τραχύλου μου, όπως δέχθηκες το μύρο της Μαρίας. Οι 10 Άγιοι μάρτυρες Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία, άθλησαν κατά τους χρόνους του Θηριώνυμου Αυτοκράτορα λέοντος του Τρίτου του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Ο Αυτοκράτορας αυτός αποστρεφόταν τις Αγίες εικόνες και τις παρέδιδε στη φωτιά. Για τις απαράδεκτες αυτές ενεργειές του τον έλεγχε ενός ασεβή και παράνομο ο μακαριστός Πατριάρχης Γερμανός ο Πρώτος, ο οποίος και υπέστη γι' αυτό το λόγο πολλές θλίψεις και κακοπάθειες. Ο οικονομάχος λοιπόν αυτός Αυτοκράτορας επιχείρησε να καταστρέψει την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, την τιμωμένη και προσκυνουμένη στην χαλκή πύλη της Κωνσταντινουπόλεως. Για τον σκοπό αυτό πρόσταξε και κατασκεύασαν πολύ μεγάλες σκάλες που έφταναν ως την εικόνα. Αμέσως ανέβηκαν επάνω εργάτες ασεβείς και άρχισαν να καταστρέφουν την Αγία εικόνα. Τότε ακριβώς οι γενναίοι αθλητές της Ορθοδοξίας άρπαξαν μια από τις σκάλες και την τράβηξαν προς τα πάνω τους, με αποτέλεσμα ο καταστροφέας αρχιεργάτης να καταπέσει στο έδαφος και να βρει ικτρό θάνατο. Τον δε ασεβήν Αυτοκράτορα Λεόντιον τον καταριόνταν και τον αναθεμάτιζαν. Ο Λέων μόλις πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε και αποκεφάλισαν πολλούς από τους εικονόφιλους που παρευρίσκονταν στη Χρυσή Πύλη, την ώρα που οι εικονομάχοι εργάτες προσπαθούσαν να καταστρέψουν την εικόνα. Τους 9 όμως αυτούς Αγίους που τράβηξαν τη σκάλα και σκοτώθηκε ο καταστροφέας αρχιεργάτης, αφού πρόσταξε πρώτα και τους μαστίγωσαν, τους έκλεισε σε μια απέσια φυλακή με την εντολή να τους δίνουν καθημερινά 500 μαστιγώσεις τον καθένα. Οι Άγιοι υπέμειναν αυτό το μαρτύριο της μαστιγώσεως επί 8 ολόκληρους μήνες. Όταν δε ο τύραννος τους είδε να έχουν φτάσει σε άθλια και απελπιστική κατάσταση, πρόσταξε τους δημίους να φέρουν πυρακτωμένες περώνες και να τους κατακάψουν τα πρόσωπα. Τελικά πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν με ξύφος στον τόπο που ονομάζεται Κυνηγέσιο, μαζί με την Μαρία την Πατρικία. Τα δε λείψανά τους να τα ρίξουν στο πέλαγος. Οι δήμοι εκτέλεσαν κατά γράμμα την εντολή του τυράννου και έτσι οι 10 Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανηφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου. Αντωνίνου το σώμα καν σποδού γέμι, το πνεύμα λαμπρότητος ευμυρή ξένης. Κι αν είναι τυλιγμένο στη στάκτη το σώμα του Αντωνίνου, το πνεύμα του αστράφτη από ουράνια λαμπρότητα. Ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ήταν Αλεξανδρινός. Συνελήφθη από τον άρχοντα της Αλεξάνδρειας και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Ακολούθως τον έριξα σε πειρακτωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Βρέθηκε δε το Άγιο Λείψανό του στο μέσον της καμίνου απόλυτα ακέραιο και αυλαβές. Οι φλόγες δεν του είχαν κάψει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του.

εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος, κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ψώη απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Ευρέσεως, της Αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ανδρέας Ζάκος. Είμαστε χριστιανοί και ο αντικειμενικός μας σκοπός πρέπει να είναι η ουράνια βασιλεία.

15 Δεκεμβρίου 1955, σε μια καμπή του δρόμου κοντά στους αρχαίους σόλους, 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ έστησαν εν έδραση ένα αγγλικό τζιπ. Ο ένας από τους 2 στρατιώτες του τζιπ σκοτώθηκε, ενώ ο άλλος, έρποντας, κατάφερε να φτάσει μέχρι την κορυφή του λόφου και να τους πυροβολήσει. Ένας από αυτούς, ο χαράλαμπος Μούσκος, έπεφτε νεκρός, ενώ οι άλλοι 3 τραυματίζονταν. Ένας από τους 3, ο Μάρκος Δράκος, κατόρθωσε, παρά το τραύμα στο κεφάλι που είχε, να συρθεί μέσα από ένα χαντάκι και να σωθεί. Οι άλλοι 2 έμειναν εκεί κάτω από την απειλή της κάνης του πολυβόλου του ταγματάρχη Κουπ. Ανάμεσα στον Κουπ και στον Ζάκο μεσολάβησε μια στιχομηθεία μέχρι να φτάσουν οι αγγλικές ενισχύσεις. Όταν ο ταγματάρχης ρώτησε τον Ζάκο γιατί τους πυροβόλησαν, αυτός απάντησε: «Είμαι Έλληνας και αγωνίζομαι για τη λευτεριά της πατρίδας μου». Για τον πόθο αυτό, για τη λευτεριά, βάδισε στις 9 Αυγούστου του 1956 στην Αγχώνη.

Από το κελί των μελλοθανάτων έστελε σε δικούς και φίλους του γράμματα μέσα από τα οποία φανέρωνε τις σκέψεις του και τα αισθήματά του. Αλλά θα ήταν καλό, πριν δούμε τα άλλα του γράμματα, να παρατεθεί το τελευταίο που έστειλε στον αδερφό του Γεώργιο στις 8 Οκτώβου 1956. Αγαπητέ αδελφέ, όταν θα πάρεις το γράμμα μου αυτό, θα έχω φύγει για πάντα. Υπάρχει κανείς που θα μείνει? Η ώρα του θανάτου πλησιάζει, μα στη ψυχή μου φωλιάζει η ηρεμία. Τη στιγμή αυτή ακούμε την ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Στη θέση που βρισκόμαστε τώρα, ούτε με το μικροσκόπιο δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε πού υπάρχει τραγωδία στον θάνατο. Τότε μόνο θα αισθανόμουν λύπη αν ήξερα ότι θα μπορούσα να μείνω για πάντα νέος και θάνατος, αν απέφευγα την

Τα γραπτά κατάλοιπα του Ανδρέα Ζάκου που διασώθηκαν μαρτυρούν ψυχικό σθένος, χριστιανική πίστη, ευαισθησία και ανθρωπιά. Βρίσκει τη δύναμη ο μελλοθάνατος αγωνιστής να κάνει ακόμα και χιούμορ, ενώ ξέρει ποια είναι η τραγική μοίρα που προδιαγράφεται για αυτόν. Στις 20 Δεκεμβρίου 1955, πέντε μόνο μέρες μετά τη μάχη όπου τραυματίστηκε και συνελήφθη και ενώ ακόμα βρίσκεται υποφρούρηση στο νοσοκομείο, γράφει προς τον πατέρα του, Χαρίλαο Ζάκο, αυτό το γράμμα. «Αγαπητέ πατέρα, η υγεία μου αποκαθίσταται ολταχώς. Δεν χρειάστηκε να κάνω χείριση. Μπορείτε να μου γράφετε όποτε θέλετε. Ο δικηγόρος μου είναι ο κύριος Στέλιος Παυλίδης. Δεν είμαι για να σας συμβουλεύω, αλλά πρέπει να φανείτε αντάξει των περιστάσεων. Πες τη μητέρα μου ότι σκηνές τραγικές και μαράζα θα με στενοχωρήσουν όσον τίποτε άλλο. Τόσο στο σπίτι, όσο και έξω, όπου πρέπει να συνεχίσετε να βγαίνετε, να συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια. Χαιρετισμούς σε όλους. Και να είστε βέβαιοι πως σύντομα θα επιστρέψω. Πολύ σύντομα. Μην αφήσετε την αγωνία να σας κυριεύσει, γιατί θα δυσκολευτείτε πολύ αργότερα. Με αγάπη, Ανδρέας».

Γράμμα στον πατέρα του στις 20 Δευτέρου 1956. Αγαπητέ πατέρα, είμαι υγιής όσο ποτέ άλλοτε και οποιαδήποτε κι αν είναι η έκβαση της δίκης δεν πρόκειται να με συγκυρίσει. Θα επιθυμούσα δε να με μιμηθείτε κι εσείς ως την τελευταία φάση της όλης υπόθεσης. Αυτό με ενδιαφέρει κυρίως. Χαιρετισμούς σε όλους. Με αγάπη, Ανδρέας.

Στον πατέρα του πάλι, αφού την προηγούμενη είχε καταδικαστεί σε θάνατο, γράφει στις 29 Δευτέρου 1956. Αγαπητέ πατέρα, σου γράφω για να διαλύσω κάθε ίχνος ανησυχίας που πιθανό να σας κατέχει. Είμαι πολύ καλά και σας επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα να μην λυπάστε. Έχουμε μεγάλες ελπίδες ακόμα στην έφεση, γιατί ο δικαστής είπε πως μας βρίσκει ενόχους για δευτερεύοντες ρόλους μόνον. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει κανένα σχόλιο στους Times of Cyprus για τη δίκη μου, μου γράφετε. Το αντίγραφο φυσικά. Χαιρετισμούς σ' όλους, όπως επίσης και στους γνωστούς. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

Στις 5 Τρίτου 1956 γράφει πάλι στον πατέρα του: «Αγαπητέ πατέρα, πήρα σήμερα το γράμμα σας. Είμαι πολύ καλά, όπως πάντα, και δεν ανησυχώ καθόλου. Σήμερα με επισκέφθηκε ο θείος μου ο Λυκούργος και προχθές το Σάββατο ο δικηγόρος μου. Εξέτασα το ζήτημα σχετικά με το ότι δεν άφησαν τον Αδόλφο να με δει. Εγώ δεν είχα άλλη επίσκεψη την Παρασκευή. Είχε όμως ο Χαρίλαος και έγινε σύγχυση. Για το απόσπασμα της εφημερίδος θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ψάξετε μήπως ξεχάσετε να το βάλετε στο φάκελο. Νομίζοντας ότι το κράτησα στη λογοκρισία, ζήτησα ειδική άδεια να μου το δώσουν. Στο τέλος όμως ανακάλυψα πως δεν το κράτησαν, αλλά δεν το βρήκαν. Είμαι βέβαιος για την ειλικρίνειά τους. Πάντως αν χάθηκε δεν πειράζει. Μου γράφετε την περίληψη αφού το διαβάσατε. Δεν ανησυχώ καθόλου. Κατά κρύβη ανησυχώ μήπως εσείς ανησυχείτε. Όπως σας ξανάγραψα, το τέλος της υποθέσεως αυτής δεν πρόκειται να με συγκινήσει. Είτε κακό είτε καλό είναι. Μην ξεχνάτε ότι στις 15 του Δεκέμβρη με άγγιξαν τα φτερά του θανάτου. Το ότι γλίτωσα είναι κάτι που καλά καλά δεν το πιστεύω. Ο θάνατος δεν με τρομάζει πια. Είμαι όμως βέβαιος ότι δεν θα πεθάνω. Και πρέπει να είστε βέβαιοι κι εσείς. Δεν θα πεθάνω. Αυτό πρέπει να πιστεύετε και να πάψετε να λυπάστε. Καθώς ξέρετε, δεν πέφτω έξω στις προσθήσεις μου. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

τον αδελφό του Γεώργιο γράφει στις 23 1956. Αγαπητέ Κόκο, μόλις χθες πήρα τα γράμματά σας. Μου άρεσε το γράμμα της Αστέρος. Αναφερές ότι λέξεις κυκλοφορούν που δεν είναι δική της. Είμαι πολύ καλά από όλες τις απόψεις. Ο τρόπος με τον οποίο επιδιορθώνεις το αυτοκίνητό μου είναι πολύ καλός. Στον πατέρα του στέλνει αυτό το γράμμα στις 26 Τρίτου 1956. Αγαπητέ πατέρα, ως τη στιγμή που σας γράφω δεν έχω καμιά επίσημη διαβεβαίωση ότι η έφεσή μας έχει οριστεί για μεθαύριο Τετάρτη. Η πληροφορία που είχα ήταν έμμεση. Δεν σας συμβουλεύω να έρθετε πριν βεβαιωθείτε. Αν εντωμεταξύ δεν ακούσετε τίποτε από το ράδιο ή αν δεν γράψουν τίποτα οι εφημερίδες, το πιο φρόνιμο απ' όλα είναι να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο μας για να σας πει θετικά. Εγώ βέβαια θα πληροφορηθώ έγκαιρα. Δεν έχω όμως το χρονικό περιθώριο για να σας γράψω. Και όπως είπαμε, ψυχραιμία για οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί. Αν και εγώ, πολύ δικαιολογημένα, είμαι αισιόδοξος για την έκβαση της Εφέσεως. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας. Στον πατέρα του στις 13 Τετάρτου 1956. Αγαπητέ πατέρα, πήρα και τα δυο σας τα γράμματα καθώς και το CMC News. Επειδή τα Σάββατα δεν βρίσκεστε στο γραφείο μετά το μεσημέρι, στέλνω αυτό το γράμμα φροντίδι του Κόκου και ελπίζω να μην γίνει καμιά σύγχυση. Μου γράφετε τακτικά για τις ελπίδες μας και τα λοιπά. Μίλησα τη Δευτέρα με το δικηγόρο και έχω σταθμίσει την πολιτική κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Μια από τις αρχές μου είναι να μην τρέφω αυταπάτες. Γνωρίζω ότι το κάθε τι εξαρτάται από τυχόν άγνωστους παράγοντες. Πάντως, τίποτε δεν θα διαταράξει την ηρεμία με την οποία ευθύς εξ αρχής αντιμετωπίζω την όλη υπόθεση. Εχάρηκα υπερβολικά για τα βιβλία Effective Speech. Μπορείτε να μου φέρετε με πρώτη ευκαιρία, αν τα διαβάζετε κι εσείς όμως, να μου τα στέλνετε ένα-ένα. Είχα την εντύπωση ότι οι τόμοι ήταν 12 και όχι 6. Αλλά φυσικά μπορεί να χωρίζονται σε διαφορετικά θέματα. Εγώ ως γεγονός ενδιαφέρομαι περισσότερο για δημόσιες ομιλίες. Προς το παρόν διαβάζω τα απομνημονεύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ήθελα να διαβάσω και το του Χίτλερ, το οποίο αναφέρει ο Τσόρτσιλ στα γραφόμενά του. Ο κύριος Κληρίδης μου υποσχέθηκε να μου δανείσει το δικό του, μια και δεν το βρήκα πουθενά αλλού. Είμαι πολύ άνετα εδώ. Εκτός από το διάβασμα, ακούμε τώρα και μουσική από το ράδιο κάθε απόγευμα. Μας έδωσαν και ξύλινη επιπρόσθετη τάβλα, καθώς και παντούφλες. Τα φαγιά εξακολουθούν να είναι καλά όπως και πριν. Μας δίδουν και φρούτα, πορτοκάλι, κάθε βράδυ. Χαιρετισμούς στο σπίτι και σε όλους τους φίλους. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

Γράμμα προς τον πατέρα του την 1η-5η-1956. Αγαπητέ πατέρα, έχω υπόψη μου ότι θα έρθετε την Παρασκευή για να με δείτε και θα σας περιμένω. Μάλιστα έχω εξηγηθεί μήπως δεν επιτραπούν οι επισκέψεις, αλλά μου είπαν ότι μπορείτε να έρθετε. Όπως θα σας έχει πει και ο αδόλφος, θα ευχαριστηθώ πολύ αν μπορέσετε να μου φέρετε την εγκυκλοπαίδεια Pearls. Μόλις προλίγου τώρα, είναι 4:30, εκουβέντιαζα με τον κύριο Γλαύκο Γκληρίδη. Πήρανε, λέει, τηλεγραφήματα από το Λονδίνο ότι έως τις 16 τρέχοντος οι δικηγόροι μας στην Αγγλία πρέπει να καταθέσουν την υπόθεση στο Ανακτοσυμβούλιο. Είμαι υποχρεωμένος να μην σας κρύψω ότι η κατάσταση δεν είναι αρκετά ρόδινη. Άλλωστε, θα το αντιληφθείτε και μόνοι σας πολύ σύντομα, ενώ από γενικής άποψης, δεν θέλω να ανησυχείτε, ούτε να νομίσετε ότι ανησυχώ εγώ. Είμαι απολύτως εντάξει και θα είμαι πάντα το ίδιο. Με αγάπη, ο γιος σας Ανδρέας.

Γράμμα προς τον πατέρα του στις 9/5/1956. Αγαπητέ πατέρα, δεν πρέπει να ανησυχείτε για τις νέες εξελίξεις. Ουδέποτε αμφέβαλα για την κατάσταση. Έχετε υπομονή. Όλα θα διορθωθούν στο τέλος, ανεξάρτητα από τη δική μας τύχη. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός. Με αγάπη, Ανδρέας. Μια μέρα πιο ύστερα, ο Ανδρέας Ζάκος από το κελί του μελλοθανάτου παρακολουθεί, ηχητικά βέβαια και με τη φαντασία του, την εκτέλεση των Καραολί και Δημητρίου. Λίγες μέρες πιο ύστερα, στις 8 Μαΐου 1956, ο Ζάκος σε ένα του γράμμα προς τον συναγωνιστή του Αλέξανδρο Μπανταζή, που ήταν κρατούμενος στην Κοκκινοτριμηθιά, σημειώνει και τα εξής. Ξέρω πόσο σας συνετάραξαν οι εκτελέσεις των δύο φίλων μας. Η ηρεμία δεν τους εγκατέλειψε ούτε για μια στιγμή. Δεν λιποψύχησαν και είμαι για αυτούς περήφανη, ανεξάρτητα από τη δική μας θέση. Ευχαριστήθηκα πολύ που δεν προσπαθείς να μας δώσεις θάρρος. Όταν έγινε κάθε προετοιμησία για την εκτέλεση του Μιχαλάκη, πριν αποφασίσουν να εκτελέσουν μαζί και τον Ανδρέα, δεν προσπάθησα να του δώσω θάρρος. Στο σημείο αυτό, η λογοκρισία διέγραψε μια γραμμή με προφανώς έντονο εθνικό περιεχόμενο. Στον πατέρα του γράφει ο Ζάκος στις 5/6/1956. «Αγαπητέ πατέρα, είμαι καλά. Ίσως να έχετε ακούσει σχετικά με την έφεσή μας. Το σημερινό Times of Cyprus γράφει: οι καταδικασθέντες εις θάνατον Ζάκος και Μιχαήλ έλαβαν άδεια διποβολήν εφέσεως εις το Ανακτοσυμβούλιο. Ο κύριος Πρίτ, σύμβουλος της Βασιλίσσης, εδήλωσε ότι ούτι εδικάστησαν βάσει συνδυασμού νομοθεσιών ανυπάρκτου δια την ειδική αυτήν περίπτωση, προσέθεσε δε ότι ο δικαστής δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο καταδικασθέντες μετέφεραν όπλα, αλλά ότι ούτι έπαιξαν δευτερεύοντα ρόλων στην ενέδρα. Ρέουτερ. Χαιρετισμούς σ' όλους στο σπίτι και στο γραφείο. Εάν υπάρχει κανείς που βάζει στοιχήματα για το ποδόσφαιρο, εξακολουθώ να υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Με αγάπη, Ανδρέας Ζάκος.

Στο φίλο του Χαράλαμπο Μπακαλούρη, στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς γράφει στις 12/6/1956. Αγαπητέ Χαμπή, το γράμμα σου υπήρξε πηγή ανέκφραστης χαράς, όσο κι αν λυπήθηκα που έχεις την εντύπωση ότι σε παρεξήγησα που δεν απάντησες στο προηγούμενο γράμμα μου. Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε άφησα την αμφιβολία να φωλιάσει μέσα μου όσον αφορά τις καλές σου προθέσεις, για τις οποίες μου δώσες ως τώρα τόσες και τόσες αποδείξεις. Όσο κι αν λυπήθηκα που το γράμμα σου δεν το πήρα ακέραιο. Ένα κομμάτι στο τέλος που αναφέρεται στα αρκετά άτομα της περιοχής μας που βρίσκονται εκεί έχει αφαιρεθεί από τη λογοκρισία. Έγραψα και πάλι στον Νησίφορο και δεν θα επαναλάβω και εδώ τα ίδια πράγματα, γιατί ελπίζω να βλέπεστε. Πάντως είμαστε καλά. Μας έφεραν εδώ 3 άτομα για την υπόθεση του αεροδρομίου που είναι τύποι άφθαρτοι. Ο ένας έχει και 3 παιδιά. 2 από αυτά είναι κορίτσια. Η μεγαλύτερη είναι 3 χρονών. Αν δεν εκτελεστούμε όμως, έως ότου αποφυλακιστούμε θα γίνει περίπου 18 χρόνων. Σώνη και καλά λοιπόν, θέλει να με κάνει γαμπρό του. Σημείωσε ότι εγώ τον περνώ 3 χρόνια. Σπουδαίος πεθέρος. Χαιρετισμούς, Ανδρέας Ζάκος. Στις 29 Ιουνίου 1956, ο Ζάκος γράφει αυτό το γράμμα στο συναγωνιστή του Σόλων Αλοΐζου, που ήταν κρατούμερος στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Αγαπητέ Σόλο, παρακολούθησα από τις εφημερίδες τις οικογενειακές σου ταλαιπωρίες. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω με το γράμμα μου αυτό, παρά να σε καλωσορίσω στη νέα σου διαμονή, που είναι επέκταση, μπορώ να πω, της δικής μας, ανεξάρτητα από την απόσταση που μας χωρίζει. Ελπίζω να είσαι καλά, αν και είχα πληροφορηθεί τις προάλλες ότι έκανες εγχείρηση. Εμείς είμαστε πολύ καλά στην υγεία. Σε 15 περίπου μέρες θα ξεκαθαριστεί πια η δική μας υπόθεση, και έτσι οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, καλό ή κακό, θα υποχρεωθούμε να εγκαταλείψουμε τα κελιά των μελοθανάτων του μπλοκ νούμερο 8. Χαιρέτα εκ μέρους μου όλους τους γνωστούς, μαζί με τα άλλα σου αδέλφια που βρίσκονται εκεί, αλλά και τους γονείς σου όταν έρθουν να σε δουν. Μόλις τώρα πήρα γράμμα από τον Νησίφορον με ψαλιδισμένη τη δεύτερη παράγραφο, και πες του σε παρακαλώ ότι θα του απαντήσω αύριο, μαζί και του Χαμπή Μπακαλούρη που πήρα το γράμμα του ψες. Με φιλία, Ανδρέας Ζάκος.

Γράφει στο Χαράλαμπο Μπακαλούρη στις 4 Σεπτέμβρη 1956. Αγαπητέ Χαμπή, συμμερίζομαι την αγανάκτησή σου, με την οποία ήταν ποτισμένο το τελευταίο σου γράμμα. Η κατάσταση όμως θα αλλάξει. Δεν είμαι επηρεασμένος βέβαια από τις εφημερίδες που άλλοτε φάσκουν και αντιφάσκουν. Η ιστορία όμως ουδέποτε διαψεύδεται. Στο μεταξύ, οι πολυάριθμες συλλήψεις μόνον προσωρινή ζημιά προκαλούν στην περιοχή μας. Εκείνοι που συλλαμβάνονται είναι συνήθως οι πιο ακμαίοι στις κοινωνικές εκδηλώσεις κάθε είδους, στις επιχειρήσεις δηλαδή, στα διάφορα επαγγέλματα κλπ. Όταν λοιπόν αυτοί όλοι απολυθούν, θα έχουν πια μέσα τους αναμένη τη φλόγα των υψηλών ιδεωδών της φυλής μας, περισσότερο από πριν, αλλά και το πνεύμα της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανοήσεως θα ριζωθεί βαθιά στη ψυχή τους. Μη στενοχωρήστε λοιπόν, κάνετε μόνο λίγη υπομονή. Για εξοικονόμηση χρόνου γράφω στο ίδιο χαρτί και στον Νησίφορο και σε παρακαλώ δώσε του το γράμμα μόλις το διαβάσεις. Αγαπητέ Νησίφορε, πήρα και το δικό σου γράμμα και ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις που δεν σου γράφω ξεχωριστά. Έχω όμως να στείλω και μερικά άλλα γράμματα και όπως θα ξέρεις δεν μπορούμε να γράφουμε περισσότερα από ένα γράμμα την ημέρα. Εξάλλου τα γράμματά μας καθυστερούν πολύ τώρα τελευταία και θέλω έτσι να εξοικονομήσω χρόνο. Ο Μαυρομάτης σε ξέρει πολύ καλά και σε χαιρετά. Ήταν, λέει, σε πιο μικρή τάξη από σένα. Δεν μπόρεσα να μιλήσω μαζί του, γιατί μόνο με το Χαρίλα δικαιούμαι να συναναστρέφουμε και μας έχω χωριστά. Έξω βγαίνουμε λίγο το πρωί και λίγο το απόγευμα, υπό ένοπλη επιτήρηση. Σε ξέρει καλά και ο Χατζηλοΐζο από το Βαρόσι, όπως μου έλεγε τις προάλλες που έτυχε να μιλούμε. Ήταν ποδοσφαιριστής της Ανορθώσεως. Καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Χαιρετισμούς σε όλους τους γνωστούς και φίλους που βρίσκονται εκεί. Με φιλία, Ανδρέας Ζάκος.

Όταν τα παλικάρια της ΕΟΚΑ στην Κερίνια συνέλαβαν τον Άγγλον Τζον Κρίμερ με πρόθεση να εκβιάσουν ματέωση των εκτελέσεων, ο Ανδρέας Ζάκος έκανε την ακόλουθη έκκληση, χαρακτηριστική των ευγενικών αισθημάτων του. Ανδρέας Ζάκος, κεντρικέ φυλακέ, 4 Αυγούστου 1956. Εν συνεννοήσει μετά των εταίρων δύο συγκαταδίκων μου, ποιούμε θερμήν έκκληση προς τους ενδιαφερομένους, όπως ο εκκυρινίας κύριον Τζον Αλφα Κρίμερ, αφαιθεί αμέσως και άνευ όρων ελεύθερος. Παρακαλώ, όπως η ζωή του Βρετανού τούτου γέροντος, ο οποίος δεν ευθύνεται για τις πράξεις μας ή τα συνεργεία της κυβερνήσεως, ουδέν αν κίνδυνο διατρέξει, έστω και εις περίπτωση κατά την οποία ήθελε να αποφασιστεί να εκτελεστόμεν ή και εις περίπτωση ακόμη κατά την οποία τελικώς ήθελομεν εκτελεστεί. Στο συνήγορον του, Παυλίδη γράφει στις 7 Αυγούστου. Αγαπητέ κύριε Παυλίδη, επιθυμώ να εκφράσω και γραπτός τας ευχαριστίας μου προς σας και τους αξιοτήμους συναδέλφους σας, οι οποίοι μας υπεστήριξαν συνεργασθέντες μαζί σας. Σας διαβεβαιώ ότι αποθνίσκομαι με τα καλυτέρας δια σας εντυπώσεις. Στον φίλο του Χαράλαμπο Μακαλούρη γράφει 7-8-1956 αυτά τα συγκλονιστικά λόγια. Αγαπητέ Χαμπή, απευθύνω σε σέναν τον τελευταίο μου χαιρετισμό για να τον διαβάσει στους φίλους που βρίσκονται εκεί και γενικά σε όλη την περιοχή μας. Είμαστε χριστιανοί και ο αντικειμενικός μας σκοπός πρέπει να είναι η ουράνια βασιλεία. Πεθαίνουμε εν απόλυτα ήρεμοι. Εζήτησα να δω μερικούς από σας, μα δεν μου επέτρεψαν. Γεια σας και ο Θεός μαζί σας. Ανδρέας Ζάκος. Στις 7 Αυγούστου επίσης γράφει στον πατέρα του. Αγαπητέ πατέρα, γράφω το γράμμα αυτό σήμερα Τρίτη, αν και θα έλθετε να με δείτε και αύριο Τετάρτη. Θέλω όμως να βρίσκεται στα χέρια σας όταν θα το χρειάζεστε και γι' αυτόν το στέλνω από τώρα. Όπως σας είπα, αφού είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στην ουράνια βασιλεία και δεν πρέπει να μας φοβίζει ο θάνατος. Εξάλλου, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να ξέρουμε την ώρα του θανάτου μας και έτσι να προπαρασκευαστούμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, μη θλίβεστε. Τα 25 και τα 100 χρόνια που μπορεί να ζήσει κανένας είναι ένα μικρό κλασματάκι μπροστά στο άπειρο. Η ζωή είναι μικρή. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα να πεθάνει κανένας παρά να περάσει τα νιάτα του στη φυλακή. Φροντίσατε λοιπόν να φανείτε αντάξι της περιστάσεως. Σας διαβεβαιώ ότι η ψυχή μου που θα φτερουγίζει πάντα κοντά σας θα γάλλεται όταν θα βλέπει ότι επάψατε να θρυνείτε για μένα. Αυτή είναι και η τελευταία μου επιθυμία. Να μην αφήσετε τη λύπη να σας κυριεύσει. Αναζητήσατε παρηγοριά στην προσευχή και η θλίψη σας θα σβήσει χωρίς να το καταλάβετε. Σας φιλώ, Ανδρέας Ζάκος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.
2: Χέρις με τα θεών η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Αμέσως η δεχομένη των εκ Θεού δωρεών το πλήρωμα όλων και εις άπαντας ανθρώπους τούτο διαπορθμεύουσα. Με τα λόγια του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στέλνουμε και εμείς τον ύμνο μας στην Παναγία Μητέρα. Με δικά μας ψελίσματα η εγκόμια μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, με περιγραφές, ποίηματα και στοχασμούς ευσεβών ψυχών, θα εκφράσουμε το ευχαριστώ μας στη μητέρα του Κυρίου μας, που διοχετεύει, διαπορθμεύει σε όλους τους ανθρώπους τις δωρεές του.

ακούτε την εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως «Αποκαλυπτικά και Ακέραια», μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια. Το θέμα μας σήμερα, η Παναγία, η μάνα του κόσμου.

0: Τιμούμε την Παναγία επειδή είναι η μητέρα του Θεού. Δεν την τιμούμε μεμονωμένα, αλλά λόγω της σχέσης της με τον Χριστό. Έτσι, η τιμή που δείχνουμε στη Θεοτόκο όχι μόνο δεν μειώνει τη λατρεία μας προς τον Θεό, αλλά ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο τιμούμε την Θεοτόκο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την μεγαλειότητα του Υιού της, επειδή τιμούμε την μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού.
1: Όπου Χριστός, εκεί και Παναγία, και όπου Παναγία, εκεί και Χριστός. Προσφυγή στην Παναγία σημαίνει ισχυρή προσφυγή προς τον Χριστό. Γι' αυτό είναι άπειρα τα θαύματα από τις παρακλήσεις στη Θεοτόκο, τόσο τα μεγάλα και εκπληκτικά, όσο και τα μικρά και καθημερινά, που τα γνωρίζει μόνο η πιστή ψυχή.

0: υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεανθρώπου και κατά χάρη μητέρα του ανθρώπου, η κυρία Θεοτόκος είναι το μεθόριον ανάμεσα στην κτιστή και την άκτιστη φύση. Είναι η οδηγήτρια προς τον λυτρωτή, τον σωτήρα Χριστόν. Είναι εκείνη που κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο έλυσε τον δεσμόν και την λύπην και τον στεναγμόν της καταδικασμένης Εύας. Εκείνη που με την είσοδό της στο ναό άνοιξε τις πόρτες της ζωής και με την κίνησή της έκλεισε τις πόρτες του θανάτου. Πέρασε τον θάνατο και εν τη κοιμήση της ου κατέλειπε τον κόσμον.
1: Μέσα σε κάθε ορθόδοξο ναό είναι ανιστορημένη στην κόγχη, επάνω από το Άγιο Βήμα, η πλατιτέρα των ουρανών. Με απλωμένα τα χέρια για να δεχθεί κάθε πιστό, με απλωμένα τα χέρια να αγκαλιάσει όλον τον κόσμο. Γίνεται έτσι η καταφυγή και η ελπίδα για κάθε απελπισμένο.

0: Η μεγάλη μορφή στην παγκόσμια λογοτεχνία, ο Ντοστογεύσκη, κατόρθωσε να ξεφύγει από τις θλίψεις και τα διέξοδα της ζωής και να ξαναβρει τον δρόμο της χαράς και της δημιουργίας χάρη στη μητέρα του Θεού. Ο ίδιος γράφει πως αυτό που τον στήριξε ήταν η καθημερινή προσευχή του στην Παναγία. «Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου».
1: Η αναφορά μας στην Παναγία, μητέρα του Χριστού, στην ακατέσχυντη προστασία των χριστιανών, στη μάνα του κόσμου.

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας. Η αρχή, το μέσο και το τέλος του ανήκουν στη μητέρα του Κυρίου. Γεμίζουν μεγαλόπρεπες εκκλησίες των πόλεων και τα ταπεινά εξοκλήσια από τους πιστούς που ψάλουν κατανυκτικά τις παρακλήσεις της.

0: μαθητή της. Τα αργυρά καντήλια να φεγκοβολήσουν και στα θυμιατήρια μοίρα προσευχής. Στο χρυσό το δίλι, όριο πανηγύρι. Άνθη ευωδιασμένα, άσπρα για σεμιά, μοσχομυρισμένα κρίνα του βουνού. Το λεπτό σας μύρο, ακουμπήστε απόψε στην τρανή κυρά. Άβρες απαλές και πουλιών φωνές, προσευχές ουράνιες ψάλτε τις γλυκά, μες τις φιλοσχές, στη χρυσή την ώρα. Γη, γαλάζια και άσπρη, θάλασσες, στεριές, προσκυνήτρες πάλι, ανοίξτε τις καρδιές και διαλαλήστε ύμνο μυστικό, ύμνο ευγνωμοσύνης στου Θεού τη μάνα.
1: Παναγιά μου, χρυσάκτινη λάμπη η εικόνα σου στη λαμπερή εκκλησιά σου. Παναγιά μου, η εικόνα σου απάβγασμα χάριτος, βρύει άματα, αναδύει άρωμα, εκπέμπει γαλήνη. Παναγιά μου, κινδυνεύω μεσοπέλαγα με τη ζωή στα άγρια κύματα. Παναγιά μου, γονατίζει η ψυχή μου μπροστά σου και με δάκρυα αποθέτει την πικρή τη ζωή. Παναγιά μου, την πάσαν ελπίδα μου με σιγουριά σε σένα αναθέτω.

Μας κάνει βαθιά εντύπωση η εικόνα της Παναγίας όπως την έχουν εμπνευστεί οι αγιογράφοι της κλασικής βυζαντινής τέχνης. Η Παναγία η Οδηγήτρια, η Γλυκοφιλούσα, δύο πρόσωπα, η μητέρα και το βρέφος, απλά σχεδιασμένα, αποδίδουν σε μία σύνθεση το χαίρε, τον σταυρό και την Ανάσταση, την ελπίδα, την καρτερικότητα, την αγαλίαση. Η κεφαλή και το σώμα καλύπτονται με το μονόχρωμο χιτώνα, με τις ευθείες πτυχές, το πρόσωπο προβάλλει χλωμό και μακρόστενο, σοβαρό και γαλήνιο. Τα μεγάλα σκούρα μάτια, συμμετρικά σχεδιασμένα, με λεπτές καμπυλωτές γραμμές, μένουν στυλωμένο πάνω μας σε κάθε μέρος, κάθε στιγμή. Το ένα χέρι συγκρατεί το βρέφος κοντά της. Το άλλο συνήθως είναι ελεύθερο, ελαφρά ανυψωμένο και μισάνοιχτο. Με μία κίνηση σεμνή παρουσιάζει το βρέφος σε εμάς και εμάς το βρέφος.

μέσα στα παλιά βενετσιάνικα μουράγια, χάμουη στη θάλασσα, ένα μέτρο από πάνω από το νερό, εις το βάθος της μικρής κρυψώνας της, η Παναγία η Μεγαλομάτα βλέπει προς τα αντικρινό νησί, γραμμένη επάνω στον τοίχο, ποιος ξέρει από ποιο ευσεβές χέρι, ποιον μακρινό αιώνα.

Οι γυναίκες της πάνε το λαδάκι της. Οι γυναίκες της πάνε τα λουλουδάκια της. Οι γυναίκες της φέρνουν τον παπά να τους διαβάσει κάπου κάπου μια μικρή παράκληση. Και οι ψαράδες που περνούν με τα καΐκια τους

σαν πιάσουν κανένα ψάρι και πορεύονται, ζυγώνουν στο μικρό το λιμανάκι της, μπαίνουν και τις ανάβουν το κεράκι της. Και οι άρρωστοι που πάσχουν και απελπίζονται και από γιατρούς στο κόσμο δεν προσμένουν γιατριά, τάζονται στη μεγαλομάτα Παναγία, και η Παναγία τους θεραπεύει και τις πάνε τα ματάκια της σε φλούδα ασημένια και τις τα κρεμούν στο σπλαχνικό της χέρι. Τις πάνε τα ποδάρια τους, τα σάπια, και τις τα κρεμούν ασημένια και χρυσά.

ο σιόρ Σπύρος, ο Μπονέλας, ο επιστάτης του γειτονικού Αϊ Νικόλα, ο σαν γείτονας, έρχεται κάθε μέρα, τη φροντίζει, τη σκουπίζει, τη ανάφτει τα καντήλια της, βράδυ και αυγή, τη στρώνει στα πόδια της την μπόλια της, που ακουμπούν τα βάζα με τα φιόρα της, περνώντας το στενό το πεζουλάκι της, όπου εχτίστη κάτω εις τη ρίζα, στο μουράγιο το παχύ, για να συγκοινωνεί με τη στεριά η Παναγίτσα, πατώντας τα 2-3 το πολύ σκαλιά που κατεβαίνουν από την πετρούλα της στη θάλασσα, με κίνδυνο να πέσει, να γλιστρήσει στο νερό. Και ενώ απάνωθε περνοδιαβαίνει ο κόσμος, άμαξες, πεζοί, εντόπιοι, ταξιδιώτες, η ζωή της πόλεως, και ενώ μπροστά περνούν καΐκια και βαπόρια, βάρκες και καράβια, η ζωή της θάλασσας, είτε η μέρα πλώνει το καθάριο φως, είτε η νύχτα ρίχνει το βαθύ σκοτάδι, είτε βροντά η μπόρα, είτε η γαλήνη ανασένει, χωμένη μέσα στα παλιά βενετσιάνικα μουράγια, χάμου στη θάλασσα, ένα μέτρο από πάνω από το νερό, εις το βάθος της μικρής κρυψώνας της, από μέσα από τα μικρά της κάγκελα, με το θείο παιδί της στην αγκάλι, η Παναγία η Μεγαλομάτα κοιτάζει αδιάκοπα με τα μεγάλα της γλυκά μάτια το λευκόν κύμα.

Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με δέος και υμνητικό τόνο αναφέρονται στην κοίμηση της Παναγίας. Πλέκουν εγκόμια εξαίρετης τέχνης. Αποδίδουμε κάποια σε μετάφραση.

Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, εγκόμιο στην κοίμηση της Πανιμνήτου και υπερενδόξου ευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας.

0: Τι είναι αυτό το μυστήριο το μέγα που συντελείται γύρω από το πρόσωπό σου, ιερή μητέρα και παρθένε? Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα σε μακαρίζουν, γιατί μονάχα εσύ είσαι άξια για μακαρισμό.
1: Και να που όλες οι γενιές σε μακαρίζουν. Εσένα είδαν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας, και σε μακάρισαν οι βασίλισσες, δηλαδή οι ψυχές των δικαίων, και θα σε υμνούν αιώνια. Γιατί εσύ είσαι ο θρόνος ο βασιλικός, στον οποίον παραστέκονται άγγελοι, κοιτάζοντας τον βασιλέα και δημιουργό να κάθεται επάνω του. Σύ έγινε σε δε μνοητή, πιο ιερή και πιο θεϊκή από την παλιά. Γιατί σε εκείνη την Εδέμ έμεινε ο Αδάμ ο γήινος, ενώ σε εσένα ο Κύριος του ουρανού.
2: Εσένα προεικόνησε η Κιβωτός, γιατί εσύ γέννησες τον Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και κατασύγησε τα κύματά της. Εσένα προεικόνησε η Βάτος, εσένα είχαν επιγράψει προφητικώς οι θεοχάρακτες πλάκες. Εσένα προζωγράφησε η Κιβωτός του νόμου. Και σένα είχαν φανερά προτυπώσει η στάμνα η χρυσή και η λιχνία και η τράπεζα και η ράβδος του Ααρών που είχε βλαστήσει.
0: Από σένα προήλθε η φλόγα της θεότητος, το μέτρο και ο λόγος του πατρός, το γλυκύτατο και ουράνιο μάνα, το όνομα το απερίγραπτο και πάνω απ' όλα τα ονόματα, το φως το αιώνιο και απρόσιτο, ο άρτος της ζωής ο ουράνιος, ο καρπός που δεν γεωργήθηκε αλλά βλάστησε από σένα με σώμα ανθρώπινο. Εσένα δεν προπινούσε το καμίνι που έβγαζε φωτιά και ταυτόχρονα δρόσιζε αλλά και έκαιγε και ήταν αντίτυπο της θείας φωτιάς που μέσα σου κατοίκησε.

Παραλίγο όμως θα ξεχνούσε τη σκάλα του Ιακώβ. Τι δηλαδή, δεν είναι φανερό σε όλους ότι εσένα προεικόνιζε και ήταν η προτύπωσή σου? Όπως ο Ιακώβ είχε δει τις άκρες της σκάλας να ενώνουν τον ουρανό με τη γη και να αναβοκατεβαίνουν σε αυτήν άγγελοι, έτσι και εσύ ένωσες αυτά που ήσαν πριν χωρισμένα, αφού μπήκε στη μέση Θεού και ανθρώπων και έγινε σκάλα για να κατεβεί σε μας ο Θεός, που πήρε το αδύναμο προζύμι μας και το ένωσε με τον εαυτό του και έκανε τον ανθρώπινο νου που βλέπει τον Θεό.

0: Εσένα λοιπόν, κηρύττουν οι προφήτες, εσένα διακονούν οι άγγελοι και υπηρετούν οι Απόστολοι. Εσένα σήμερα, καθώς αναχωρούσες προς τον Υιό σου, περιτριγύριζαν ψυχές δικαίων και πατριαρχών και το άπειρο πλήθος των θεοφόρων πατέρων που συγκεντρώθηκαν από τα πέρατα της γης σαν μέσα σε σύννεφο, ψάλλοντας ύμνους ιερούς σε εσένα, την πηγή του ζωαρχικού σώματος του Κυρίου, πλημμυρισμένη από τα θεία συναισθήματα.
1: Ω, πώς η πηγή της ζωής μεταφέρεται προς την ζωή διαμέσου του θανάτου. Πώς να ονομάσουμε το μυστήριο τούτο που σχετίζεται με σένα, θάνατο? Μα αν και η πανίερη και μακαρία ψυχή σου χωρίζεται από το αμίαντο σώμα σου και αυτό το σώμα σου παραδίδεται στην ταφή, όμως δεν παραμένει στο θάνατο και ούτε διαλύεται από τη φθορά. Όπως ο ήλιος, όταν σκεπαστεί για λίγο από το σώμα της σελήνης, φαίνεται σαν να χάνεται και το σκοτάδι να παίρνει τη θέση της λάμψης του, μα αυτός δεν χάνει το φως του, αλλά έχει μέσα του την πηγή του φωτός. Έτσι και εσύ, αν και καλύπτεσαι σωματικά από τον θάνατο για κάποιο χρονικό διάστημα, εντούτοις αναβλύζεις πλούσια, καθαρά και ατέλειωτα τα νάματα του θείου φωτός και της αθάνατης ζωής, ποταμούς χάριτος και πηγές ιαμάτων.
2: Εσύ άνθησες σαν δέντρο γλυκύτατο και είναι ο καρπός σου ευλογία στο στόμα των πιστών. Άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους σε μεταφέρουν από τη γη στους ουρανούς. Καθώς περνάς, ευλογείται ο αέρας και ο εθέρας καθαγιάζεται. Χαίροντας, υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Σε προϋπαντούν οι ουράνιες δυνάμεις με ύμνους ιερούς και τελετή χαρμόσυνη. Τι σ' αυτή η αναβαίνουσα, λελευκανθισμένη, εγκύπτουσα ως ή όρθρος? Είσαι ωραία, λένε οι ουράνιες δυνάμεις, σαν το φεγγάρι, και όλα τα χερουβίμ εκπλήσονται και τα σεραφείμ σε δοξάζουν. Εσένα που δεν ανέβηκες μονάχα ως τον ουρανό σαν τον προφήτη Ηλία, ούτε μονάχα μέχρι τον τρίτο ουρανό σαν τον Απόστολο Παύλο, αλλά έφτασες μέχρι σε αυτόν τον θρόνο του Υιού σου και στέκεις κοντά του με πολύ και ανίποτη παρηστία.

Έγινες λοιπόν ευλογία για όλον τον κόσμο, αγιασμός για το σύμπαν, άνεση για τους κουρασμένους, παρηγοριά για τους πενθούντες, θεραπεία για τους αρρώστους, λιμάνι για τους θαλασσοδερμένους, συγχώρηση για τους αμαρτωλούς, παρηγοριά για τους λυπημένους, πρόθυμη βοήθεια για όλους που σε επικαλούνται.

0: Λόγος εις την κοίμηση της Θεοτόκου του Θεοδόρου του Στουδίτου.
1: Σήμερον, υπερεστητή και φωτιζωμένη από τον Θεόν Σελήνη, εισερχομένη στον πνευματικών ουρανών μαζί με τον ήλιον της δικαιοσύνης, υφίσταται μεν έκλειψην ως προς το πρόσκαιρον της παρούσης ζωής, αλλά συγχρόνως, καθώς ανατέλει, γίνεται ολόλαμπρη με την τιμή της Αθανασίας. Σήμερον, η κυβωτός του Αγιάσματος, που είναι κατασκευασμένη με χρυσόν και μάλιστα από τον Θεόν, αναχωρούσα από τα σεπηγείου σκηνάς, μεταφέρεται στην Άνω Ιερουσαλήμ προς ατελεύτη των ανάπαυσιν. Τώρα λοιπόν, αφού η Θεοτόκος έκλεισε τα αισθητά της μάτια, ανυψώνει τους διημάς υπεραισθητούς οφθαλμούς σαν λαμπρά και μεγάλα άστρα που δεν έχουν ακόμα δύσει, για να γρυπνεί και ξευμενίζει με τη μεσητεία της το πρόσωπο του Θεού προς χάριν της προστασίας του κόσμου. Τώρα, αφού ως προς την έναρθρον ομιλίαν εκράτησε σιωπηλά τα θεοκίνητα χείλη της, ανοίγει διάπλατα για να λαλεί πάντοτε το στόμα της που μεσητεύει περί του ανθρωπίνου γένους. Τώρα, αφού κατεβίβασε με την κοίμηση τα σωματικά και θεοφόρους παλά μας, αποκτήσασα την αυταρσίαν, παρουσιάζει αυτάς υψωμένας προς τον Κύριον εις τάσιν δεήσεως υπερολοκλήρου της οικουμένης.

η ζωή της Παναγίας θα μπορούσε να γίνει οδηπορικό ραβδί για να ανηφορήσει καθένας μας το στρατή που ο Θεός του φανέρωσε. Με τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες μας, με τα γεγονότα που μέσα σε ένα ιδιαίτερο σχέδιο προσωπικής σωτηρίας ο Θεός μας στέλνει. Να τα αποδεχθούμε από καρδιάς, καθώς εκείνη, χωρίς πικρίες και γογγισμούς, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου. Σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη η συμπαράσταση, η βοήθεια, η δύναμη της Παναγίας. Δέσποινα, βοήθησον εφημείς πλαχνιστήσα. Προσέ καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Δυσοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών, ότι πάντες με τα Θεόν εισέ καταφεύγομεν. Η σκέπη της Παναγίας, η πλατητέρα νεφέλης, χωράει όλους μας.

Ακούτε την εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως «Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια». Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία, τη μάνα του κόσμου.

Βρισκόμαστε μπροστά στο μυστήριο της Σταύρωσης. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Κοντά του η Παναγία Μητέρα του και ο Ιωάννης, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Λίγο πριν αναφωνήσει «Τετέλεστε», ο Χριστός, ειδών την μητέρα αυτού και τον μαθητή νόν ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, «Είδε ο Υιός σου, να το παιδί σου», ήτα λέγει το μαθητή, «Ιδού η μήτυρ σου, να η μητέρα σου». Μιλάει στον Ιωάννη ο Χριστός και συγχρόνως απευθύνεται σε όλους εμάς. Παρηγορεί τον Ιωάννη ο Χριστός και παρηγορεί συγχρόνως και όλους εμάς, αφού ο Ιωάννης εκεί, κάτω από το Σταυρό, εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος.

την ώρα του φρικτού πάθους του, λίγο πριν αφήσει την τελευταία υγεία πνοή του. «Να η μάνα σας», λέει ο Χριστός, και το λέει σε όλους μας, σε δυνατούς και σε αδύνατους, σε διάσημους και σε άσημους, σε αγίους και σε αμαρτωλούς, σε δικαίους αλλά και σε αδίκους, σε σένα αλλά και σε μένα. Και με τα λόγια του αυτά θεμελιώνει για πάντα την ισχυρότατη σχέση ανάμεσα σε μας και στη Θεοτόκο, την άρρηκτη σχέση μάνας και παιδιού που ούτε σπάει ούτε ραγίζει.

Από εκείνη την ώρα η Παναγία αναλαμβάνει μητρικό ρόλο στην κοινωνία των ανθρώπων. Αναλαμβάνει τον καθένα από μας σαν μοναδικό της παιδί και γίνεται των πενωμένων η τροφή, των αδικουμένων η προστάτης, των θλιβωμένων η χαρά. Από εκείνη την ώρα η Παναγία ζει ανάμεσά μας. Σε ποιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη, να πέρασες τη νύχτα σου, κυρά φανερωμένη. Ποιο μαραμένο λούλουδο η χάρη σου, κυρούλα, κρυφά κρυφά να ανάστησε σαν του ουρανού δροσούλα.

0: Από εκείνη την ώρα η Παναγία περπατάει στους δρόμους μας, μπαίνει στα σπίτια μας, κλαίει μαζί μας, ξέρει τους πόνους μας, μπορεί και βλέπει πίσω από το πρόσωπό μας, στις ψυχές μας το βάθος, ακούει τους στεναγμούς μας και τους πηγαίνει στον Υιό της και ανοίγει για μας αυτή η τηλεφωνική γραμμή, εμείς στη μάνα και εκείνη στο παιδί της, στο Χριστό. Και ο Χριστός επεμβαίνει για χάρη της και τα πικρά νάματα τα μεταποιεί σε ιάματα και τη λύπη μας τη μεταστρέφει σε χαρά, γιατί δεν μπορεί να χαλάσει χατήρι στη μάνα του. Κανένα δάκρυ μας δεν πάει χαμένο όταν επικαλούμαστε την Παναγία και καμιά απελπισία μας δεν δικαιολογείται.
1: Πριν από μερικά χρόνια, ένα νέο παιδί έπεφτε διαρκώς σε ένα σοβαρότατο αμάρτημα. Προσπαθούσε να το κόψει, αλλά του ήταν αδύνατο. Την επόμενη ώρα ξανά έκανε τα ίδια. Κάποτε έφτασε στο Άγιο Όρος, στον πατέρα Παΐσιο. «Γέροντα», του λέει, «είμαι απελπισμένος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή μου εξαιτίας αυτού του πάθους που με βασανίζει και είμαι σε απόγνωση». «Για να δούμε, παιδί μου», του είπε ο γέροντας, «όχι τι δεν μπορείς, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Πες μου, μπορείς να κάνεις το σταυρό σου?» «Μπορώ». «Μπορείς να πηγαίνεις σε εκκλησία την Κυριακή?» «Μπορώ». «Μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ». «Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνες?» «Μπορώ». «Μπορείς να επικαλείσαι την Παναγία?» «Μπορώ». «Είδες πόσα μπορείς. Κάνε αυτά που μπορείς και μην απελπίζεσαι. Η Παναγία θα κάνει αυτό που δεν μπορείς». Και συνέχισε ο γέροντας, «ακόμα και όταν τίποτε δεν θέλετε να κάνετε, ακόμα και τότε να λέτε στην Παναγία: εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα, όμως εσύ σώσε την ψυχή μου». «Δύο κουβέντες είναι αυτές», έλεγε ο γέροντας. «Να τις λέμε, γιατί έτσι δίνουμε το δικαίωμα στην Παναγία να επέμβει στη ζωή μας και να σηκώσει τα βουνά που κλείνουν το δρόμο μας και να μας γλιτώσει από το άδικο που τρυπάει την καρδιά μας».

0: ζωή όλων μας έρχονται ώρες πικρές. Δάκρυα χύνουμε και δάκρυα πίνουμε. Δίνουμε ψωμί και παίρνουμε ράπισμα. Μας χτυπάει τα άδικο και μας τσακίζει. Απλώνουμε το χέρι για βοήθεια και δεν υπάρχει κανείς ένα ποτήρι νερό να μας δώσει. Όμως δεν είμαστε μόνοι. Η Παναγία στέκεται δίπλα μας, γιατί είναι μάνα και οι μάνες δεν φεύγουν.
1: Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που όλες οι πόρτες κλείνουν για μας και σβήνουν όλα τα φώτα. Όμως δεν είμαστε μόνοι. Της Παναγίας το φως δεν χαμηλώνει και η πόρτα της δεν κλείνει ποτέ, γιατί η Παναγία είναι μάνα και οι μάνες δεν κοιμούνται. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που κανείς δεν μας περιμένει, που ακόμα και αυτοί που για χάρη τους θυσιαστήκαμε δεν θέλουν να μας ξέρουν. Όμως η Παναγία είναι πάντα παρούσα, γιατί είναι μάνα και οι μάνες αγαπάνε προϋπόθετα, χωρίς να ρωτάνε αν είμαστε καλοί ή κακοί, αν φταίξαμε ή όχι. Ακόμα και τα λάθη μας η Παναγία τα σκεπάζει, τα χρεώνεται εκείνη και σηκώνει το βάρος μας.

Η Παναγία δεν είναι μάνα, είναι η μάνα. Η μάνα όλου του κόσμου, η μάνα η προστασία, η μάνα η σκέπη, η μάνα η ακοή που έχει ταυτί της στημένο πάνω στο στόμα μας να ακούσει τι θα της πούμε. Η μάνα η υπομονή, η μάνα η ακατέσχυντη ελπίδα, η μάνα το στήριγμα και το καταφύγιο κάθε ανθρώπου. Αυτή έχει το μάλαγμα και το έλεος και τους καταδέσμους. Αυτή είναι η γιάτρισα και η πονολήτρα. Αυτή η μαλεβή, η προυσιώτισσα, η σουμελά, η γλυκοφιλούσα, η ελεούσα, η μεγαλόχαρη, η κτητόρισσα, η βηματάρισσα. Αυτήν, την άνασα, την παντάνασα, την καλή ως η σελήνη, την εκλεχτή ως ο ήλιος, τη μάνα του κόσμου, αυτήν μακαρίζομεν και αυτήν προσκυνούμεν.

Πριν από μερικά χρόνια, κάποιοι ρώτησαν τον πατέρα Παΐσιο: «Γέροντα, σε αυτή την κοινωνία που το κακό σαν πελώρια φωτιά απειλεί και μας και τα παιδιά μας, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε?» Και είπε ο γέροντας: «Ακούστε παιδιά μου, στην αρχή του αιώνα μας, στο Άγιο Όρος, μια τεράστια φωτιά απείλησε το ρωσικό μοναστήρι. Τότε 2.000 καλόγεροι και 3.000 εργάτες πήραν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και βγήκαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Όμως δεν μπόρεσαν. Μετά η φωτιά πετάχτηκε στο βατοπέδι. Χιλιάδες μοναχοί και εργάτες και εκεί δεν μπόρεσαν να τη σταματήσουν. Η φωτιά κατέστρεφε τα πάντα. Προχώρησε και ήρθε στη Φιλοθέου. Εκεί τότε ζούσαν μόνο 15 μοναχοί και δούλευαν άλλοι τόσοι εργάτες. Πήραν τα φτιάρια να βγουν έξω. Ένα γεροντάκι όμως τους σταμάτησε και τους είπε: «Ένα ολόκληρο ρωσικό και ένα τεράστιο βατοπέδι δεν μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά. Και εμείς, καμιά τριανταριά άνθρωποι. Και τι να κάνουμε?» «Να πάρουμε τη γλυκοφυλούσα και να βγούμε έξω.» Η φωτιά έκαψε τα πάντα. Δεν προχώρησε όμως ούτε ένα χιλιοστό μέσα από τα σύνορα της Μονής. «Το ξέρω», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Το κακό σαν ανεξέλεγκτη φωτιά απειλεί και εσάς και τα παιδιά σας. Όμως αγκαλιάστε τη γλυκοφυλούσα και μη φοβάστε. Εκείνη έχει τη δύναμη να σβήσει και τη φωτιά που απειλεί το σπίτι μας και την φωτιά που απειλεί την ψυχή μας. Γιατί είναι μάνα και καμιά φωτιά δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη της».

αυτήν τη μάνα του κόσμου, αυτήν επικαλούμαστε, αυτήν μακαρίζομαι και αυτήν προσκυνούμεν.

0: Παναγιά απαντά με πλήθος θαύματα.
1: Γερμανοί, Γερμανοί, έρχονται Γερμανοί. Σαν βροντί έπεσε η είδηση στον ερχομενό κομμόπουλη της Βιωτίας. Έχουν μαζί τους και τρία τάγκς. Παναγιά μου. Περίτρομοι ερχομένοι τρέχουν οι περισσότεροι έξω προς τα χωράφια τους να βρουν κρυψώνες. Ανάστατη η μικρή πολιτεία της Κοπαίδας. Τρεχάματα, κλάματα, φωνές, αναθεματίσματα. Και μέσα στον πανικό κόντρα κάποιες ορμήνιες. Καλεσταθείτε να δούμε. Μην κάνετε έτσι, μπορεί να θέλουν να δουν τα αρχαία μας. Παρηγοριές που δεν πιάνανε, γιατί καταλάβαιναν την πραγματικότητα. Φωσφανάρι, παιδιά, μας πρόδωσαν οι Ιταλοί. Δηλαδή, δεν προλάβαμε να ακούσουμε για τη συνθηκολόγησή τους με τους Γερμανούς και βιαστήκαμε και πήγαμε και τους είπαμε να μας παραδώσουν τα όπλα τους, ιδαλλιώς θα τους χτυπήσουν οι αντάρτες μας. Αυτό το είπαν στους Γερμανούς και... Συμφορά μας. Δεν άργησαν τη συμφορά να τη δούνε οι αρχομένοι κατά μπροστά τους. Σιδερόφρακτοι, ακάθεκτοι, ανήμεροι μπήκαν οι Γερμανοί στον ερχομενό βράδυ 9 η ώρα, 9 του Σεπτέμβρη. Και ο τόπος βρόντισε από τις μπότες τους και τη βαριά προφορά τους. Οι επιδρομείς είχαν στήσει προηγουμένως μπλόκο στο σιδηροδρομικό σταθμό και είχαν αποκλείσει την έρμη πόλη. Και τώρα, σύμφωνα με τα μαντάτα ενός συνεργάτη τους, θα βάζαν απ' άκρη σ' άκρη φωτιά. «Παναγιά μου, Παναγιά μου ερχομενιώτησα, Παναγιά μας η Σκριμπού». Ο τρόμος έφτασε στο αποκορύφωμα όταν ακούστηκαν τα άρματα μάχης μες στον ερχομενό. Να σιούν τον τόπο, να τον τραντάζουν θορυβωδώς, να αρμούν, να περνούν μπρος στα σπίτια τους, να τα προσπερνούν και να προχωρούν και να διέρχονται έξω από την εκκλησιά της Μεγαλοχαρής τους. Γλυκό ένα φως από τα αναμένα καντήλια ξεχύνεται έξω. Δεν φτάνει όμως ως τα τάγκς και ως τους συνδέσμους τους, τους Γερμανούς στρατιώτες, για να τους ηρεμήσει λίγο την όψη την θηριόμορφη. Φωτιάς παρανάλωμα θα έχουν κάνει τα ξημερώματα αυτό τον τόπο. Σχηματίζεται στη φαντασία τους μια μαύρη καμένη πόλη με εξαθλειωμένους ανθρώπους στο έλεος τους. Και έξαλλοι τρέχουν, τρέχουν οι Γερμανοί. Ξάφνου, χωρίς αιτία, μισό χιλιόμετρο περίπου έξω από την εκκλησία, σταματάει απότομα η πορεία τους. Το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται μεσοδρομής και δεν πάει άλλο μπροστά, παρόλη την προσπάθεια του οδηγού του. Θα ρίσκει το κόλλι σε κόλλα που δεν ξεκολλάει στον αιώνα. Το δεύτερο τάγκ αποπειράται να περάσει από το πλάι του πρώτου, αλλά γέρνει και πέφτει σε ένα χαντάκι. Το τρίτο δοκιμάζει με σιγουριά έναν άλλο τρόπο. Στρίβει και πάει από ένα άλλο χωράφι να περάσει, αλλά παραλύεται και αυτό, εκεί επί τόπου. Τρία τάγκς, εφονδιασμένα με ερπίστριες τέλειας τεχνολογίας. Δεν μπορούν τώρα να προχωρήσουν, ούτε να γυρίσουν πίσω. Σε έναν δρόμο επίπεδο, ίσιο, εντελώς ομαλό. Ανώφελα οι Γερμανοί αγωνίζονται και από κοντά τους κάποιοι ερχομένοι που πιάστηκαν κρυμμένοι στις καλαμιές και εξαναγκάστηκαν να βοηθήσουν. Μάταια όλα τα μέσα που σκαρφίστηκαν. Τα τάγκς έμεναν άσυστα.

0: Πρωί-πρωί, ο επικεφαλής αξιωματικός Όφμαν, με συνοδεία στρατιωτικών του και μερικών ορχομενίων, επέστρεψε μέσα στην πόλη να δει τι θα γίνει. Εκεί του ήρθε η σκέψη να αναζητήσει ένα τρακτέρ. Δεν άργησε να βρει ένα Σέρβο, τον Γιαννάτζη Δανιηλάτο, που ζούσε στην πόλη και ήξερε γερμανικά. Αυτόν και ρώτησε αν υπήρχε κάποιο τρακτέρ για να ξεκολλήσει τα τάγκς τους. Από εδώ και πέρα το επεισόδιο εξελίχθηκε στα γρήγορα. Οι ξενυχτισμένοι Γερμανοί πέρασαν τάγκς τα ξεκόλλητα, είδαν να έρχεται το τρακτέρ το μοναδικό στον ερχομενό, χωρίς να συγκινηθούν. Τι θα τους πρόσφερε ένας αλκυστήρας για καλλιεργητικές μηχανές, ποιος ξέρει ποιας εποχής και πόσο καιρό δουλεμένος. Χωρίς ελπίδα και ο Όφμαν το έβαλε σε λειτουργία να ρημουλκίσει το πρώτο τάγκ. «Θαύμα! Θαύμα!» φώναξε σε δευτερόλεπτα τρέμοντας. Το τάγκ ήχησε, τινάχτηκε και πήρε δρόμο μπροστά στα μάτια τους, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Θεέ μου, τι θαύμα!» Το ίδιο έγινε και στα άλλα τάγκς. Ξεκόλλησαν στο άψε σβήσε, σαν να ήταν χάρτινα, και μπήκαν ξανά στην πορεία τους, υπακούοντας τους οδηγούς τους κανονικά. Οι Γερμανοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Όλη νύχτα προσπαθούσαμε και δεν κάναμε τίποτε. Και τώρα, πριν καλά-καλά προλάβει να βάλει μπρος το τρακτέρ, τα τάγκς κινήθηκαν, παραπονέθηκε ο Όφμαν. Τι έχετε εδώ στον ερχομενό? Το θησαυρό του Μηνία, το θολωτό τάφο που ανακάλυψε ο δικός σας, ο Σλίμαν. Αρχαίο θέατρο. Ακρόπολη από τον Όμηρο. Αδιάφορος τ' άκουγε ο Γερμανός. Κάτι άλλο σαν να περίμενε. «Τι εκκλησία είναι αυτή?» ρώτησε εύνης, δείχνοντας την εκκλησία της Παναγίας. «Είναι που έφυγε η Παναγία και πήγε στους ουρανούς», απάντησε ο Γιαννάτζης, μην ξέροντας τα γερμανικά, το κοίμηση της Θεοτόκου. «Πάμε εκεί κατευθείαν».
1: Ο Όφμαν μπήκε μέσα στην εκκλησία, σαν κάτι να ψάχνε. Στο μεταξύ είχε φτάσει ο ιερέας και άλλοι ερχομένοι, και όλοι παρακολουθούσαν τον Όφμαν να δουν τι θα βρει. Ξάφνου εκείνος, βρισκόμενος αριστερά στο κλήτος με το παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου, φώναξε έντρομος: «Αυτή!» Και αμέσως έσκυψε και γονάτισε κάτω από μια εικόνα του τέμπλου. «Αυτή!» Και ενώ τον κοίταζαν όλοι εμβρόντιτοι, γύρισε και τους την έδειξε και τους φώναξε: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε!» Ήταν μια εικόνα της Παναγίας, τέχνης ρωσικής, που η Παναγία όπου και αν σταθείς νομίζεις πως σε κοιτάζει. Όταν ηρέμησε ο Γερμανός, ομολόγησε σ' όλους το εξής γεγονός: ενώ όλοι τα τάγκς προχωρούσαν, ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος, παράξενος, και φάνηκε πάνω τους μια γυναίκα με ύφος πολύ αυστηρό, που σήκωσε το χέρι της μπρος τους απαγορευτικά, και εκείνα σταμάτησαν αυτοστιγμή και προσιλώθηκαν και απολυθώθηκαν μες στο δρόμο, λες από κάποια ώρα τη δύναμη. «Θαύμα, θαύμα!» έλεγε ο Όφμαν. «Αυτή σας έσωσε!»

0: Ύστερα από 39 ολόκληρα χρόνια, ένα αναπάντεχο γεγονός συνέβη στον ερχόμενο. Ένα γκρουπ από Γερμανούς τουρίστες μπήκε στην εκκλησία και ο ιερέας ανέλαβε να τους ξεναγήσει. Τους πήγε στην εικόνα του θαύματος. «Εδώ», λέει στο διερμηνέα τους στα αγγλικά, «κάτι έγινε μέσα στους Γερμανούς». «Το γνωρίζω», απαντάει ο Γερμανός. Και άνοιξε αμέσως την τσάντα του και έδειξε στον ιερέα ένα βιβλίο. Ο ιερέας, με τα λίγα λατινικά του, διάβασε στη σελίδα που ο διερμηνέας του άνοιξε τη λέξη «σκριμπού» και τη χρονολογία 1943. «Πού το βρήκατε αυτό το βιβλίο?» ρωτά ξαφνιασμένος. «Κυκλοφορεί στη Γερμανία», απαντάει ο Γερμανός. «Σας παρακαλώ, θέλω μια φωτοτυπία αυτών των σελίδων». Σε λίγο καιρό κατέφτασαν οι φωτοτυπίες. Ανέφεραν πραγματικά το θαύμα της Παναγίας, όπως βεβαίωσε ο γερμανομαθής Μητροπολίτης Ιερώνυμος που τις διάβασε. Το διαλαλούσαν συνέχεια, ως φαίνεται, ο Όφμαν και οι Γερμανοί του, το θαύμα και στην πατρίδα τους, τη Γερμανία, όταν γύρισαν. Αυτή τους έσωσε.
1: Και στις χαρές και στον πόνο και στη θλίψη, σ' όλους μας η καλοκυρά την πόρτα της ανοίγει. Η Παναγία, η μητέρα του κόσμου, η μητέρα μας, ας είναι μαζί μας.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Και αρχίζουμε τα σχόλιά μας στον Απόστολο που είναι Κυριακή 10η Ματθαίου. Θα ακούσουμε λοιπόν μία φράση. «Εμείς μωροί δια Χριστών». Λαμβάνοντας αφορμή από το λόγο του Αποστόλου, αυτόν που σας είπα, που αντιδιαστέλει τη ζωή των γνησίων μαθητών του Χριστού με τη ζωή των κυβδήλων χριστιανών που παρουσιάζονται ως φρόνιμοι κατά κόσμο, θα διατυπώσουμε μαζί μερικές σκέψεις γύρω από την κατά Χριστό σαλότητα. Θα δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κατά Χριστόν σαλοί, και όταν λέμε σαλοί, για να καταλαβαίνετε, εννοούμε τους τρελούς, με τη γενική και την ειδική σημασία της λέξεως, και ποια είναι η ουσία και το περιεχόμενο της κατά Χριστόν σαλότητος τρέλας. Πρέπει να αρχίσουμε από την απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο φυσικός άνθρωπος και πώς ο σημερινός άνθρωπος εκλαμβάνει τη φυσικότητα. Στη ζωή της ανθρωπότητος, όπως πολλές φορές βρήκαμε την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε, υπάρχει ένα βαθύ συγκλονιστικό τραύμα που αλλίωσε ολόκληρη τη ζωή της. Είναι η πτώση του Αδάμ. Κατά αυτήν διεστράφησαν όλες οι εσωτερικές ψυχικές δυνάμεις. Αλλοιώθηκε όλη η κτήση. Ο άνθρωπος φόρεσε τους δερμάτινους χιτώνες, που είναι η φθορά και η θνητότητα, και περιέπεσε στην παραφύση ζωή. Έχασε το ενοποιητικό κέντρο που ήταν ο Θεός και προσπάθησε να γίνει ο ίδιος κέντρο της κτήσεως και της ιστορίας. Έτσι από τον θεάνθρωπο φτάσαμε στον ανθρωποθεό. Το φοβερό είναι ότι σε αυτήν την παραφύση ζωή, θεωρούν πολλοί ως φυσική ζωή. Αυτό είναι τρομερό σφάλμα που δείχνει την κατάντια μας. Το να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σύμφωνα με τον νόμο των αισθήσεων, ο ζωώδης τρόπος δηλαδή. Το θεωρούμε αυτό φυσικό. Αφύσικη δε τη ζωή της εγκρατείας. Ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι οι άνθρωποι, εκείνους που γνωρίζουν, δούνε και λαβήν και αγοράζειν και πολλήν, πραγματεύεστε και αφυστερήν τα του πλησίων και πλεονεκτήν. Τούτους φρονίμους αποκαλούσιν. Ο δε Θεός μωρούς και ασυνέτους και αμαρτωλούς τους θειού τους καλεί. Από το σημείο αυτό ξεκινά και η άποψη ότι ο κόσμος αυτούς που πολιτεύονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αυτούς που προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ζωή τους σύμφωνα με την εντολή του Θεού τους θεωρεί τρελούς, σαλούς, όπως λέει το κείμενο, μωρούς, ανοήτους, οπισθοδρομικούς και καθυστερημένους. Έτσι η κατά Χριστόν σαλότητα είναι αληθινό στοιχείο φανερώσεως φυσικότητος και αληθινότητος. Φτάνουμε έτσι στο σημείο να υποστηρίξουμε ότι όλη η πνευματική ζωή ως ξένη προς τα ανθρώπινα κριτήρια είναι σαλότητα, μωρία, τρέλα. Οι άνθρωποι των αισθήσεων του αιώνος τούτου, του απατεώνος, έδωσαν αυτό το χαρακτηρισμό του τρελού σε όλους τους Αγίους, αρχής γενομένης από τον Χριστό. Για τον Χριστό έλεγον ότι εξέστη και οι γραμματείς οι απροσωλήμων καταβάντες έλεγον ότι Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Σε άλλη περίπτωση είπαν ότι δαιμόνιο έχει και μένεται, ότι είναι τρελός δηλαδή και είναι δαιμονιώδης. Επίσης τους μαθητές όταν αναγεννήθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής και έγιναν άνθρωποι του μέλλοντος αιώνος, οι άνθρωποι του αιώνος τούτου αδυνατούσαν να καταλάβουν, αλλά χλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εσύ, ότι είχαν πει κρασί δηλαδή και ότι είχαν μεθύσει. Το ίδιο έλεγε και για τον Απόστολο Παύλο ο Φίστος όταν αναφώνησε «Μεγάλη τη φωνή μένει Παύλε», αλλά τότε ο Απόστολος αποκρίθηκε «Ου μένομαι κράτηστε Φίστε, αλλά αληθείας και σοφροσύνης ρήματα αποφθέγκομαι». Πράγματι τα ρήματα της σοφροσύνης είναι τρέλα για τους ζώντας τον κόσμο των διεστραμμένων αισθήσεων. Όλη η πνευματική ζωή είναι μια υγιή σαλότητα.
η πίστη στον Θεό και όχι στην ανθρώπινη λογική και στα εξωτερικά βέβαια γεγονότα, η ασκητική ζωή μέσα στο γάμο ή την παρθενία όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, η αυτομεμψία και η κένωση, ταπείνωση θεωρούνται από τον κόσμο μορία, θεωρούνται τρελά πράγματα. Αλλά όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, εκείνος που θέλει να σωθεί κάνει τον εαυτό του μωρό στον κόσμο τούτο για να θεωρηθεί σοφός, γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε μωροί στα γήινα και φρόνιμοι στα επουράνια. Αλήθεια, τι όμορφος λόγος είναι αυτός. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύσουμε τον Άγιο Ανδρέα, ο οποίος είδε στον ύπνο του έναν ευκλεή νεανία, ο οποίος τον στεφάνωσε, τον φίλησε και του είπε: «Από του νυν ημέτερος η φίλος και αδελφός, γίνου σαλός διεμέ». Ακόμη πρέπει να μνημονευθεί ο Άγιος Σιμεών Εμέσης, που είπε: «Εν τη δυνάμει του Χριστού υπάγω εμπέζην τον κόσμο», και πραγματικά τον ενέπαιξε, ξεγύμνωσε όλη την υποκριτική θρησκευτική αγωγή. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι οι περιπτώσεις αυτού του είδους σαλών είναι ακραίες, αλλά αυτοί οι Άγιοι δεν διάλεξαν από μόνοι τους αυτόν τον τρόπο ζωής. Έλαβαν οι ίδιοι το ειδικό χάρισμα από τον Θεό, που φυσικά συνδυάζεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, γιατί δεν μπορούν όλοι να κάνουν τον σαλό. Πάντως πρέπει ιδιαιτέρως να υπογραμμιστεί αυτό που προαναφέραμε, ότι όλη η πνευματική ζωή έχει στοιχεία λογικής αλότητος. Τέτοιοι ήταν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, άστεγος ειν και ατράπεζος, πένης, αλήτης, γυμνός, λιμό και δίψη κατατριχόμενος. Τέτοιοι ήταν οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ασκητές και όλοι αυτοί που ζουν με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τέτοιοι είναι και σήμερα όσοι αγαπούν τον Χριστό και για την αγάπη του αποφασίζουν να κάνουν τρελά πράγματα.

ιστορικό επίπεδο από άρρωστα μέλη και την εμπέζουν. Όμως αυτή έχει όλη τη ζωή του πνεύματος. Μακάρι να αυξηθούν αυτοί οι κατά Χριστόν σαλοί. Γιατί όσο αυτοί αυξάνονται, τόσο μειώνεται η κοσμική λογική και η αισθησιακή ζωή που είναι θάνατος, πρόσκαιρος και αιώνας.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην καρδιά και στην ψυχή μας και την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι Κυριακή 10η Ματθαίου και θα ακούσουμε ακόμα μια φράση. Παρακαλώ ημάς, μιμητέ μου γίνεσθε. Σε αυτό λοιπόν το αποστολικό ανάγνωσμα ομιλεί κατηγορηματικά ο αγωνιστής της αλήθειας, ο πτερωτός Παύλος. Σημειώνει με όλη του την ειλικρίνεια και απλότητα τα παθήματα, τους εξευτελισμούς, τις περιπέτειες, τις αντιδράσεις που υπέσαν οι Απόστολοι και ιδιαίτερος ο ίδιος από τους αρνητές της χριστιανικής πίστεως και ζητά με όλο το δικαίωμα που έχει ως πνευματικός πατέρας των Κορινθίων να τον μιμηθούν οι υπ' αυτού φωτισθέντες και να αντιγράψουν το παράδειγμά του. Η εντολή όμως αυτή του Αποστόλου δεν απευθύνεται μόνο στους χριστιανούς της εποχής του, αφορά και εμάς. Ας δούμε λοιπόν πλατύτερα εις τι μας καλεί να τον μιμηθούμε. Πρώτα, στις θυσίες χάριν των άλλων. Κοιτάξτε τους Αποστόλους. Από τότε που βγήκαν στο κήρυγμα και περιέρχονται πόλεις και χωριά για να διαδώσουν τη νέα πίστη, υφίστανται αφάνταστες ταλαιπωρίες και περιπέτειες. Ο ίδιος ο Παύλος τις περιγράφει εν συντομία. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Και όμως χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων τα υπομένουν όλα, τα υφίστανται αδιαμαρτύρητα. Αρκεί να απλωθεί το σωτήριο μήνυμα του Θεού παντού. Αρκεί να φωτιστούν οι ψυχές των ανθρώπων. Αρκεί ο Χριστός να γίνει ο οδηγός του κόσμου. Να ένα σημείο άξιον ιδιαίτερας προσοχής και μιμήσεως. Άραγε εμείς οι σημερινοί χριστιανοί αντιγράφουμε το παράδειγμα αυτό του Αποστόλου Παύλου. Κάνουμε κάποια θυσία για την ευτυχία των γύρων μας. Όταν πονούν, είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας για να τους ανακουφίσουμε. Όταν διέρχονται οι μέρες δοκιμασίας, είμαστε πρόθυμοι να σπεύσουμε κοντά τους, να τους προσφέρουμε κόπο ή και μερικά χρήματα εάν χρειαστεί. Όταν κυρίως η ψυχή τους είναι βυθισμένη

Το σκοτάδι της αγνίας και της αμαρτίας και ζουν μια ζωή χωρίς πίστη, χωρίς Θεό, χωρίς ειρήνη. Εμείς που θεωρούμε τους εαυτούς μας φωτισμένους, που είδαμε την αλήθεια, που δεχθήκαμε τα δώρα του Χριστού, αισθανόμαστε την ανάγκη να τρέξουμε, να προσπαθήσουμε, να θυσιάσουμε κάποτε και τον ύπνο μας, τη διασκέδασή μας, την ανάπαυσή μας, για να τραβήξουμε την ψυχή αυτή στο δρόμο του Χριστού που εγγυάται την ευτυχία. Ή κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και αδιαφορούμε για τους άλλους. Ο Απόστολος Παύλος και οι διαμέσου των αιώνων γνήσιοι μαθητές του Χριστού έδωσαν τα πάντα για την επικράτηση της αλήθειας. Εμείς σήμερα μπορούμε να τους μιμηθούμε? Τι βεβαιώνει η συνείδησή μας? Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι στην ανοχή. Οι Απόστολοι δεν υπέστησαν απλώς τις περιπέτειες αυτές. Το σπουδαιότερο είναι ότι τις αντιμετώπισαν με υπομονή και ανοχή. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλαστημούμενοι παρακαλούμεν. «Μας βρίζουν οι άλλοι», λέει ο Απόστολος, «και εμείς ευχόμαστε αγαθά υπέρ των υβριζόντων. Μας κατηδιώκουν και εμείς δείχνουμε ανοχή και υπομονή. Μας συκοφαντούν και εμείς απευθύνουμε λόγια καλοσύνης». Τι μεγάλη καρδιά πραγματικά είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Να σε βρίζουν, να σε καταδιώκουν, να σε συκοφαντούν και εσύ να τα υπομένεις όλα αυτά και να μην λέγεις κακό, να μην εκδικήσει. Πόσο ανώτερος άνθρωπος πρέπει να είσαι για να το κατορθώσεις αυτό? Και όμως τέτοιοι πρέπει να γίνουμε. Μπορεί οι άλλοι να θέλουν το κακό μας, να διασύρουν την υπόλοιψή μας, να δημιουργούν προσκόμματα στο έργο μας και στη ζωή μας. Εμείς πρέπει εν προκειμένου να αντιγράψουμε τους Αποστόλους. Θα αμυνθούμε βέβαια, θα διαλύσουμε τις συκοφαντίες, θα διαφυλάξουμε τον εαυτό μας, το κύρο μας και την αξιοπρέπειά μας. Αλλά αυτά θα γίνουν με ηρεμία, με καλοσύνη, με πραότητα και συγχωρητικότητα. Δεν θα ανταποδώσουμε τα ίδια, δεν θα τους εκδικηθούμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δικά τους συστήματα. Εμείς την κακία τους θα αντιτάξουμε την καλοσύνη μας. Δεν θα ανταποδώσουμε το κακό. «Μηδενή κακών αντί κακού αποδίδοντες», μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. «Θα νικούμε με την αγάπη μας. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν», προσθέτει ο ίδιος Απόστολος. Αυτή η ανοχή και η υπομονή αποδεικνύεται από την πείρα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος συμπεριφοράς, διότι έτσι και του Θεού το θέλημα εκτελούμε και την ψυχική μας γαλήνη εξασφαλίζουμε και το κακό που θέλει να μας βλάψει τελικά το κερδίζουμε. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να μιμηθούμε τους Αποστόλους. Το έχουμε? Φοβούμε οι περισσότεροι πως όχι. Αν δεν το έχουμε, μη χρονοτριβούμε. Το συμφέρον μας απαιτεί να αποκτήσουμε αυτή την ανοχή και την αγάπη όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ένα τρίτο σημείο τώρα. Μπορούμε να αντέξουμε στην περιφρόνηση των ηρωνιών? Είναι το ζήτημα αυτό πολύ σοβαρό. Γύρω μας υπάρχουν λογείς άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι χωρίς Θεό, αδιάφοροι και συμφεροντολόγοι. Είναι πρόθυμοι να ηρωνευτούν τα πάντα, την Εκκλησία, τον κλήρο, τους πιστούς. Το ίδιο εγένετο και στις μέρες των Αποστόλων. Περίγελος, όπως περιγράφει ο Απόστολος ακριβώς, περίγελος και καθάρματα και αποσπόγγισμα ακαθαρσιών εθεωρούντο στην εποχή τους οι Απόστολοι. Και όμως δεν υπολόγισαν τα σχόλια του κόσμου, δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα τους, τα περιφρόνησαν όλα. Ήξεραν ότι η χριστιανική τους πίστη αξίζει όσο δεν αξίζει όλος ο κόσμος. Κράτησαν γερά το θησαυρό τους με καύχηση εν κυρίω μέχρι τέλους. Αυτό, αγαπητοί ακροατέ, πρέπει να κάνουμε και εμείς.
Είναι ενδεχόμενο μερικοί να μας χαρακτηρίσουν ως οπισθοδρομικούς, καθυστερημένους, ακοινώνητους, μωρούς, διότι δεν συμμορφούμεθα με το νέο πνεύμα, διότι πηγαίνουμε στην εκκλησία, διότι εξομολογούμαστε, διότι είμαστε σεμνοί και ηθικοί, διότι θέλουμε να είμαστε καλοί οικογενειάρχες, διότι δεν καταπατάμε τις αρχές της αρετής, διότι δεν πετούμε στο δρόμο την τιμή μας. Έτσι κατάντησε σήμερα ο κόσμος δυστυχώς. Οι τυφλοί να ηρωνεύονται τους βλέποντας, οι άρρωστοι να εμπέζουν τους υγιείς, οι φυλακισμένοι να κατηγορούν τους ελεύθερους, οι βρωμεροί να αποφεύγουν τους καθαρούς. Ένα είδος παραφροσύνης βασιλεύει παντού, στόμεν καλός. Ας μην παρασυρθούμε από τις ηρωνίες και τους εμπεγμούς των δυστυχισμένων αυτών δεσμωτών του κακού. Εμείς ας μιμηθούμε τους Αποστόλους που έμειναν σταθεροί στην πίστη τους, στη χριστιανική ζωή τους. Έτσι ακριβώς κέρδισαν το στεφάνι. Τον Αύγουστο του 1959, σε μια περιοχή της Ελλάδος, μια δημιουργία πεζικού υπό την ηγεσία του νεαρού υπολοχαγού Πλατίνγκου, ηλικίας 28 ετών, εισκείτο στην εκμάθηση του παλμού ρήψεως αληθινών χειροβομβίδων. Ξαφνικά συνέβη κάτι το τρομερό. Ένα στρατιώτης από σύγχυση, φαίνεται, έριξε τη χειροβομβίδα του αντί στο καθορισμένο χώρο ασκήσεων, σε ένα σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι αρκετοί στρατιώτες και παρακολουθούσαν την άσκηση. Ο νεαρός αξιωματικός τεινάχτηκε πάνω σαν έλουρος. Σε διάστημα δευτερολέπτου συνέλαβε ολοζώντανη την εικόνα της εκρήξεως της χειροβομβίδος και των τραγικών συνεπειών που θα είχε. Δεν χρειάστηκε ο ωραίος αυτός νέος κατά το σώμα και την ψυχή υπολοχαγός πολλή ώρα για να λάβει τη συγκλονιστική απόφαση. Έπεσε αμέσως πάνω στη χειροβομβίδα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ο κρότος της εκρήξεως και το σώμα του αξιωματικού έγινε κομμάτια. Πέθανε ο ένας για να ζήσουν οι πολλοί. Κινδυνεύουν πολλές φορές τα σώματα και προπαντός οι ψυχές των γύρω μας ανθρώπων. Είμαστε άραγε διατεθειμένοι να κάνουμε θυσίες για να τους σώσουμε. Οι Απόστολοι αυτό έκαναν. Εμείς άραγε μπορούμε να τους μιμηθούμε.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή 10η Ματθαίου. Και ερθόν των αυτών προς τον όχλον. Το Ευαγγέλιο, το θέμα του οποίου διαβάζεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο και την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, αφηγείται ένα περιστατικό που τοποθετείται χρονικά αμέσως μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού μας. Ενώ οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, ζουν τις ωραιότερες στιγμές της ζωής τους πάνω στο όρος Θαβόρ και εκφράζουν την επιθυμία τους, αν ήταν δυνατόν, να έμεναν εκεί για πάντα, στους πρόποδες του όρους, συνεχίζεται το ανθρώπινο δράμα. Η δυστυχία θρυνεί, τα δαιμόνια αφρίζουν, ο εχθρός θριαμβεύει. Ένας πατέρας φέρνει το παιδί του στους Αποστόλους για να το θεραπεύσουν από το σεληνιασμό που οφείλεται σε επίδραση δαιμονίου. Το δαιμόνιο όμως φαίνεται προς στιγμή ισχυρότερο από τους μαθητές. Ίσως επέτρεψε κάτι τέτοιο ο Θεός για να ξεσκεπαστούν οι εχθροί του Χριστού που δεν έλειπαν από το πλήθος. Όλοι εκείνοι που έβλεπαν τον Χριστό σαν απειλή των συμφερόντων τους, βρίσκουν την ευκαιρία να τον δυσφημίσουν και να μειώσουν την έγκλη του. Πού είναι η δύναμή του? Γιατί δεν εκδηλώνεται και τώρα? Πόσες αλήθεια φορές τα σφάλματα και η αδυναμία των χριστιανών δεν έδωσαν την ευκαιρία στους εχθρούς του Χριστού να κροτούν θριαμβευτικά τα τύμπανά τους ότι ο Χριστός είναι ανίκανος να θεραπεύσει το πολύμορφο κακό της ανθρωπότητος? Είναι γεγονός ότι ο Πέτρος πάνω στο όρος λησμονεί προς στιγμή τους άλλους 9 μαθητές, μαγεμένος από τη δόξα του Χριστού, μέτοχος κατά χάριν αυτής της θεϊκής δόξας, φαίνεται να λησμονεί και να διαφορεί συνάμα για τους άλλους. Κι όμως, αν ήταν δυνατόν τη στιγμή αυτή να φτάσει εκεί επάνω η φωνή των 9, θα άκουγε ο Πέτρος το παράπονό τους. «Πέτρε, Ιάκωβε και Ιωάννη, τι κάθεστε εκεί πάνω? Γιατί αρχείτε? Εμάς εδώ μας νικά η δύναμη του διαβόλου. Η ήττα μας δυναμώνει τους εχθρούς της πίστεως. Ελάτε, μην αργείτε, η αργοπορία σας κάνει κρισιμότερη την κατάστασή μας». Αν όμως ο Πέτρος λησμονεί, ο Χριστός μας δεν πάβει να έχει στο νου του και τους άλλους μαθητές του, σαν Θεός. Εκείνος γνώριζε τι έγινε στους πρόποδες. Η αγάπη του δεν μπορούσε να αφήσει αβοήθητους τους μαθητάς. Δεν μπορούσε να παραβλέψει την ανθρώπινη δυστυχία. Γι' αυτό κατεβαίνει. Κατέρχεται από το όρος του Θαβόρ για να συναντήσει την ανθρώπινη αθλειότητα. Τι το παράδοξο όμως. Ο Χριστός μας δεν είναι εκείνος που κλίνας ουρανούς κατέβηκε από ύψος απείρως μεγαλύτερο? Δεν είναι αυτός που συγκατέβει για τις αμαρτίες μας? Υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από εκείνο της Θείας Συγκαταβάσεως? Ο Πέτρος λησμονεί και αδιαφορεί. Ο Χριστός όμως κατεβαίνει. Αλήθεια, εμείς ποιον μιμούμεθα σε ανάλογες περιστάσεις, τον Χριστό ή τον Πέτρο? Τίποτε δεν έχει περισσότερο και μεθοδικότερα δυσφημιστεί από την ανάμειξη του χριστιανού στα ζητήματα της κοινωνίας μας. Οι δαιμονικές δυνάμεις του κόσμου, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, θέλουν το πεδίο της κοινωνίας ελεύθερο στα χέρια τους. Νομίζουμε συνήθως οι χριστιανοί πως διώκεται κανείς για την πίστη του, τις αρχές του. Αυτό συμβαίνει, αλλά σπάνια. Και σε αυτά ακόμα τα καθεστώτα που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν ενδιαφέρονται οι διώκτες της Εκκλησίας αν ο χριστιανός πιστεύει στην τριαδικότητα του Θεού ή στις δυο φύσεις του Χριστού. Εκείνο που ουσιαστικά τρέμουν και φοβούνται είναι αν θα επιχειρήσει η Εκκλησία την πίστη αυτή, το Ευαγγέλιο, να το κάνει ζωή, να το ενσαρκώσει μέσα στην κοινωνία. Αυτό τους ανησυχεί και αυτό βασικά θέλουν με χίλιους τρόπους να αποτρέψουν.
Είπαμε, ο διάβολος θέλει το χώρο της κοινωνίας δικό του. Γι' αυτό, σε αυτό το χώρο, πολύ θα ήθελε να κάνει και τον Χριστό όργανό του και δούλο του. Μήπως δεν του το πρότεινε στην έρημο? Ταύτα πάντα σι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Μην εκπλησόμεθα λοιπόν, αν και εκεί που η αθεία είναι και κηρυγμένη και φανερή, δεν κλείνουν τις εκκλησίες ολότελα. Ούτε το διάβολο, ούτε τα όργανα του ενδιαφέρει, αν εμείς οι χριστιανοί κάνουμε τη λατρεία μας και τα μυστήριά μας. Δεν τους ενδιαφέρει αν κλεινόμαστε στους τέσσερις στίχους ενός ναού και ψάλουμε στο Θεό μας. Το Ευαγγέλιο να μην ακούγεται, και μάλιστα από την νεολαία. Ψαλσίματα ας γίνονται, κηρύγματα να μην ακούονται και μάλιστα αγωνιστικά. Εκεί μάλιστα που η αθεία είναι συγκεκαλυμμένη, ευχαριστή, αν οι χριστιανοί όλη τους την ενεργητικότητα την εξαντλούν σε επίσημες και μουσικότητες ακολουθίες. Γιατί έτσι διοχετεύεται κάπου ο ενθουσιασμός τους, εκτονώνεται και αποδυναμώνεται η ζωτικότητά τους. Εκείνο που τους ταράζει βασανιστικά είναι η σκέψη πως μπορεί οι χριστιανοί να σκεφτούμε ποτέ πως μετά τη βυζαντινή και μεγαλόπρεπη λατρεία μας βγαίνουμε από το ναό με την απόφαση και προπάντων την δύναμη να κάνουμε εκκλησία και την κοινωνία μας. Να φέρουμε τον Χριστό από τον άμβονα στο πεζοδρόμιο, από την Αγία Τράπεζα στο τραπέζι των βουλών και των κυβερνήσεων και στα τραπέζια των γραφείων και των σπιτιών μας. Και γι' αυτό έχουν αιώνες τώρα οι λεγόμενες σκοτεινές δυνάμεις, που είναι πιο σκοτεινές από όσο φανταζόμαστε, εξαιτίας και της δικής μας αδυναμίας. Ανακαλύψει τις δραστικότερες μεθόδους για να πείθουν τους χριστιανούς ότι χώρος δράσεώς τους είναι η Εκκλησία και μάλιστα ο ναός και όχι η κοινωνία. Έτσι η Εκκλησία θέλουν να παρουσιάζονται εκείνοι σαν μουσείο τέχνης, σαν μια από τις φολκλωρικές εκδηλώσεις του Ορθοδόξου λαού και άρα υποκείμενο της ιστορίας, της φιλολογίας και της τέχνης. Και εμείς που πέφτουμε εύκολα στις παγίδες, ή και γιατί δεν είμαστε τόσο χριστιανοί όσο θα έπρεπε να είμαστε, συγκοντάρουμε τα μοτίβα των εχθρών της Εκκλησίας. Δεν θα κάνουμε πεζοδρόμιο την Εκκλησία. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με την κοινωνική ζωή της χώρας μας. Και ας στροφιλιζόμεθα μέσα σε αυτό το κοινωνικό στίβο και ας εμπιστευόμαστε πρόσωπα να τον διαμορφώνουν, που εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις περιφρονούν και μισούν θανάσιμα το Ευαγγέλιο. Πότε λοιπόν θα θελήσουμε να κατεβούμε από τα ύψη των χασμών μας για να αντιμετωπίσουμε τη θλιβερή πραγματικότητα της κοινωνίας μας? Πότε θα θυμηθούμε και εμείς το δράμα αυτού του κόσμου που ακόμα στενάζει και συνοδύνει κάτω από την τυραννία σκοτεινών δυνάμεων? Γιατί δεν νιώσαμε ακόμα οι χριστιανοί κάτι από την εσπλαχνία του Χριστού μας για τα πλήθη? Ως πότε θα πέφτουμε θύματα του κατεστημένου, της ανομίας και αδικίας και θα πιστεύουμε πως χριστιανισμός σημαίνει μόνο λατρεία? Αν ο κόσμος μοιάζει με πρόβατα δίχως ποιμένα, αν το κακό γίνεται συνεχώς απειλητικότερο, αν μάλιστα θριαμβολογεί και πνίγει το λίγο καλό που απέμεινε, δεν είναι αρκετό αυτό για να πιστούμε πως ξεχάσαμε τη γη μέσα στην ίησή μας, πως γίναμε επίγει άγγελοι ώστε να μην ενδιαφερόμαστε για τίποτε άλλο παρά μόνο για τον ουρανό? Δεν μας λέει τίποτε πως ο Χριστός δεν υποχώρησε στο αίτημα των μαθητών του να μείνουν στο Θαβόρ? Εκείνος όμως που δεν δίστασε να κατεβεί από τον ουρανό στη γη, ήξερε πως ούτε στο Θαβόρ δεν έπρεπε για πάντα να μείνει, γιατί δεν ήταν το Θαβόρ ο σκοπός της αρκώσεώς του. Σκοπός του είναι να μεταβάλει, να μεταμορφώσει σε Θαβόρ ολόκληρη την κοινωνία, που και εμείς σήμερα έχουμε χρέος
κλήρος και λαός, αυτό να κάνουμε. Και γι' αυτό κατεβαίνει από το όρος. Κατεβάζει μάλιστα και τους τρεις και θέλει να κατεβούμε κι εμείς από το ύψος της μακαριότητος και αυταρέσκειάς μας. Να κατεβούμε επιτέλους στον κόσμο. Να ζήσουμε μέσα στον κόσμο. Να μεταφέρουμε σωστά το ευαγγελικό μήνυμα μέσα στον κόσμο. Όλοι μας. Άρχοντες και αρχόμενοι. Ίσως η πραγματικότητα του κόσμου είναι αποκρουστική τόσο που να ζητάμε τη λύτρωσή μας από αυτή σε κάποια μοναξιά, σε κάποιο όρος, σε κάποια εξοχή. Ο Χριστός μας όμως με την κάθοδό του από τη δόξα του Θαβόρ έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το δράμα του κόσμου δεν αποφεύγεται αλλά αντιμετωπίζεται, πως δεν είναι σωτηρία η φυγή αλλά ο αγώνας. Γι' αυτό και δεν πάβει να μας τονίζει την ευθύνη μας για την κατάσταση της κοινωνίας μας με τα λόγια του προφήτου του. «Και εσύ, ιέ ανθρώπου, σκοπόν δε δοκάσε το οίκο Ισραήλ και ακούσει εκ στόματός μου λόγων. Εν το υπήν με το αμαρτωλό, θανάτω θανατωθήσει και μη λαλήσεις του φυλάξασε τον ασεβή από τις οδού αυτού, αυτός ο άνομος τη ανομία αυτού αποθανείται, το δέμα αυτού εκ της χειρός σου εξητήσω». Η τύχη της κοινωνίας των αδελφών μας βρίσκεται στα χέρια μας. Γι' αυτό και από τα χέρια τα δικά μας θα ζητηθεί το αδικοχαμένο αίμα τους κατά την ημέρα του Κυρίου. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Δύο εντελώς αντίθετες εικόνες συνθέτουν την πλήρη πραγματικότητα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η μία είναι τραγική και η άλλη είναι η μεταμορφωτική. Την τραγική εικόνα μας την διαζωγραφίζουν τα στοιχεία που μας έδωσε, που θα μας δώσει μάλλον το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, καταβαίνοντας από το όρος Σταυρών, συνάντησε φοβερά στοιχεία της ανθρώπινης υπάρξεως. Συνάντησε το δαιμονόπληκτο νέο που ο διάβολος τον είχε παραμορφώσει χρόνια. Συνάντησε τον ολιγόπιστο πατέρα του που η απιστία του τον βασάνιζε και αυτόν χρόνια. Συνάντησε τη γενναία εκείνη την πονηρή και διεστραμμένη, την οποία καυτηρίασε με τα χαρακτηριστικά λόγια: «Ω γενναία άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θα σε ανέχομαι?» Συνάντησε και τους μαθητές του που θέλησαν να θεραπεύσουν το παιδί και δεν τα κατάφεραν, γιατί προσπάθησαν χωρίς πίστη. Ενέργησαν μόνο με τη δική τους δύναμη. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από τον εγωιστή που ενεργεί για να επιδειχθεί. Αυτή είναι η εικόνα η τραγική. Η άλλη εικόνα, η μεταμορφωτική, είναι εκείνη που έλαβε χώρα στο όρος Θαβόρ, λίγο πριν κατέβει ο Χριστός και συναντήσει τις τραγικές εικόνες που μας περιγράφει το Ευαγγέλιο. Η εικόνα της μεταμορφώσεως είναι εντελώς αντίθετη από την τραγική. Είναι η εικόνα του θείου φωτός, της γαλήνης, της αγνότητος, της αγκιότητος, της πλήρου χαράς και ευτυχίας. Τόση διαφορά υπάρχει, ώστε οι δύο μαθητές που παρευρέθηκαν στη Θεία Μεταμόρφωση του Χριστού ξέχασαν όλα τα γήινα και είπαν να μείνουν εκεί αιώνια. Να λοιπόν οι δύο εικόνες της ανθρώπινης πραγματικότητος, η τραγική και η μεταμορφωτική. Κυκλοφορούν και οι δύο και σήμερα. Δυστυχώς εμείς γνωρίζουμε πιο πολύ την τραγική. Μέσα σε αυτήν κυκλοφορούμε. Τι άλλο είναι η σημερινή αλληλοσπαρασόμενη ανθρωπότητα? Τι άλλο είναι οι σημερινές παράνομες, άδικες και εγκληματικές κοινωνίες? Τι άλλο είναι η σημερινή εξαρθρωμένη οικογένεια? Τι άλλο είναι η παιδεία μας, η οποία δεν στέκεται πάνω στα καλούπια της πίστεως πολλές φορές? Τι άλλο η βία? Τι άλλο η υποκρισία? Τι άλλο η ασυδοσία? Τι άλλο η διεστραμμένη συνείδηση? Όλα αυτά σήμερα συνθέτουν την τραγική εικόνα. Ευτυχώς όμως υπάρχει και η μεταμορφωτική. Είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι οι μορφές των Αγίων. Είναι οι τίμιοι βιοπαλαιστές. Είναι οι τίμιοι οικογενειάρχες. Είναι η χείρα με τα ορφανά που παλεύει μέρα νύχτα για να επιβιώσει ανάμεσα σε φοβερούς κινδύνους. Είναι ο εκπαιδευτικός που λιώνει πάνω στην αποστολή του. Είναι ο νέος που προβληματίζεται σωστά. Είναι όλοι όσοι αποφασίζουν και πηγαίνουν γονατιστοί στον Χριστό και του λέγουν: «Κύριε, σώσον με». Είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του. Ο πατέρας είναι ο φυσικός προστάτης του παιδιού. Αυτός φροντίζει για τη συντήρησή του, τη μόρφωσή του και την αποκαταστασή του. Η μητέρα φροντίζει για την ανατροφή του. Είναι φανερό ότι το έργο του πατέρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι από τα πιο βαριά και τα πιο υπεύθυνα έργα της ζωής. Και επειδή κατά κανόνα ο άντρας δεν εξωτερικεύεται όπως η γυναίκα, ο συνειδητός πατέρας τις πιο πολλές φορές περνάει πολύ μεγάλο μαρτύριο, γιατί το περνάει βουβά. Τέτοιο μαρτύριο περνούσε χρόνια ο δυστυχισμένος πατέρας του αυριανού Ευαγγελίου. Είχε παιδί δαιμονισμένο που του έκανε τη ζωή αβίωτη. Έπεφτε απότομα στο νερό και σε φωτιά, με κίνδυνο κάθε φορά να βρει τραγικό θάνατο. Ήρθε όμως η ώρα να λυθεί το δράμα του. Του το έλυσε ο Χριστός μόλις πήγε το παιδί του στα πόδια του. Όλοι οι άλλοι προς τους οποίους είχε απευθυνθεί δεν μπόρεσαν να του κάνουν τίποτε. Ο Χριστός τακτοποίησε τα πάντα. Το γεγονός αυτό είναι βαρισίμαντο. Ο Χριστός λύνει όλα τα προβλήματα που εμείς δυσκολευόμαστε και να τα δούμε ακόμη. Το
πρόβλημα της ανατροφής των παιδιών μας είναι από τα μεγαλύτερα της ζωής μας. Χωρίς καλή αγωγή των παιδιών όλα πάνε στραβά. Η σωστή αγωγή δίνεται μόνο από τον Χριστό. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο και διαπαιδαγωγείται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα παιδαγωγικά συστήματα που δεν έχουν κέντρο τη χριστιανική αγωγή αποτυγχάνουν. Κάθε σωστή αγωγή περνάει από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά έχουν την δύναμη να μεταμορφώσουν ως τα κατάβαθα την ανθρώπινη ύπαρξη. Την αναγεννούν οντολογικά. Η αγωγή του ανθρώπου, αν δεν αρχίζει από τις ρίζες του, από τη φύση του, δεν μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Από το βάπτισμα ως τη Θεία Κοινωνία, η Εκκλησία μας μεταμορφώνει οντολογικά, υπαρκτικά. Τέτοια αγωγή θέλουμε σήμερα. Παράλληλα με την επιστημονική, τεχνολογική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των παιδιών μας, πρέπει να τους δώσουμε και αγωγή πνευματική, μυστηριακή, χριστοκεντρική. Έτσι θα σωθούμε και εμείς και τα παιδιά μας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μας τον έδειξε ο πατέρας του Ευαγγελίου. Ας τον ακολουθήσουμε.

0: Ευγένιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου εις το πάθος της λύπης. Σύ που πιέζεις την ψυχήν σαν μια μεγάλη πέτρα, εσένα σε ξεστόμησεν του σατανά φαρέτρα. Εσύ σε ένα βδέλυγμα και σε μισό εκβάθους, και δέομαι στον ύψιστον να παλλαγώ του πάθους. Σύ καταστρέφεις τα ψυχάς με την μελαγχολία και τα στερείς διαπαντός της Άνω Βασιλείας. Θα σε διώξω βέβαια εκ της εμείς καρδίας όταν αφήσω μερικάς απ' τας πολλάς αιτίας. Πρώτη αιτία πρώτιστη είναι ο εγωισμός μου που δεν αντέχω να μου πει λόγον ο αδελφός μου. Δεν έχω την ταπείνωσιν, χάνω το ηθικόν μου. Λυπούμε, σκανδαλίζομαι με μια μικράν αιτίαν, ποτέ δεν αγωνίζομαι να βάλω κάποιαν βίαν. Σήμερον βάλω μιαν αρχήν να ψάλλω και να χαίρω, και την χαράν που έχασα να την επαναφέρω. Τέκνον σου γράφω μερικά δια να εννοήσεις την λύπη να αποστραφείς, να με χαροποιήσεις.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ράδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

άνθρωποι που συνδέθηκαν με την Παναγία. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

0: Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ύμνους και οδές προς την Θεομήτωρα για την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου και για θαυματουργές εικόνες της, καθώς και για τα όσα λέγονται περί του τάφου της στην Έφεσο. Κοντά μας στο στούντιο έχουμε τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη. Χαίρετε, κύριε Λυκούδη.
1: Κύριε Γιαννακόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Λυκούδη, πείτε μας αρχικά για την παρουσία της Παναγίας Θεοτόκου μετά από την ανάληψη του Ιησού και όσα σχετικά αναφέρονται στην ιερή της μετάσταση. Από πού αντλούμε όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Λυκούδη?
1: Μάλιστα, μετά την ανάληψη του Ιησού, ξέρετε, το αγιογραφικό κείμενο μας δίνει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την απαρχή αλλά και με το τέλος του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου.

0: από την Ιερά Παράδοση αντλούμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η κυρία Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος Χριστού παρέμεινε στην πόλη της Ιερουσαλήμ στην οικία του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, ο οποίος συντηρούσε και την πατρική του εστία στην Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας, εκεί όπου έμεναν οι γονείς του. Εκεί λοιπόν στην Ιερουσαλήμ η κυρία Θεοτόκος θα λέγαμε υπήρξε το κέντρο των Αποστόλων, αλλά όχι μόνο των Αποστόλων, θα λέγαμε και όλων εκείνων των γυναικών που διακονούσαν τον Κύριο και μετά την ανάληψή του, αλλά και σε όλη τη ζωή, και αφοσιώθηκαν στη διακονία της Εκκλησίας και στο διαφωτιστικό της έργο. Λέγει το Ευαγγελικό κείμενο «Ούτι πάντες ήσαν προς καρτερούντες ομοθυμαδών» και αναφέρει και τη Μαρία, τη μητρή του Ιησού και τους λοιπούς αδελφούς που διακονούσαν τότε. Στην Ιερουσαλήμ λοιπόν η Παναγία μας καλεί τους Αποστόλους που είχαν διασκορπιστεί σε άλλες χώρες, για ποιο λόγο? Για να κηρύξουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, για να κηρύξουν το κενό, το νέο μήνυμα, το αναστάσιμο μήνυμα. Τους καλεί λοιπόν εκεί να συναθρηστούν και να την κηδεύσουν στη Γεστημανή, στον τόπο όπου προσευχήθηκε ο Κύριος κατά τη νύχτα της προδοσίας.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε Λυκούδη, έχει εφαρμογή αυτό που η παράδοσή μας διασώζει, ότι οι νεφέλε διήρπασαν τους Αποστόλους και τους μετέφεραν στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να ενταφιάσουν την υπεραγία Θεοτόκο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Άπαντες οι Απόστολοι πλην του Θωμά, με τρόπο θα λέγαμε θαυματουργικό, με τρόπο ιδιαίτερο, πνευματικό, όπως πολύ σωστά τονίσατε, συγκεντρώνονται από μακρινές αποστάσεις στην οικία του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, και αφού η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη προγνωρίζουσα την ακριβή ώρα της Παναγίας εκδημίας της, λέγει η παράδοση, αφού απίθυνε λόγους προς αυτούς εκοιμήθη. Γι' αυτό και λέμε και ψάλλουμε το εξαποστηλάριο στο τέλος των ιερών παρακλήσεων και του κανόνος, «Απόστολοι εκπεράτων συνάθρηστέντες ενθάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιέ και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα». Έτσι, η χωρία των Αγίων Αποστόλων, ενδεδειμένη την Θεοτόκο ως ήτο, χριστιανοπρεπός δηλαδή και ευλαβός, απέθηκαν το Πανάγιο και ιερό σκήνος της στον τάφο στη Γεστημανή, από τον οποίο την τρίτη ημέρα μετέστη στους ουρανούς. Η Παναγία λοιπόν μητέρα του κόσμου, η Πανάχραντος και η Θεομήτωρος όλου του κόσμου, ως επίγειο πλάσμα, ως άνθρωπος αποθνίσκει. Η Πάναγνος μητέρα του Κυρίου, θα λέγαμε, παραδίδει το πνεύμα της στα Πανάχραντα χέρια του πολυαγαπημένου Υιού της, και το πανακύρατον σώμα της μένει άπνουν, ως λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις τον τάφον. Τι παράδοξον, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η ζωηφόρος φαίνεται νεκροφόρος, η Θεόμηλος παρουσιάζεται άφωνος, η μήτυρ της ζωής, το σκήνομα της δόξης του Θεού, η μεγαλώνυμος Θεοτόκος δέχεται νέκρωσιν. Και αναφωνεί με δέος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πως ο τάφος εχώρισε το δοχείον του Θεού των ουρανών του Πανβασιλέου στον έμψυχον. Χωρίς αμφιβολία, κύριε Γιανακόπουλε, ο θάνατος και ακολούθως θα λέγαμε η σεπτή μετάσταση της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας αποτελεί διάβαση και κλίμαξ και σκάλα από τα γήινα προς τα ουράνια. Διαβάζουμε στους χαιρετισμούς: «Χαίρε η κλίμαξη μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Αναβιβάζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγαμε και εχθές ότι ο άνθρωπος μετουσιώνεται, μεταμορφώνεται αγιαστικά και πνευματικά σε άνθρωπο, πραγματικά και οντολογικά, μόνο στην περίπτωση και στο ποσοστό που κοινωνεί, που έρχεται σε επαφή με τον Κύριο της δόξης Ιησού Χριστόν. Είναι λοιπόν η Παναγία μας η κλίμακα, η οποία κάνει και ενώνει τα πρόσκαιρα με τα φθαρτά και τα άφθαρα, καθώς η Παναγία μορφή της προβάλλει ως μεθόριον, μέσον δηλαδή, αναμεταξύ της ακτίστου και κτιστής φύσεως κατά τον Άγιο Κοσμάτων Μελωδό. Ο θάνατός της γέγονε διαβατήριον ζωής Αηδίου και Κρήτονος. Και βέβαια, ας υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν αποδίδουμε λατρεία στην Κυρία Θεοτόκο, πλην όμως της καταθέτουμε τη μεγαλύτερη τιμή μετά τον Θεό, καθώς ως ούσα μήτυρ αληθώς του Θεού έχει, ως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και επομένως θα λέγαμε έχει σωστική χάρη, σώζει η Αγία Χάρη της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απέχει από θεωρίες περί μαριολατρείας και αντιδικομαριανισμού, προτάσει, θα το τονίσουμε αυτό, προτάσει και δογματικά αποδέχεται τόσο τη φυσική γέννηση της Θεοτόκου, τη φυσική γέννηση της Θεοτόκου, απορρίπτοντας όσα σχετικά περί της αναμαρτησία της και καταλήγει στο φυσικό σωματικό θάνατο και στην ιερή μετάστασή της. Ούτω Θεού μητέρα την παρθένων ταύτην γινώσκοντες, την ταύτης πανηγυρίζομεν κοίμησιν, ού Θεόν ταύτην φημίζοντες, άπαγε της ελληνικής τεθρίας τα τιάφτα αμυθεύματα, θα αναφωνήσει με θαυμασμό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Κυρία Θεοτόκος μετέστη προς την ζωήν, αλλά τον κόσμον ού κατέλειπε, όπως ψάλλουμε στα πολιτίκιον της κοιμήσεως. Ως βασιλέως καθέδρα κατέχει ιδιαίτερη λαμπρίνουσα θέση στο ουράνιο στερέωμα παρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ψάλλομεν παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Ας στρέψουμε λοιπόν το νου, ας εμπιστευθούμε στην υπεραγία Θεοτόκο, στην Παναγία μητέρα μας, κάθε σκέψη και λογισμό, κάθε αγωνία και βιωτική μέρημνα, ολόκληρη τη βιωτή μας, ψάλλοντας ταπεινά και παρακλητικά «Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει».

0: Με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη, συνομιλούμε στη σημερινή μας εκπομπή για τους τόπους που συνδέθηκαν με την Παναγία. Κύριε Λυκούδη, πείτε μας δύο λόγια για την άποψη και τη θέση που ασπάζονται κάποιοι και αποδέχονται ως τελευταίο τόπο και κατοικία της Υπεραγίας Θεοτόκου, την Έφεσο. Ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό, κύριε Λυκούδη?
1: Σήμερα θεολογικά και επιστημονικά όλες οι πληροφορίες που έχουμε συνηγορούν και εστιάζουν ως τελευταίο τόπο, θα λέγαμε, της κυρίας Θεοτόκου, τα Ιεροσόλυμα και ασφαλώς ως τόπο ταφής της τον ιερό χώρο στη Γεστημανή. Αυτό, ξέρετε, πλέον είναι αδιαφυσβήτητο. Το αποδέχεται, το ασπάζεται καθ' ολοκληρία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ως προς την Έφεσο όμως που με ρωτήσατε, η όλη φημολογία προήλθε σχετικά πρόσφατα, έπειτα από ανασκαφές της τουρκικής αρχαιολογικής εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Εφέσου. Οι ανασκαφές οδήγησαν στην αποκάλυψη θεμελίων οικοδομής, την οποία οι γείτονες κάλεσαν οίκον της Μαρίας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, ότι όταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατευθύνονταν κατά της Ιερουσαλήμ για να καταστήλουν την Ιουδαϊκή Επανάσταση κατά το 69 μετά Χριστόν, ο Ιωάννης ο θεολόγος και ευαγγελιστής, προβλέποντας ότι εγγίζει, ότι πλησιάζει η ερήμωση της πόλης, παρέλαβε τους χριστιανούς, ως μαρτυρείται και εκ της ιστορίας ασφαλώς, και τους οδήγησε πέραν του Ιορδάνου. Έως εδώ είναι αληθή τα ανωτέρω. Ομοίως όμως υποστηρίζουν ότι παρέλαβε και την Θεοτόκον και ήρθε στην Έφεσο και εκεί εκοιμήθη η Παναγία Παρθένος στον οίκον ακριβώς της Μαρίας. Αλλά εις όλα τα παραπάνω αντιτίθεται και η Ιερά Παράδοση και οι αριθμοί και τα λοιπά ιστορικά στοιχεία, τα οποία ελείψη θα λέγαμε χρόνου δια της παρούσης διατυμπανίζουν και με έναν τρόπο δογματικό, το τρόπο θα λέγαμε, δηλαδή θεολογικά με απόλυτο δηλαδή τρόπο, εστιάζουν στη Γεστημανή και στα Ιεροσόλυμα.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι μέσα στην ιερά μας παράδοση ανήκει και η παράδοση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στον Απόστολο Θωμά?
1: Σαφέστατα, σαφέστατα, πολύ σωστά. Όπως υπογραμμίσαμε στην αρχή, όταν νεφέλε διήρπασαν τους Αποστόλους και τους οδήγησαν στην Θεομήτορα, απουσίαζε ο Απόστολος Θωμάς. Οι Απόστολοι, όπως είπαμε, απέθηκαν το τίμιο σκήνος της Θεοτόκου στον τάφο, από τον οποίο την τρίτη ημέραν μετέστη στους ουρανούς, και μας δίδει πολύ ωραία το κείμενο αυτό η Ιερά Παράδοση, λέγουσα «συναντήσασα τον Απόστολον Θωμάν καθυστερήσαντα και δούσα εις αυτόν ως σημείον της μεταστάσεώς της, ως σημείον την Αγίαν Ζώνη της», παρατηρεί γλαφυρά και ο μακαριστός πατέρας Άγγελος Νησιώτης. Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου βρισκόταν αρχικά στη Μονή των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα μετετέθη στο ναό της του Θεού Σοφίας. Από εκεί την πήρε ο ηγεμόνας της Σερβίας Λάζαρος ο πρώτος και στη συνέχεια κάποια χρόνια αργότερα τη δόρισε στο μοναστήρι του Βατοπεδίου, όπου και υπάρχει ακόμη και σήμερα. Είναι δε ούκο λίγα και εξ επόψεως διαφόρων θα έλεγα κατευθύνσεων τα στοιχεία εκείνα που σήμερα αλλά και πάντοτε καταμαρτυρούσαν και καταμαρτυρούν και διατρανώνουν την γνησιότητα και εγκυρότητα της ζώνης αυτής ως γνησίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι δε τόσα τα θαύματα που καθημερινά επιτελεί, που προτρέπει καθέναν από εμάς να ψελίσει δοξολογικά όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης και να αποδώσει με τρόπο οικετευτικό, παρακλητικό προς την Πανάχραντον Θεομήτωρα αυτό που ψάλλουμε στον παρακλητικό κανόνα της, στον κανόνα της Γοργοϊπικώου. Πελάγι δεινό του βίου χυμαζόμενη και παντίον παθών τρικυμίες ποντούμενη και σ' άλλο περιρρύπτοντες παρθένε πειρασμόν. Εις μορφήν σου την σεπτήν καταφεύγομεν θερμός ως εις λιμένα εύδιον, σαν δηλαδή σε λιμάνι απάνεμο. Έκτινον ημίν χείρα ως πέτρο ο Υιός σου και κλειδονίου εκπαντός ημάς κοριλήτρωσε. Πόσοι από εμάς άραγε δεν θα κατακλείσουμε τις ημέρες αυτές τους ιερούς μας ναούς και δεν θα σιγοψάλλουμε ετούμενοι παρακλητικά την αρρωγή και την αντίδοση της Θεοτόκου στα άλγη μας και στα αδιέξοδά μας. Και τι λέγουμε? Και πού λοιπόν άλλην ευρύσω αντίληψη? Πού προσφύγω? Πού δε και σωθήσομαι? Τι να θερμήν εξωβοηθών θηλύψεση του βίου και ζάλες ημικλονούμενος? Εισέ μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μία αναφορά και να αναμοχλεύσω στη μνήμη μου τη μορφή του Αγίου Νεκταρίου του Επισκόπου Πενταπόλεως, ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς εμόναζε εκεί στο μοναστηράκι του στην Αγία Τριάδα στην Αίγινα, έκανε συχνές αναφορές με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπο της Παναχράντου Μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγουν δε εκεί οι μοναχές τα πνευματικά του παιδιά ότι εναγκαλιζόμενος τον εσταυρωμένο έκλαιγε ώρες ατελείωτες κάθε φορά που έμπαινε μέσα στο ιερό βήμα, και η μεγάλη δε η μεγάλη αγάπη του ή το η εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου την οποία χρησιμοποιούσε και την οποία έφερε συνεχώς σε μία θα λέγαμε ολόσωμη μορφή της Παναχράντου μέσα στο κελί του. Απόδειξη ότι ακόμη και σήμερα κάθε μία και καθένας προσκυνητής μπορεί να ψηλαφίσει, να έρθει θα λέγαμε σε μία αγιαστική κοινωνία, σε μία επαφή με τα αντικείμενα αυτά που χαριτώθηκαν από την παρουσία και την χρήση και την επαφή που είχαν με την μορφή του Αγίου Νεκταρίου. Είχε λοιπόν την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου συνεχώς μέσα στο κελί του. Εκεί λοιπόν ποιος μπορεί να αντιληφθεί και ποιος νους ανθρώπινος μπορεί να συλλάβει αυτό το μεγαλείο, το ανυπέρβλητο, αυτή την εκκοσμίκευση θα λέγαμε των συναισθημάτων, αυτή την εξωτερήκευση, αυτή την προσπάθεια του Αγίου Νεκταρίου να έλθει σε επαφή και να μεσητεύει για όλο τον κόσμο δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άλλοτε πάλι έλεγαν ότι άφηνε τα πάντα στη ζωή του, εμπιστευόταν τα πάντα στην Κυρία Θεοτόκο και στην πρόνοιά της, και ασφαλώς ετούμενος για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου ο Άγιος Νεκτάριος εκεί στην Αίγινα θα πολλές φορές θα έψαινε και το εκείνο το παροιμιώδες και πολύ παρακλητικό πνευματικά που ψάλλομεν στον οικετευτικό κανόνα της, τον παρακλητικό. Νυν καιρός ανάγκης ήλθεν ημίν, νυν παρέστη χρία βοηθείας κόρη της εις, λύτρωσε ουν πάσης ανάγκης και κινδύνου και χείρα βοηθείας τάχιστα όρεξον. Αυτή είναι και η ανάγκη των πιστών και ημών σήμερα όλου του κόσμου, να πλησιάσουμε το πρόσωπο της Παναχράντου και ταπεινά οικετευτικά να αποδώσουμε όλες τις πράξεις, όλη την ελπίδα. Ο Άγιος Νεκτάριος στηριζόταν στο τρίπτυχο αγάπη, πίστης και ελπής. Αυτό το τρισύνθετο του Αγίου Νεκταρίου έχει θα λέγαμε παρεκτάσεις πνευματικές σύγχρονα βιωματικές πλην όμως μέσα στην ζωή μας. Η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Το ένα διατρανώνει και δομεί το άλλο. Το ένα δεν υπάρχει άνευ το άλλο. Γι' αυτό και πάντοτε ελπίζουμε στην Παναγία, αγαπούμε με τα μεγάλου σεβασμού και δέος την Παναγία και γι' αυτό πιστεύουμε στην άχραντη, στην συνεχή και στην πραγματικά θα λέγαμε ολοζώντανη μεσητεία της για όλο τον κόσμο καθημερινά.
0: Κύριε Λυκούδη, πείτε μας όσα σχετικά αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας για τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως αυτή του άξιου νηστή που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος.
1: Είναι δε, όπως γνωρίζουμε, αναρρύθμιτες οι εικόνες της κυρίας Θεοτόκου, οι εφαίστειες εικόνες. Είναι, όπως γνωρίζουμε, αναρρύθμιτα τα επίθετα, τα κοσμητικά, τα οποία κοσμούν το πρόσωπό της και λαμπρύνουν το ένδοξο πρόσωπο της Παναχράντου. Κάποιες δε από αυτές τις εικόνες η παράδοση θέλει να είναι έργα του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος ήταν και αγιογράφος πέραν της ιατρικής του ιδιότητος. Έχουμε λοιπόν πολλές θαυματουργές εικόνες. Μία από τις πλέον γνωστές, από τις πλέον εφαίστειες ανά τον κόσμο και όχι μόνο σε ελληνικά δεδομένα, είναι και η εικόνα του Άξιον Εστίν, όπου βρίσκεται στο πρωτάτο των καριών του Αγιώνυμου Άθωνα. Εκεί γνωρίζουμε ότι η παράδοση λέγει ότι η εικόνα αυτή υπήρχε στον λάκκο Άδιν, σε μια περιοχή η οποία είναι πλησίον των Καριών. Σχεδόν σήμερα ο προσκυνητής θα αντιληφθεί ότι βρίσκεται δίπλα από την σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Σεράι. Εκεί λοιπόν ζούσαν μοναχικά και πνευματικά δύο πατέρες, ο πνευματικός, ο γέροντας, και ο υποτακτικός. Κάποια στιγμή ο γέροντας χρειάστηκε να απουσιάσει για μια λατρευτική υποχρέωση σε ένα άλλο μοναστήρι κοντινό και στην καλή βαφτή στο κελί να μείνει ο υποτακτικός. Ξεκίνησε την ακολουθία του, ο υποτακτικός ήταν βράδυ, κάποιος προσκυνητής, μοναχός, εμφανίστηκε και ζήτησε κατάλημα για την νύχτα εκείνη. Ο υποτακτικός, ως οικοδεσπότης τα λέγαμε, με πολλή αγάπη αποδέχθηκε το αίτημα αυτό και παραχώρησε κατάλημα στον προσκυνητή, τον φιλοξενούμενο και οδηπόρο. Το βράδυ, όταν ξεκίνησε η ακολουθία και έφτασαν στην ενάτη οδή, ο οικοδεσπότης μοναχός, ο υποτακτικός, ξεκίνησε να ψάλει τον θεσπέσιο ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Όταν έφτασε η σειρά και του φιλοξενούμενου μοναχού να πει και αυτό στην ενάτη οδή, ομοίως δηλαδή να ακολουθήσει τον ίδιο ύμνο, εκείνος με μία θα λέγαμε υπερκόσμια φωνή, με έναν υπερκόσμο και υπέρλογο για τα ανθρώπινα δεδομένα της κτιστής πραγματικότητας τρόπο, ξεκίνησε και είπε εκείνον τον θεσπέσιο ύμνο, τον οποίον έχουμε και ψάλλομεν μέχρι σήμερα, «Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών». Αμέσως ο οικοδεσπότης μοναχός εξεπλάγει, στράφηκε στον φιλοξενούμενο και του ζήτησε να του γράψει αυτό τον ύμνο, διότι πρώτη φορά τον άκουγε. Και όταν του ζήτησε μελάνι και χαρτί και του είπε ο οικοδεσπότης ότι δεν έχει από αυτά, ο φιλοξενούμενος μοναχός ζήτησε μία πλάκα, μία πέτρα θα λέγαμε, και εκεί χάραξε με έναν θαυματουργικό τρόπο με το δάκτυλό του τον ύμνον αυτών και εξαφανίστηκε. Και λέγουν οι πατέρες ότι ήταν ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος έδωσε στην κτήση, στην ανθρώπινη πραγματικότητα, αυτόν τον θεσπέσιο ύμνον. Από τότε, όταν επέστρεψε την επομένη ο γέροντας και ενημερώθηκε για αυτή την θεοφάνεια, την θαυματουργία αυτή, την πνευματική θεοφάνεια θα λέγαμε, θαυματουργικά το αναφέρω, αμέσως ενημερώθηκε και έστειλε την πλάκα αυτή στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και από τότε η εικόνα αυτή πανηγυρικά, με πολλές τιμές, μεταφέρθηκε στον κεντρικό ναό του Πρωτάτου, στο κέντρο των Καριών. Από εκεί δεσπόζει και πανηγυρίζει τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, και λαμπρύνει τον Άθωνα και λαμπρύνει τον κόσμο. Και θα λέγαμε ότι υπερτιμά όλο τον κόσμο, δίνει νόημα και ουσιαστικό οντολογικό περιεχόμενο σε κάθε ανθρώπινη πράξη. Διότι η εικόνα του Άξιον Εστί είναι ολοζώντανη και σήμερα έχει πραγματικά μεταποιηθεί σε ένα παγκόσμιο προσκύνημα, στο οποίο καταφεύγουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και οι οποίοι εκφράζουν την αγάπη, την τιμή και την ανάγκη να αποδώσουν τα εύσημα, να καταθέσουν ολόκληρο το σεβασμό τους προς το πρόσωπο της Παναχράντου Μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Ραδιοτόα, φως στο σκοτάδι.
0: Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη, για τους τόπους που συνδέθηκαν με την Παναγία. Μας μιλήσατε για την εικόνα του Άξιου Νεστή, η οποία φυλάσσεται στο Άγιον Όρος, κύριε Λυκούδη. Έχουμε όμως και άλλες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας Θεοτόκου.
1: Ακριβώς, πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες. Τι να πρωτοπεί κανείς, από πού να ξεκινήσει? Θα αναφέρω, θα σταχειολογήσω κάποιες από αυτές μέσα στο χρόνο μας. Πολύ θαυματουργή εικόνα και εφαίστειος εικόνα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου είναι η Παναγία Εκτιτόρισσα ή αλλιώς Βηματάρισσα. Ονομάζεται δε Εκτιτόρισσα διότι θεωρείται ως κτήτορ, ως κτητόρισσα της Μονής, ως κτητόρισσα της Μονής, της πίμνης αυτής, και επιπροσθέτως ονομάζεται και Βηματάρισσα διότι η εικόνα αυτή βρίσκεται στο Ιερό Βήμα. Εκεί λοιπόν η παράδοση αναφέρει ότι, η οποία είναι και καταγεγραμμένη στο αρχείο της Μονής Βατοπεδίου, ότι Άραβες πειρατές επιτέθηκαν στην Μονή και στην ουσία την κυρίεψαν και διέλυσαν το μεγαλύτερο μέρος και θα έλεγε κανείς εσύλησαν και τους θησαυρούς της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εχμαλωτιστούν οι μοναχοί. Κάποιος δε από τους μοναχούς λίγο πριν κατάφερε και έκρυψε, θα λέγαμε, την εικόνα της Θεομήτωρος μαζί με μία λαμπάδα η οποία έκαιγε δίπλα της προς τιμήν της και έναν σταυρό. Κατάφερε και τα έβαλε στο φρέαρ του Ιερού Βήματος, το οποίο υπάρχει κάτω από την Αγία Τράπεζα. Έφυγε από τη Μονή, εχμαλωτίστηκε και έφτασε έως την Κρήτη. Πέρασαν κάποια χρόνια και επανήλθε στη Μονή. Εκεί λοιπόν αναζήτησε τη νέα αδελφότητα, τους εξήγησε την όλη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο συνετελέστησαν όσα συνετελέστησαν λίγα χρόνια πριν και ζήτησε με τα δακρύων να οδηγηθεί στο Ιερό Βήμα, διότι έπρεπε ο ίδιος να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που χρόνια πριν είχε κρύψει. Και όταν οδηγήθηκε με όλη την αδελφότητα στο Ιερό Βήμα, εκεί ότου θαύματος αντίκρισε μέσα στο φρέαρ το οποίο άνοιξαν, αντίκρισε την εικόνα της Θεομήτωρος της Βηματάρισσας να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και πιο σημαντικό και πιο υπερθαύμαστο και το πλέον υπερθαύμαστο, η λαμπάδα να καίει ακόμη δίπλα στην εικόνα της Θεομήτωρος. Με τα δακρύων, με τα τιμών, σύσσωμη η αδελφότητα η Βατοπεδινή, προεξάρχοντος του μοναχού αυτού, του θα λέγαμε ο οποίος επανήλθε και ανένυψε από την Κρήτη, έθεσαν την ιερά εικόνα της Θεομήτωρος στο Ιερό Βήμα. Και ακόμη και σήμερα η Παναγία η Βηματάρισσα, η Παναγία Εκτιτόρισσα, στέκει και λαμπρύνει το Ιερό Βήμα της Μονής Βατοπεδίου. Και δίπλα στην ιερά εικόνα αυτή υπάρχει ακόμη η λαμπάδα η οποία έχει κάποια χρόνια, θα λέγαμε, καταγράψει στην ανθρώπινη ιστορία, στο ρούν της ανθρώπινης ιστορίας, και επίσης στέκεται δίπλα και ο Σταυρός, ο οποίος Σταυρός η παράδοση θέλει να είναι κατασκεύασμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος Μεγάλος Κωνσταντίνος ζήτησε και έδωσε εντολή να κατασκευαστεί αυτός ο Σταυρός εις ανάμνηση του οράματος που είχε δει στον ουρανό εν τούτο Νίκα. Και ζήτησε λοιπόν να κατασκευαστεί αυτός ο Σταυρός. Η δε αγάπη των μοναχών, όχι μόνο των Βατοπεδινών, όλων των μοναχών, αλλά και όλου του κόσμου και των προσκυνητών προς την Βηματάρισσα, είναι θα λέγαμε ανεξιχνίαστος και άρρητος. Επίσης, θαυματουργή εικόνα, πάλι στην Μονή Βατοπεδίου, η οποία έχει μία, θα λέγαμε, έχει πολλές θαυματουργές εικόνες της Θεομήτωρος, είναι η Παναγία η Παραμυθία. Και ας προσέξουμε και πάλι εδώ την ιδιαιτερότητα και την αγάπη της Θεοτόκου προς τον κόσμο. Λέγει η παράδοση ότι ήρθαν πειρατές στο μοναστήρι και ήταν έτοιμοι πρώτων πυλών να εισέλθουν και να συλλήσουν τους θησαυρούς της μονής αυτής. Τότε η Παναγία, θέλοντας να προστατεύσει ως ηγούμενος και έφορος του Άθωνα, θέλοντας να προστατεύσει τη μονή Βατοπεδίου, ζήτησε, θα λέγαμε τρόπο δεινά, ήταν έτοιμη να βροντοφωνάξει και να πει να κλείσουν τις πύλες για να μην εισέλθουν οι πειρατές. Και ο Κύριος είναι η εικόνα της Παναγίας που φέρει τον Κύριο, θα λέγαμε, στο πρόσωπο λίγο αυστηρό, διότι προσπαθεί με το χέρι του να κλείσει το στόμα της Παναγίας Μητρός του. Και εκείνη, με την παρησία την μητρική, με την ευμένεια που έχει και με την ισχύ, θα λέγαμε, τη μητρική που της αποδίδουμε και που έχει προς τον Υιό της και Θεό, τράβηξε τρόπον τεινά ελαφρώς το χέρι του Ιησού και μίλησε στους μοναχούς και τους είπε γρήγορα να κλείσουν τις πύλες, διότι απ' έξω βρίσκονται πειρατές και πρόκειτο να εισέλθουν στην μονή. Έτσι, γι' αυτό και η Παναγία, η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας σήμερα είναι αυτή, απεικονίζεται με την Παναγία να σέρνει ελαφρώς το χεράκι του Ιησού και να δίνει εντολή στους πατέρες αμέσως να ασφαλίσουν τις θύρες της μονής για να σωθούν οι θησαυροί και να μην επιτρέψουν στους πειρατές να εισέλθουν. Αυτή είναι η χάρις και θα έλεγαμε ο θαυμασμός όλων προς την χάρη και το πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου.
0: Και οι δύο αυτές εικόνες, είπατε κύριε Λυκούδη, φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, και η Παναγία η Βηματάρισσα και ακριβώς, η Παναγία η Παραμυθία.
1: Ακριβώς, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, και λίγο βγαίνοντας από τη Μονή Βατοπεδίου πάμε στην Μονή Δοχειαρίου. Εκεί υπάρχει η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Είναι η μόνη εικόνα της Θεοτόκου η οποία, θα λέγαμε, είναι μαύρη στο πρόσωπο, διότι η παράδοση θέλει ένας μοναχός ο οποίος πέρναγε χωρίς να δείχνει ιδιαίτερη μνήα και προσοχή προς την εικόνα αυτή, πέρναγε με κάποιο τρόπο και μαύριζε με το δαδί που χρησιμοποιούσε και με τον καπνό που έβγαινε από αυτό, μαύριζε την εικόνα της Θεομήτωρος. Ξέρετε, η διάκριση η πνευματική δείχνει και το υπόβαθρο του Ορθοδόξου Χριστιανού. Γι' αυτό και λέμε ποιμαντικά πάντοτε, επιτρέψτε μου μία μικρή παρένθεση, γι' αυτό και λέμε πάντοτε ποιμαντικά ότι χρειάζεται διάκριση σε όλα. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός φαίνεται όχι αυτό που λέμε σφαλμένα σήμερα, στα μεγάλα αμαρτήματα, δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο, δεν έκανα το άλλο. Ο Χριστιανός φαίνεται στις λεπτομέρειες. Η πνευματική διάκριση στηρίζεται σε ισορροπίες και αυτές οι ισορροπίες δείχνουν τον σεβασμό ή την ασέβεια, την αγάπη ή την αδιαφορία, το μεγαλείο ή την χαμέρπεια. Αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν τελικά τον άνθρωπο και, όπως συνηθίζω να λέω, τον απάνθρωπο, τον μη άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν αυτός ο μοναχός ο οποίος περνά δεν προσέχει, δεν έχει διάκριση πνευματική προς το πρόσωπο της Θεομήτωρος και έχει σαν αποτέλεσμα να μαυρίζει η Αγία εικόνα της. Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει, βέβαια πάντοτε παιδαγωγικά, η κυρία Θεοτόκος με έναν τρόπο αυστηρό και να αποστερήσει το σωματικό φως, το φως των οφθαλμών, το σωματικό του μοναχού αυτού. Μετά από χρόνια, μετά από δεήσεις και παρακλήσεις, οι πατέρες, πρωτοστατούντος του μοναχού αυτού, ο οποίος πλέον δεν είχε το φως του, ζήτησαν από την κυρία Θεοτόκο να μεσητεύσει και να συγχωρήσει αυτήν την αδιακρισία, αυτό το παράπτωμα του μοναχού, και έτσι και έγινε. Και σήμερα η Παναγία η Γοργοϋπήκος δεσπόζει στη Μονή του Δοχειαρίου, δεσπόζει και, θα λέγαμε, είναι το καύχημα και το σέμνομα των μοναχών. Γι' αυτό και όλοι οι πατέρες λέγουν με πολύ χαρά και με πολύ ευλάβεια: «Ευχαρίστως βοώσει, χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία, βοηθέ και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων εκπίστεως».

0: τον υποψήφιο διδάκτορα της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη, συνομιλούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί του για τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας.
1: Θα έλεγε κανείς υπέρτρανη και ιδιαίτερη θέση στην Ιερά Μονή των Ιβύρων. Φέρει η Εφαίστειος εικόνα της Θεομήτωρος της Πορταϊτήσης. Παναγία η Πορταϊτήσα, τεράστια, μια τεράστια εικόνα σε διαστάσεις, σε πλάτος και σε μήκος. Η παράδοση θέλει να έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη χρόνια πολλά πριν, θαυματουργικά πάνω στα κύματα. Το δε παράδοξον της Ιεράς Μονής των Ιβύρων και της εικόνας αυτής είναι ότι ενώ οι μοναχοί στην αρχή με πολύ σεβασμό και τιμή και δόξα τοποθέτησαν την εικόνα αυτή στο καθολικό της Ιεράς Μονής, στον κεντρικό ναό της, έβλεπαν την επομένη κάθε φορά την εικόνα αφεαυτής να επιστρέφει στην κεντρική πύλη της Μονής. Έπραξαν αυτό μετά Δευτέρας και Τρίτης και κάποια στιγμή η κυρία Θεοτόκος παιδαγωγικό το τρόπο ενεφανίστη, θα λέγαμε σε όραμα, σε κάποιον από τους πατέρες και είπε ότι μην πειράζετε την Αγία εικόνα μου, διότι, προσέξτε, τι είπε, διότι εγώ ήρθα στη Μονή να φυλάτω εσάς και όχι εσείς εμένα. Έκτοτε, οι πατέρες σεβόμενοι την ρίση αυτή και την εντολή της Θεομήτωρος ετοποθέτησαν και εσαΐ θα παραμένει η εικόνα αυτή στην πύλη της Ιεράς Μονής των Ιβύρων. Είναι δε η χάρη της τόσο ζωντανή, είναι απαράμιλη η δόξα, είναι θα λέγαμε τέτοιο το ανάστημα το πνευματικό της χάριτός της, ώστε δεν μπορεί κανείς προσκυνητής να έρθει σε επαφή και να μην νιώσει πραγματικά όλα τα ενδόμηχα της ψυχής του να κρίνονται και να αναπτερώνονται. Δεν μπορεί κανείς ασυγκίνητος, αυτό που έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας Παΐσιος, δεν μπορεί κανείς πιστός και άπιστος, χριστιανός και ετερόδοξος, να περάσει και να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στις εικόνες της Θεομήτωρος, διότι είναι ζωντανές. Αυτή ήταν η ρίση του γέροντος Παϊσίου, διότι είναι ζωντανές. Και όταν κάτι είναι ζωντανό και διαζώσεις το ασπάζεσαι, ό,τι και να φέρεις μέσα σου, ό,τι και να κρύβεις, σε ελέγχει, σε νουθετεί, άσχετα αν δεν αλλάζεις. Αυτό καταγράφεται ενδόμηχα και Κύριος είδε πότε θα λειτουργήσει προς το συμφέρον της ψυχής σου. Και επίσης πολύ θαυματουργός εικόνα και με ιδιαίτερη αγάπη και εγώ καταθέτω το σεβασμό μου προς την Παναγία την Γλυκοφιλούσα στην Ιερά Μονή του Φιλοθέου, και για αυτήν την εικόνα η παράδοση θέλει να έχει έρθει θαυματουργικά από την χώρα της Κωνσταντινούπολης στον Αγιώνυμο Άθωνα. Εκεί η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, επίσης οι φιλοθεοί πατέρες την ασπάζονται και σεμνύονται υπέρ αυτής, λέγεται ότι διαφυλάτει και διακρατεί και προστατεύει τόσο τον Άθωνα αλλά και τη Μονή του Φιλοθέου. Είναι δε τα θαύματα πάμπολα, ώστε έχω την αίσθηση ταπεινά ότι και μόνο οι μονογραφίες των φιλοθεητών πατέρων προς τον κόσμο, που αφορούν δηλαδή τα θαύματα της Θεομήτωρος της Γλυκοφιλούσης, είναι τόσα ώστε δύνανται να διδάξουν και τον πλέον αμαθή, δύνανται να διαφωτίσουν και τον πλέον εσκοτισμένον, θα λέγαμε, ότι η κυρία Θεοτόκος είναι ολοζώντανη και δεν είναι τρόπος και δεν είναι, θα λέγαμε, ένα λογοτεχνικό σχήμα, μία ρίση η οποία απλά τίθεται για να τίθεται. Κυρία Θεοτόκος λειτουργεί πάνσεπτα και μεταμορφώνει τον κόσμο και όλους εμάς. Και επίσης πως κανείς να μην αναφερθεί στην μεγαλόχαρη της Τίνου, στην Παναγία μας, όπου εκεί σειραίει όλος ο ελλαδικός και ο παγκόσμιος πληθυσμός προκειμένου να έρθει σε επαφή μαζί της και να ασπαστεί την Αγία εικόνα της. Και επίσης για άλλη μια φορά τα θαύματά της είναι τόσα πολλά ώστε ο κόσμος να αναφωνεί πολλάκις ότι τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν, και σκοτασμών εμπιούσιμη κόρη, αλλά η γενή σας αφός το απρόσιτον απέλασον ταύτα μακράν τη εμπνεύση της θείας πρεσβείας σου. Γι' αυτό κατ' εξακολούθηση τονίζουμε ότι η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ότι σε όλη την κοινωνία, στην κοινότητα αυτή, η κοινωνική αρμονία και η συνοχή διατρανώνεται και διακρατείται δια πρεσβειών της Παναχράντου Μητρός του Κυρίου μας, διότι λέγουμε άλλην γάρ ουκ έχομεν αμαρτωλή προς Θεόν, μήτερ του Θεού του υψίστου, όθεν σύ προσπίπτωμεν ρίσε πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Έρχονται στη μνήμη μου και οι εικόνες και τα λόγια, οι ρίσεις του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού όταν πρωτοπήγαμε στο όρος. Μας έλεγε για την εφαίστειο εικόνα της τάδε μονής, της δίνα μονής, και αναρωτιόμουν και εγώ, και μου έλεγε ότι όταν το ρωτούσα, εφαίστειος εικόνα είναι η θαυματουργός εικόνα, η εικόνα η οποία σεμνύνεται το μοναστήρι και την οποία τιμά ιδιαίτερα το μοναστήρι, δηλαδή θα λέγαμε η κυρίαρχη εικόνα, αυτή που έχει πρωτεύουσα, βαρύνουσα και κυρία σημασία. Μας έλεγε λοιπόν ο μακαριστός ο γέροντας Ιωσήφ, όταν έχετε πόνο, όταν έχετε θλίψη και πολλές φορές συλλογισμοί της μοναξιάς και της μυσαλλοδοξίας και της απελπισίας, θα έλεγε κανείς, καταπλακώνουν και κατακυριεύουν και επιφέρουν τον σκοτασμό της ψυχής και του νου, τότε πολύ βοηθάει, μας έλεγε, να καταφεύγετε και να ψάλετε την παράκληση της Θεομήτωρ. Και αν κανείς ανατρέξει, θα λέγαμε, με ένα φιλολογικό τρόπο και ερευνήσει τα λόγια από τους παρακλητικούς κανόνες προς την Πανάχραντο Μητέρα μας, θα αντιληφθεί ότι όλος ο παρακλητικός κανόνας, κυρίως δε ο μικρός παρακλητικός κανόνας, αναφέρεται, και ο μεγάλος, κυρίως ο μικρός, στην προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί αυτή την θλίψη, αυτά τα δεσμά της θλίψεως. Και εδώ έρχεται αυτό που έλεγε και ο Άγιος Νεκτάριος πριν, και όλοι οι πατέρες και συνηγορούν γι' αυτό, στην συνοδοιπορία, στην αλληλοσχέτιση, στην συσχέτιση της πίστεως και της ελπίδος, αλλά πάντοτε με άξονα την αγάπη, διότι η αγάπη εσωκλεί την υπακοή και την ταπείνωση. Λέμε σήμερα, έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο μακαριστός τον οποίον πολύ αγαπώ, δεν μπορείς να μιλάς για αγάπη, δεν έχεις αγάπη αν δεν έχεις υπακοή και ταπείνωση, διότι αυτή η αγάπη την οποία εξωτερικεύεις και θα λέγαμε πέμπεις στον άλλον, άσχετα πως την εισπράττει εκείνος, δεν είναι αγάπη. Διότι η αγάπη, η πραγματική, η ορθόδοξη, αυτή δηλαδή η οποία έχει ορθοτομία, κυρίως δε ορθοπραξία, αυτή η αγάπη στηρίζεται σε δύο πυλώνες, στην υπακοή και στην ταπείνωση. Και λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο οποίος πολύ ηγάπησε και τίμησε την υπεραγία Θεοτόκο, ότι ταπείνωση δεν είναι να μιλάς ταπεινωτικά για τον εαυτό σου, αλλά να μην λες τίποτα για τον εαυτό σου. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στην όλη φάση.
0: Το νόημα δηλαδή της αγάπης εσωκλεί την υπακοή και την ταπείνωση, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε και τα όσα έχουν πει οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε Λυκούδη. Δεν μπορεί να έχεις αγάπη αν δεν έχεις υπακοή και ταπείνωση.
1: Ακριβώς, και είναι αρετές οι οποίες κοσμούν το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς όταν τιμούμε την Παναγία Μητέρα μας, πέρα από τις άλλες δογματικές αλήθειες οι οποίες έχουν, θα λέγαμε, σωστική, σωτηριολογική σημασία και χάρη στη ζωή μας, πέρα των άλλων, για εμάς τον απλό λαϊκό κόσμο, σημασία έχει πώς θα μιμηθούμε, προσέξτε, όχι όμως ηθικολογικά, διότι η Ορθοδοξία δεν βαδίζει με πρότυπα ηθικά. Ποτέ ο Κύριός μας δεν υπήρξε, τουλάχιστον από την Ορθόδοξη πλευρά, ηθικό πρότυπο. Για μας ο Κύριος αποτελεί σωτηρία. Για μας ο Κύριος είναι η οντολογία της πίστεώς μας. Είναι ο Κύριος αυτός χθες και σήμερον εις τους αιώνας, ο οποίος σώζει. έχει σωτηριολογική συνέχεια και απόδοση. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, επειδή δεν έχουμε ηθικά πρότυπα, δεν μιλάμε δηλαδή απλά για έναν καλόν άνθρωπο, αλλά μιλάμε για έναν καλό χριστιανό, και πάντοτε η ιστορία διδάσκει και η καθημερινή πείρα η Ορθόδοξη επιβεβαιώνει ότι σε αυτή την αγάπη, την οποία σαν αρετή κοσμεί το πρόσωπο της Παναχράντου, στηρίζονται και η υπακοή και η ταπείνωση, και εξηγούμε λίαν συντόμως. Όταν λέμε υπακοή, αναφερόμαστε στην υπακοή βέβαια πάντοτε σε ορθόδοξα δόγματα. Η υπακοή είναι το πρώτο σκαλοπάτι της ταπείνωσης. Η ταπείνωση είναι το μετέπειτα σκαλοπάτι, το οποίο όμως για να εδραιωθεί και για να μας δώσει την δυνατότητα της περαιτέρω ανέλυξης πνευματικά, θα πρέπει πάντοτε να επιφορτίζεται και θα πρέπει πάντοτε και εσαΐ να στηρίζεται από αυτό που λέγεται υπακοή. Πού υπακοή? Στον γέροντά του ο μοναχός, στον πνευματικό γέροντά σου εσύ ως λαϊκός, στον ανώτερό σου ως εργαζόμενος, στον δάσκαλό σου ως μαθητής. Αυτή είναι η υπακοή. Πάντοτε σε θέματα πίστεως κάνουμε υπακοή στην πίστη της Εκκλησίας. Πολλές φορές, αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν ακούγεται ορθό, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά κάνουμε υπακοή στην ζώσα πίστη της Εκκλησίας, διότι αυτό μας στηρίζει και ενέχει το πρώτο βήμα της ταπεινώσεως. Αυτή η αγάπη λοιπόν, και αυτή η πίστη, και αυτή η ελπίδα είναι οι αρετές που κοσμούν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε λέμε, πάντων θλιβωμένων η χαρά. Προσέξτε εδώ, πραγματικά τονίζεται με άλλα λόγια η ελπίδα και η πίστη. Και αδικουμένων προστάτης, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης, και ορφανών βοηθός. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κομίζει η Παναγία Μητέρα μας. Έλεγε πολλές φορές ο γέροντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, ο παππούς, ότι η Κυρία Θεοτόκος, όπως τονίσαμε και άλλες φορές, σιωπά. Αναπάβεται στη σιωπή. Η δε σιωπή η πνευματική, θα λέγαμε με έναν μυστικό εννοώ μυσταγωγικό τρόπο, με αυτή την έννοια, πνευματικό δηλαδή τελετουργικό, σε αυτή την περίπτωση αυτή η σιωπή κρύβει, θα λέγαμε, πολύ ταπείνωση. Και μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, αναφερόμενος στα δάκρυα, ότι τα δάκρυα βέβαια τα ξεχωρούσε, εδώ μπαίνουμε σε νηπτικά θέματα, μία σύντομη θα κάνω αναφορά. Έλεγε ο Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, ότι τα δάκρυα τα οποία ένας άνθρωπος καταθέτει μπροστά στον Κύριο, πολλές φορές δεν είναι πνευματική ωριμότης. Πολλές φορές μπορεί να είναι ρομαντισμός. Μπορεί να είναι άλλες ψυχικές διαταραχές οι οποίες φθάνουν και εγγίζουν το τέρμα τους και θα έλεγε κανείς αναδύονται με αυτή τη μορφή. Πλην όμως τα δάκρυα τα κατά Θεών, τα ευλογημένα δάκρυα που είναι απόρρια της συνειδήσεως της πνευματικής του ανθρώπου, ότι έχει πλήρη συνείδηση της υπάρξεώς του και της καταστάσεως της πνευματικής του, αυτά τα δάκρυα προϋποθέτουν ακράδαντη πίστη και ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου. Προσέξτε εδώ και ελάτε να το ενώσουμε με το τρίπτυχο, το τρισύνθετο, αυτό που είπαμε, το Αγίου Νεκταρίου. Προϋποθέτουν λοιπόν ακράδαντη πίστη και ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου και επιπρόσθετα, ακούστε το, ιδιαίτερη τιμή και αγάπη προς το πρόσωπο της Θεομήτωρος. Διότι έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, αγαπά τη σιωπή η Παναγία, αγαπά την ταπείνωση, αγαπά την υπακοή. Γιατί άραγε? Διότι όλη η βιωτή της στηρίχθηκε πάνω σε αυτές τις αρετές, στην παρθενία, στην ταπείνωση την πραγματική, η οποία έχει την, θα λέγαμε, την αφάνεια. Βλέπετε ότι όταν εσύ εσωκλείς τον εαυτό σου στην αφάνεια πνευματικά, έρχεται ο Θεός και αναβιβάζει το πρόσωπό σου και τότε γίνεσαι γνωστός, διότι εσύ δεν θέλεις να γίνεσαι γνωστός. Και έτσι λοιπόν οδηγείται κανείς με αγώνα και διάκριση. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία, γι' αυτό τιμούμε το πρόσωπο της Παναχράντου, διότι πάντοτε από του νυν και ως το αιώνος η Κυρία Θεοτόκος θα πρεσβεύει και θα μεσητεύει για την ειρήνη της συμπαντικής και παγκόσμιας πραγματικότητας, τόσο του καθενός, της καθεμίας, αλλά και όλου του κόσμου και ενός εκάστου εξ ημών ξεχωριστά, και θα μεσητεύει πάντοτε ούτως ώστε όλοι μας να δυνηθούμε και να αξιωθούμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, διότι ας μην ξεχνιόμαστε, όλα στηρίζονται και ό,τι κάνουμε απότερο στόχο έχει να κερδίσουμε τον στεφάνι αυτό που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών, πλην όμως χωρίς να ζητάμε αντάλλαγμα, χωρίς να έχουμε συμφέρον στην πνευματική σχέση με τον Θεό, όλα να είναι με τελεία υπακοή και ταπείνωση προς το πρόσωπο του Θεού διαπρεσβειών της Παναχράντου Μητρός του.
0: Και να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Λυκούδη, ότι η Παναγία μας σιωπά, να πάβεται στη σιωπή, αγαπά τη σιωπή, αγαπά την ταπείνωση.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη. Ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Τόποι που συνδέθηκαν με την Παναγία». Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδυόμαστε με τον Μητρό Πολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης στην Παναγία.
1: Το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν, αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδύσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επιβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξη, εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουράνου κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεία ενός έσωση του ερωδίου η κατοικία οικείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε.

αγαπείς Θεός ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθόμεν.

παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσατε, ότι πάρασι ο ηλασμός σας την δεύτενη την Κρήτων, αλλιοθέντες αλλίωση, ουρανόφρονε σήμερον, Χριστός ημορφούμενη ευσέβος και δήθεν, εφ' υψηλωτά.

0: καταμορφούμενος άνθρωπον, εν φαβόρ κατελαμπρημένος ότι τον ψυχών ημών.
1: Εν ειτήρ του ονόματος σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή.

διάκρινη των σαμποφυλακής πρωίας, εμπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, απανήν εγκόσμιον και υπερκόσμιον σύστημα,

0: όπως γαρεύτων μεταμορφούμενος συμπαρίστηση του νόμου και της χάριτος τους πρωτοστάτας και κήρυκας εν φαβόρο συγδόκησεν ως ότι τον ψυχών ημών.
1: Ότι παρά το Κυρίο το ελέος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού άνθρακας η έδωκε μάρτης πίσω.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σεν πάση καιρή υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσαν, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και

Κύριε ο Θεός, ημών ο κοινάς ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, επί δε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτής, οι δούλοι παίκλαντες κεφαλάς τους, δε αυτόν υπέταξαν αυχέρας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την συναποδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν πάντη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης ενεργίας, διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το αρνήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριός, ο ήτιμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασή των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι σοι ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουχ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού,

πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου, και πάντων των

Σηκούσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκυρδίσε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ

και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μητήρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού γάρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκερσε τον κοσμόν σου εν ελέη και ηχθυρμής. Υψώσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Σώπιου Σταυρού, προστασίες των ημείων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεόπαγη του Πολίουχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Όσιο Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Λαβρεντίου του Αρχιδιακόνου, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, δεθού ευλογητώσει, συνοπαναγίο και αγαθό και ζωοποιώσου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού.

αγαθά υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού

τον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς

Εις πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών.

0: Κύριος Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη ταύτη και το έθνη ημών εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς
2: την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τε εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός, και σύες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγή του Πολιούχου των Αθηνών, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως και Κοσμάτου Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Λαβρεντίου του Αρχιδιακώνου, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσέ ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Παναγία μας και έδικε βοηθός, πάντων ημών, καλησπέρα σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση της Θεοτόκου.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ώρα, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 9 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 9 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Εξήλθεν αρθείς Ιούδας επί βρόχου, εισήλθεν αρθείς Ματθίας επί ξύλου. Εξήλθεν από τον κύκλο των 12 μαθητών ο Ιούδας, ο οποίος αφού πρόδωσε τον Χριστό να απαγχωνίστηκε, εισήλθε στον κύκλο των 12 μαθητών ο Ματθίας, ο οποίος κρεμάστηκε σε ξύλο και μαρτύρησε για τον Χριστό. Ο Άγιος Απόστολος Ματθίας ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Κατόπιν συγκαταριθμήθηκε με τους 11 Αποστόλους, παίρνοντας την θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο Απόστολος Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην έξω Αιθιοπία και αφού υπέστη πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια από τους ειδωλολάτρες, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Ατθία μακάριε, εδέμνοη τι είσαι ξεύλισας, ως ποταμός προσκλειζόμενος εν θέη σίδαση, και την γην αρδίες μυστικές κατήρδευσας και ταύτην καρποφόρων ανέδειξας. Δύο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

Πόσο ματθίες κατατάχθηκε στον χορό των 12 Αποστόλων, το γνωρίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, με την προδοσία και τον απαγχωνισμό του Ιούδα και μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι 11 μαθητές με την Παναγία βρίσκονται στο Υπερώον. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν 2 υποψήφοι, ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εν απόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των 2 ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής. Εσύ δηλαδή, Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες ένα από αυτούς τους 2 για να επομισθεί το αξίωμα της αποστολικής διακονίας». Στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προσθέθηκε στους 11 Αποστόλους. Από την μετέπειτα ζωή του Ματθία γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ματθία: «Θείο πνεύματι και κληρωμένος, συνεπλήρωσα στον Αποστόλων την 12 φάλαγγαν ένδοξε. Μεθόν κηρύξα του λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλά πρέσβευε δοθήνε τη σε γεραίρουσιν, θεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος».

Ματθία Απόστολε, χωρών θείων ανεπλήρωσας, εξού Ιούδας εκπέπτω και θείες αστραπές των σοφών σου λόγων, σκότος απεδίωξας της ειδωλομανίας εν πνεύματι. Και νύνη και έτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

το έργο της Εκκλησίας του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, δεν σταματά ποτέ, και αν ποτέ συναντήσει δυσκολίες, τις υπερπηδά και προχωρεί. Και αν οι δυσκολίες προέρχονται από πρόσωπα ανάξια της κλίσεως, αντικαθίστανται. Και αυτοί οι Απόστολοι που ήταν διαλεγμένοι από τον ίδιο τον Κύριον δεν ήταν αναντικατάστατοι. Το έργο της Εκκλησίας δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά έργο Θεού επιτελούμενο δι' ανθρώπων. Ο Ισκαριώτης Ιούδας είχε θέση τιμητική ανάμεσα στους 12, όμως αναδείχθηκε ανάξιος αυτής και εξέπεσε όχι μόνο από το αποστολικό αξίωμα, αλλά και από την ζωή. Είναι γνωστό το τραγικό του τέλος. Κρεμάστηκε, έπεσε, έσπασαν τα σπλάχνα του και χύθηκαν έξω. Η έκπτωση του Ιούδα ήταν προφητευμένη. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτού έρημος και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Η πρώτη προφητεία έχει την έννοια «Ας γίνει η γενιά του Ιούδα έρημη», όπως και έγινε αφού αυτοκτόνησε. Η δεύτερη είναι πιο σαφής, «Ας λάβει το υψηλό αξίωμα του Ιούδα άλλος, όπως και το έλαβε ο Ματθίας». Την πρωτοβουλία της εκλογής του ανέλαβε ο Απόστολος Πέτρος. Στις πράξεις διαβάζουμε «Γι' αυτό από τους άντρες που ήταν μαζί μας καθόλου τον χρόνο που μας συναναστράφηκε ο Κύριος Ιησούς από τότε που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε πρέπει ένας από αυτούς να γίνει μαζί με μας μάρτυρας». Μάρτυρας της Αναστάσεως του. Και πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που λεγόταν Βαρσαβάς και ονομάστηκε Ιούστος και τον Ματθία. Και προσευχήθηκαν λέγοντας «Κύριε καρδιογνώστα όλων, φανέρωσε ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες για να πάρει τη θέση στην υπηρεσία αυτή και την αποστολή από την οποία εξέπεσε ο Ιούδας για να μεταβεί στο δικό του τόπο». Και έριξαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος τον Ματθία, ο οποίος κατατάχθηκε στους 11 Αποστόλους. Ο Πέτρος με το κύρος που διέθετε μπορούσε και μόνος του να διαλέξει τον διάδοχο του Ιούδα, πλην όμως σαν θεόπνευστος και θεοκίνητος άνθρωπος ενήργησε φωτισμένα έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί ότι μεροληπτεί ή διοικεί δικτατορικό στην Εκκλησία. Ζήτησε και έγινε εκλογή αφήνοντας αιώνιο παράδειγμα εκλογής των εκκλησιαστικών αρχόντων. Κοντά στην παρατήρηση αυτή σημειωθεί ακόμη ότι οι δύο υποψήφοι προτάθηκαν από τα μέλη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων που ήταν 120. Οι δύο εκλεγέντες σαν υποψήφοι δεν κολακεύθηκαν επειδή τους διάλεξαν οι χριστιανοί. Ο τελικά ψηφιστής Μανθίας δεν το πήρε πάνω του. Ο μη ψηφιστής Ιούστος δεν πικράνθηκε. Οι υποψήφοι ούτε παρακάλεσαν, ούτε δωροδόκησαν, ούτε άλλα αθέμητα μέσα μετήλθαν κατά την ψηφοφορία. Όλα έγιναν αβίαστα, ελεύθερα και δημοκρατικά. Η εκλογή δεν έγινε ολιγαρχικά όπως συμβαίνει κάπου, ούτε αναρχικά. Έγινε συνοδικά, δημοκρατικά και με προηγούμενη επίκληση του Θεού. Τι ωραιότερο, δικαιότερο, ασφαλέστερο μπορούσε να γίνει. Μακάρι έτσι να γίνονται οι εκλογές πάντοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας.

Ο Φωτίσου άπασαν την οικουμένην Αγιά σας, ισόρος υψηλών μετεμορφώθης αγαθέ, δείξα στις μαθητές σου την δυναστείαν σου, ότι κόσμον λυτρούσε εκ παραβάσεως, διοβόμενση εύσπλαχνε Κύριε, σώσον τας ψυχάς ημών.

Τη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των δια την Αγίαν εικόνεν του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού, την αντιχαλκή πύλη αθλησάντων, Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Εχθρόν Θεού κτίνεντες άνδρες εννέα, φίλοι γίνονται το Θεό διαξήφους. Εμού τραχύλου σώτερα αίμα προσδέχου, Μαρία φυσίν, ως το μύρον Μαρίας. Εννέα άνδρες αφού φώνευσαν εχθρό του Θεού, έγιναν δια του ξύφους, δια του αποκεφαλισμού τους, φίλοι του Θεού. Η Μαρία είπε, δέξου σωτήρα μου το αίμα του τραχύλου μου, όπως δέχθηκες το μύρο της Μαρίας. Οι 10 Άγιοι Μάρτυρες Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία, άθλησαν κατά τους χρόνους του θηριώνυμου αυτοκράτορα λέοντος του τρίτου του Ισάβρου 717-741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός αποστρεφόταν τις Αγίες εικόνες και τις παρέδιδε στη φωτιά. Για τις απαράδεκτες αυτές ενεργειές του τον έλεγχε ενός ασεβή και παράνομο ο μακαριστός Πατριάρχης Γερμανός ο πρώτος, ο οποίος και υπέστη γι' αυτό το λόγο πολλές θλίψεις και κακοπάθειες. Ο οικονομάχος λοιπόν αυτός αυτοκράτορας επιχείρησε να καταστρέψει την σεβάσμια εικόνα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, την τιμωμένη και προσκυνουμένη στην χαλκή πύλη της Κωνσταντινουπόλεως. Για τον σκοπόν αυτό πρόσταξε και κατασκεύασαν πολύ μεγάλες σκάλες που έφταναν ως την εικόνα. Αμέσως ανέβηκαν επάνω εργάτες ασεβείς και άρχισαν να καταστρέφουν την Αγία εικόνα. Τότε ακριβώς οι γενναίοι αθλητές της Ορθοδοξίας άρπαξαν μιαν από τις σκάλες και την τράβηξαν προς τα πάνω τους, με αποτέλεσμα ο καταστροφέας αρχιεργάτης να καταπέσει στο έδαφος και να βρει ικτρό θάνατο. Τον δε ασεβήν αυτοκράτορα Λεόντιον τον καταριόνταν και τον αναθεμάτιζαν. Ο Λέων μόλις πληροφορήθηκε αυτό το γεγονός εξοργίστηκε πάρα πολύ και πρόσταξε και αποκεφάλισαν πολλούς από τους εικονόφιλους που παρευρίσκονταν στη Χρυσή Πύλη, την ώρα που οι εικονομάχοι εργάτες προσπαθούσαν να καταστρέψουν την εικόνα. Τους 9 όμως αυτούς Αγίους που τράβηξαν τη σκάλα και σκοτώθηκε ο καταστροφέας αρχιεργάτης, αφού πρόσταξε πρώτα και τους μαστίγωσαν, τους έκλεισε σε μια απέσια φυλακή με την εντολή να τους δίνουν καθημερινά 500 μαστιγώσεις τον καθένα. Οι Άγιοι υπέμειναν αυτό το μαρτύριο της μαστιγώσεως επί 8 ολόκληρους μήνες. Όταν δε ο τύραννος τους είδε να έχουν φτάσει σε άθλια και απελπιστική κατάσταση, πρόσταξε τους δημίους να φέρουν πυρακτωμένες περώνες και να τους κατακάψουν τα πρόσωπα. Τελικά πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν με ξύφος στον τόπο που ονομάζεται Κυνηγέσιο, μαζί με την Μαρία την Πατρικία. Τα δε λείψανά τους να τα ρίξουν στο πέλαγος. Οι δήμοι εκτέλεσαν κατά γράμμα την εντολή του τυράννου και έτσι οι 10 Άγιοι Μάρτυρες ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίνου. Αντωνίνου το σώμα καν σποδού γέμι, το πνεύμα λαμπρότητος ευμυρή ξένης. Κι αν είναι τυλιγμένο στη στάχτη το σώμα του Αντωνίνου, το πνεύμα του αστράφτη από ουράνια λαμπρότητα. Ο Άγιος Μάρτης Αντωνίνος ήταν Αλεξανδρινός, συνελήφθη από τον άρχοντα της Αλεξάνδρειας και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα πρώτα τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Ακολούθως τον έριξα σε πειρακτωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Βρέθηκε δε το Άγιο Λείψανό του στο μέσον της καμίνου απόλυτα ακέραιο και αυλαβές. Οι φλόγες δεν του είχαν κάψει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του.

εντόρι το θαβόρ, μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός και υποδείξα στις μαθητές σου την δόξαν της εις θεότητος, κατάβγασον και ημάς το φωτί της εις επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβο των εντολών σου ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ψώη απεβίωσε ειρηνικά προσευχόμενος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Ευρέσεως, της Αχυροποιήτου και σεβασμίας εικόνος των Καμουλιανών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημά.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συντια σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουσι θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον, ετυγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύθους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Μη ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντα στο νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς

0: Ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλου σου, εθα ού και εστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε

Ιησούν, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλός.

0: ψηλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελίξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα. Τα συσαρκώσει μόνο επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και παιδί ο γέγονεν, ο προϊόνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες σας προσκαλεί σε ένα προσκύνημα προς την νοτιοανατολική Πελοπόννησο στις απολύξεις της όμορφης Λακωνίας στο βραχονήσι της Μονεμβασιάς με τις πολλές βυζαντινές εκκλησιές και συγκεκριμένα στην Παναγία τη Χρυσαφίτισσα.

Αφήνουμε τη Σπάρτη και ξανοιγόμαστε προς τον νότο σε μια όμορφη και ευχάριστη διαδρομή, πλούσια σε βλάστηση κατά πράσινη. Επάνω σε ένα ελαιοσκεπασμένο λόφο προβάλλει το γραφικό χωριό Σικιά και αριστερά το νεότευτο ναίδριο του Αγίου Νεκταρίου. Μια ολιγόλεπτη στάση για κάποιο κερί στον Άγιο και πάλι συνεχίζουμε την πορεία μας στην καταπράσινη Λακωνία. Μετά από κάποιες στροφές στο βουνό, αντικρίζουμε στο βάθος κατά γάλανο το Πέλαγος με ένα πελώριο βράχο που στέκεται σαν πετρωμένο καράβι πάνω από το κύμα. Είναι το Γιβλαρτάρ της Ανατολής, η Άκρα Μινώα, η μεσαιωνική μονεμβασιά. Η διαδρομή μας εδώ τελειώνει. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Ας προσεγγίσουμε όμως νοερά αυτό το βράχο του θρύλου και της ιστορίας, αν και είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε πλήρη περιγραφική εικόνα της Βυζαντινής τούτης πολιτείας, ωστόσο θα προσπαθήσουμε με σύντομες πινελιές να σκιαγραφίσουμε με λόγια απλά το βραχονήσι αυτό που πάνω του παρήλασε μια χιλιόχρονη ιστορική πορεία και αποτύπωσε ανεξίτηλα τα ίχνη της δόξας και της ακμής του. Σαν βυθίσουμε το βλέμμα μας στα βάθη των χρόνων, εδώ συναντάμε γενναίους στρατιλάτες του Βυζαντίου από την εποχή ήδη του Ιουστινιανού που την καθιστούν φρούριο άπαρτο και μαζί τους στη ζωή και στις μάχες πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε η Θεία Μητέρα του Χριστού, η υπερμάχος στρατιλάτισσα του Βυζαντινού κόσμου. Τέντωνε τα τόξα, πρόβαλε τις ασπίδες, έριχνε ακόντια, αναποδογύριζε και βύθιζε καράβια και έστελνε τους βαρβάρους να κατοικήσουν στην Άβυσσο.

Το 785, ο πρώτος επίσκοπος της περιοχής παίρνει μέρος στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας. Για πολλά χρόνια παρέμεινε άπαρτη από τους διάφορους εχθρούς και για πρώτη φορά καταλαμβάνεται από τους Φράγκους το 1248. Τρία ολόκληρα χρόνια την πολιορκούσαν και οι μονεβασίτες υπέστησαν τα πάνδυνα, όπως λέει και το χρονικό του Μοραίος. Εφάγαση και ποντικούς ομοίως και γατία, το τι να φαν ουκ είχασιν μόνον ο εις των άλλων. Κύστερα έπεσε στα χέρια των σταυροφόρων. Γρήγορα όμως ελευθερώθηκε για να πέσει και πάλι στους Τούρκους. Το 1821 επαναστάτησε με τη βοήθεια των σπετσιωτικών πλοίων. Οι Τούρκοι συνθηκολόγησαν και την παρέδωσαν στους Έλληνες. Κατά την παραμονή τους, οι Τούρκοι, παρά την αμάθεια που είχαν, αντιλήφθηκαν την αξία της μονεβασιάς και τη θαύμαζαν αποκαλώντας τη «Μενεξέ Καλεσί», δηλαδή «Φρούριο των Μενεξέδων». Ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου μας ξεναγεί. Μέσα σε μια παστρικιά πλατεία που έχει και 2-3 δέντρα είναι η μεγάλη και ωραία εκκλησιά που τη λένε Ελκόμενο, επειδή έχει μια ιστορική εικόνα του Χριστού με δεμένα χέρια και με την κόκκινη χλαμίδα, έξοχον κάλλη και τέχνη, όπως γράφουν οι παλιοί. Η εκκλησία χτίστηκε στα χρόνια του βασιλιά των Ρωμιών Ανδρώνικου του Παλαιολόγου. Από πάνω από την πόρτα βρίσκεται μια πλάκα με σταυρούς και λουλούδια σκαλισμένα. Μέσα η εκκλησία δεν έχει ζωγραφιές στον τοίχο. Στο τέμπλο όμως έχει 4 μεγάλες εικόνες απάνω σε σανίδι: τον Ελκόμενο, την Παναγιά Θλιμμένη, τη Γέννηση και τη Σταύρωση. Κατά την κρίση τη δική μου, η Σταύρωση είναι μια από τις πιο σπουδαίες βυζαντινές εικόνες που έχω δει. Είναι δουλεμένη με πολύ μαστοριά και με πολύ αυστηρότητα και φαίνεται να είναι πολύ παλιά. Τούτη η εκκλησιά ήταν η μεγαλύτερη μητρόπολη στη γύρω περιοχή κατά το 12ο αιώνα. Επισκευάστηκε και ανακαινίστηκε τον 17ο αιώνα. Ονομάστηκε έτσι από την εικόνα του Χριστού Ελκομένου επί του Σταυρού, η οποία αφαιρέθηκε και εστάλη στην Κωνσταντινούπολη από τον Ισαάκιο Άγγελο. Σήμερα σώζεται αντίγραφο, το οποίο είναι μιας ανάμεικτης τεχνοτροπίας, επτανησιακής και κριτικής.

Ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παναγία τη Χρυσαφίτισσα. Αριστερά και δεξιά στο ναό βρίσκονται αυτοκρατορικοί θρόνοι. Αφήνουμε πίσω όμως τούτο τον υπέροχο ναό του Ελκόμενου Χριστού και ανεβαίνοντας το ανηφορικό δρομάκι βρισκόμαστε στην επάνω πόλη. Περνάμε πύλες και στοές, σοριασμένα πολλά χαλάσματα, στρατώνες, αποθήκες, δεξαμενές, ανάκτορα, προμαχώνες, σπίτια και να. Φτάσαμε ψηλά στην κορφή του κάστρου, όπου βρίσκεται χτισμένη η εκκλησιά της Αγίας Σοφίας. Από το μέρος αυτό, η θέα που ξετυλίγεται γύρω μας είναι εντυπωσιακή. Κάτω από τα πόδια μας απλώνεται η κάτω πόλη, πλακόστρωτα στενά δρομάκια, αρκετές γραφικές εκκλησιές του 12ου αιώνα. Στην άκρη του βράχου φαντάζουν οι κόκκινοι τρούλοι της Παναγίας Χρυσαφίτισσας με τη θαυματουργό εικόνα. Γι' αυτήν ήρθαμε σήμερα στη Βυζαντίνη τούτη πολιτεία της Μονεμβασιάς. Δρασκελίζουμε λοιπόν μάρμαρα, χαλάσματα, ανηφορίζουμε, κατηφορίζουμε και να είμαστε. Φτάσαμε στο κατόφλι της. Η πόρτα σιγοτρίζει και μπαίνουμε μέσα στο ναό. Μπαίνουμε στο θρύλο και στην παράδοση που αιώνες τώρα στέφουν τούτο το ναό. Γύρω μας όλα απλά και απέριτα. Τα καντήλια σπινθοβολούν, το λιβάνι ευωδιάζει και μπροστά μας το σεπτό εικόνισμα της Θεοτόκου της Χρυσαφίτισσας. Είναι σκεπασμένο με ασήμι παλαιό και από το χρόνο τα ιερά του πρόσωπα μαυρισμένα. Ωστόσο άφθαρτα παραμένουν τα χαρακτηριστικά της βρεφοκρατούσας Παναγίας. Είναι η οδηγήτρια, το λαμπρό παλάδιο του βυζαντινού κόσμου των ευσεβών. Η οδηγός που πάντα δείχνει, αποκαλύπτει τον Ιησού που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Την ασπαζόμαστε και ευλαβικά στεκόμαστε και ακούμε τα όσα ο θρύλος μας αφηγείται με την απόκοσμη φωνή του για τα θαυμάσια που η Θεοτόκος θέλησε να επιτελέσει σε αυτό της το ιερό εικόνισμα, το οποίο είναι έργο πιθανώς του 15ου αιώνα.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, η ιερή αυτή εικόνα βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας, το οποίο βρίσκεται στην κατάφυτη από ελιές πλαγιά του Πάρνωνα. Με τρόπο λοιπόν θαυμαστό, μόνη της έφυγε από τα Χρύσαφα και ήλθε στη Μονεβασιά, σε αυτό το σημείο που αργότερα χτίστηκε ο ναός. Την αποκάλυψε μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε τον επίσκοπο. Μαζί του έφτασαν και όλοι οι χριστιανοί του νησιού, οι οποίοι με κατάνοιξη και ευλάβεια παρέλαβαν την ιερή εικόνα της Θεοτόκου και με λιτανία την έφεραν στο Μητροπολιτικό Ναό, τον Ελκόμενο, όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια όμως νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε. Επέστρεψε θαυματουργικά στο μέρος εκείνο από όπου την είχαν πάρει. Ύστερα από αυτό το γεγονός, οι επιστήμονες βασιώτες αποφάσισαν να χτίσουν ναό στο μέρος εκείνο που βρέθηκε η ιερή εικόνα, ικανοποιώντας τη θέληση της Θεοτόκου. Έτσι, περί το 1600, την εποχή που ήταν Μητροπολίτης ο Παύλος ο Δεύτερος, κτίστηκε ο ναός της Χρυσαφίτισσας πάνω στα ερείπια άλλης πιο παλιάς Βυζαντινής εκκλησίας, της Παναγίας της Μονεβασιώτισσας, που την έκαψαν οι Τούρκοι σαν πήραν το νησί το 1540 μετά Χριστόν. Κάτω από το ναό, θαυματουργικά ανέβλησε πηγή, αγίασμα, η οποία είναι η μοναδική πάνω στο βραχονίσι της Μονεβασιάς. Στο μεταξύ, οι Χρυσαφίτες έμαθαν ότι η θαυματουργός εικόνα τους βρίσκεται στη Μονεβασιά. Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους άρχοντες, οι οποίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν. Οι Χρυσαφίτες, που θεωρούσαν ότι οι Μονεβασιώτες τους έκλεψαν την εικόνα, κατέφυγαν στο δικαστήριο διεκδικώντας τη χαμένη τους εικόνα. Κέρδισαν τη δίκη και ικανοποιημένοι επέστρεψαν στα Χρύσαφα, μεταφέροντας και τη σεπτή εικόνα της Παναγίας, την οποία τοποθέτησαν και πάλι στο ναό της και μάλιστα την ασφάλισαν καλά για να μην ξανασυμβεί παρόμοιο γεγονός άλλης κλοπής. Η ίδια όμως η Θεοτόκος, που μόνη της θέλησε να εγκαταλείψει τα Χρύσαφα, δεν συμφώνησε σε αυτή την επαναφορά της. Γι' αυτό και πάλι, κατά τρόπο παράδοξο, υπερφυσικό, εγκατέλειψε και πάλι τα Χρύσαφα και επανήλθε στο νεόδμητο ναό της, εκεί στο βράχο της Μονεβασιάς. Οι Χρυσαφίτες ύστερα από αυτό κατάλαβαν και σεβάστηκαν τη θέληση αυτή της Θεοτόκου και από τότε η ιερή εικόνα παρέμεινε στη Μονεβασιά, όπου καθημερινά επιτελούσε εξαίσια θαύματα. Αργότερα, γύρω από το ναό αναπτύχθηκε γυναικείο μοναστήρι, του οποίου ο οδηγός και προστάτης ήταν η Χρυσαφίτισσα.

Ένα παλαιό χειρόγραφο μας πληροφορεί για την εμφάνιση της Παναγίας στη Μονή της Χρυσαφίτισσας που έχει ως εξής. Ήταν 15 Αύγουστος και η αδελφότητα της Χρυσαφίτισσας αγρυπνούσε στην εκκλησία. Οι μοναχές, τυλιγμένες στα μαύρα, με το κομποσκίνι στο χέρι αθόρυβα, είχαν σαν σκιές εισχωρήσει στο μισόφωτο του ναού, εστέκοντο όπως τα πένθυμα κυπαρίσια που τα φωτίζει η έναστρη μαρμαριγή της νύχτας. Η ακολουθία άρχισε. Πολλά τα ευλογητά, τα σφραγισμένα από τη σιωπή χείλη, σαλεύουν σε όλους τους ήχους των ψαλμών μια ουράνια γλυκιά μελωδία, εναρμόνιζαν απαλότατα και οι δύο χοροί των μοναζουσών. Όσα τα ιερά λόγια, τόσες και οι μετάνιες, σώματα δεν υπήρχαν παρά μόνο ψυχές. Ψυχές που εν συντριβή καρδίας εδέοντο για τα σώματα. Το λιβάνι ευωδίαζε και τα καντήλια σπινθοβολούσαν μπροστά στα ιερά εικονίσματα. Τούτη η λατρεία είχε κάτι το διαφορετικό. Πάνω από την εκκλησιά, σκυμμένος ο πανύψηλος βράχος με τα τείχη του κάστρου, ήταν σαν να φουγκραζόταν από το ύψος του τη γλυκιά μελωδία των ακίμητων μοναζουσών της Χρυσαφίτισσας. Όλα είχαν και κάτι το ξεχωριστό αυτή τη 15 Αυγουστιάτικη βραδιά στην Μονεμβασιά. Κάποια στιγμή η ενάρετη ηγουμένη Μάρθα είδε σε όραμα τη Θεοτόκο Μαρία. Ήταν καθισμένη σε υπέρλαμπρο ολόφωτο θρόνο και κοιτούσε προς την ηγουμένη με συμπάθεια και άφατη γλυκύτητα. Η τελευταία έκλαιγε από τη χαρά της σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Προς το τέλος της δοξολογίας, ο χορός των ψαλτηριών άρχισε να ψάλει με δυνατές φωνές. Τότε όμως η Παναγία εξαφανίστηκε. «Αχ, τι κάνατε!» φώναξε η γερόντισσα στεναχωρημένη. Η νυχτερινή αυτή ακολουθία συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Το όραμα δεν ξανάγινε. Όταν τελείωσε η αγρυπνία και οι μοναχές με απορία ρώτησαν την ηγουμένη τι τη συνέβη και τους φώναξε στη δοξολογία, εκείνη αποκρίθηκε. Στη διάρκεια της αγρυπνίας είχα την ξεχωριστή τιμή να βλέπω σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκου. Μας έκανε την τιμή απόψε να έρθει κοντά μας, να συνεορτάσει μαζί μας. Μόλις όμως στη δοξολογία δυναμώσατε τις φωνές σας, η Παναγία εξαφανίστηκε. Άλλη φορά λοιπόν να ψάλετε ήσυχα, με ταπεινή φωνή και καρδία συντετριμένη, όχι φωνάζοντας δυνατά. Μπροστά σε ένα επίγειο και θνητό βασιλιά, καθένας στέκεται ταπεινός, συνεσταλμένος, προσεκτικός και φοβισμένος. Αν δεν κρατήσει τέτοια στάση, μπορεί να θυμώσει ο βασιλιάς και κακή κακός να τον διώξει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο προσεκτικές πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον ουράνιο βασιλέα και στη βασίλισσα των ουρανών, Παναγία μητέρα του, που απόψε με τις φωνές σας τη διώξατε από κοντά μας.

Η Χρυσαφίτισσα είναι ένα από εκείνα τα εικονίσματα που η υπεραγία Θεοτόκος το περιέβαλε με εξαιρετική εύνοια και χάρη, γι' αυτό και δεν έπαψε ποτέ να θαυματουργεί. Ο ναός της στολίστηκε με πολύτιμα αφιερώματα ευλαβών ψυχών που με πόθο και λαχτάρα ζητούσαν τη θεία προστασία της. Η Χρυσαφίτισσα για αιώνες από το ξερόβραχο νήσι της Μονεμβασιάς ξέχινε γύρω στη δίνη των συμφορών, ελπίδα και παρηγοριά. Η επίκαιρη όμως θέση της Μονεμβασιάς με το αγέροχο κάστρο της, το ονομαστό εμπορικό ναυτικό της και το φημισμένο κρασί της, ο πλούτος και η ακμή της προκαλούσε στους εκάστοτε ισχυρούς που πολλές φορές τη μετέτρεψαν σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων. Δοκίμασε πολιορκίες, λαιλασίες και καταστροφές από πειρατές Φράγκους, Καταλανούς, Τουρκαλβανούς και άλλους. Σε κάποια τουρκική επιδρομή η Μονεμβασιά καταλήφθηκε και λαιλατήθηκε άγρια. Τότε και ο ξακουστός ναός της Χρυσαφίτισσας υπέστη τα δεινά του πολέμου. Όχι μόνο λαιλατήθηκε, αλλά απογυμνώθηκε παντελώς από κοιμήλια και σκεύη και όλα τις τα κτίσματα μεταβλήθηκαν σε κατοικία Τούρκου αξιωματούχου. Ο ναός της μετατράπηκε σε σιταποθήκη, ενώ οι μοναχές φωνεύθηκαν όλες. Επίσης, πλάι ακριβώς το ιερό που βρισκόταν τα κατηχούμενα, τα γκρέμισε και έχτισε ένα λουτρό. Σε αυτή τη βεβήλωση που με πίκρα και πόνο την αντίκριζαν οι χριστιανοί, η Παναγία δεν έμεινε αδιάφορη. Αυτό τον ασεβή Τούρκο τον τιμώρησε σκληρά με το θάνατο όλων των παιδιών, δίχως όμως να κατορθώσει να τον φέρει εις μετάνοια. Έτσι τούτο το λουτρό στον ιερό χώρο παρέμεινε. Όποιος όμως τολμούσε να πάει εκεί για να λουστεί, έβλεπε μπροστά του μία γυναίκα να τον απειλεί και να τον αναγκάζει να φύγει. Όσοι επίσης τόλμησαν να ασεβήσουν μέσα ή έξω στο ναό, έφυγαν τιμωρημένοι. Και δεν θεραπεύονταν αν δεν προσκαλούσαν ιερέα να διαβάσει παράκληση μέσα στο ναό της Χρυσαφίτισσας, γιατί η Παναγία θαυματουργούσε όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους, όπου υπήρχε μετάνοια και συντριβή καρδίας.

ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παναγία τη Χρυσαφίτισσα. Σήμερα η Χρυσαφίτισσα στέκεται εκεί, στον άγριο βράχο της, γεμάτες μνήμες και θρύλους. Από την ανατολική μεριά του ιερού κοιτάζει προς τα τείχη, από την νότια πλευρά αντικρίζει προς τη θάλασσα και από τη δυτική είσοδο επιβλέπει τα όσα γίνονται στην Τάπια και στην μικρή πολιτεία της σημερινής Μονεμβασιάς, που έχει και δεν έχει 650 κατοίκους. Και από το βορρά την παραστέκουν τα κελιά, ο Άι Νικόλας και ο βράχος, άγριος σαν το Γολιάθ. Εκείνη όμως, άσπρη, σαν πάνλευκος γλάρος, στέκεται εκεί, κουρνιασμένη στο βραχονήσι, μέσα στον αυλό γυρό της. Φορά το κόκκινο κεραμιδένιο τρούλο της και σαν εκείνες τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής, ξεχύνεται πάνω από τους τοίχους της και ζηλότυπα μέσα της κρύβει τον ανεκτίμητο θησαυρό της. Μια πολύ όμορφη βυζαντινότεχνη Παναγία, το σεπτό εικόνισμα της Χρυσαφίτισσας. Το μεγάλο δέντρο της πλατείας με τη μικρή καμπάνα κρεμασμένη σε ένα του κλαρί παίζει το ρόλο του καμπαναριού. Τη Δευτέρα του Θωμά γινόταν μεγάλο πανηγύρι στη χάρη της. Προσκυνητές και άρρωστοι για γιατριά έρχονταν από όλο τον ομό Λακωνίας. Ο αριθμός των προσκυνητών έφτανε καμιά φορά τις 3 με 4 χιλιάδες. Η Μονεμβασιά τότε μεταβαλόταν σε ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Πλούσιοι και φτωχοί έκαναν ό,τι μπορούσαν να φιλοξενήσουν τούτο τον κόσμο, που έφταναν καραβάνια-καραβάνια. Τον Εσπερινό τον διαδεχόταν κατανυκτική αγρυπνία και στη Θεία Λειτουργία που γινόταν στον ευρύχωρο ναό του Ελκομένου, αφού με λιτανία είχε μεταφερθεί εκεί και η θαυματουργός εικόνα της Χρυσαφίτισσας. Μιαν άλλη εποχή, μας λέει ο κύριος Κυριαζάκος, στην Παναγία δεν έρχονταν μόνο τη Δευτέρα του Θωμά για το πανηγύρι, αλλά και κάθε χρόνο μετά το θέρισμα αρχές Ιουλίου, που τιμάμε τη μνήμη της Παναγίας της Βλαχέρνας. Πολλοί πιστοί, έρχοντας στη Χρυσαφίτισσα, έφταναν ύστερα από πορεία 10 μέχρι και 15 ωρών με τα γαϊδουράκια τους. Από τα πιο μακρινά χωριά του νομού, το Γεράκι, το Παλαιοχώρι, την Κρεμαστή και από τον Δήμο Βιών, έρχονταν να κάνουν το τάμα τους, να ανάψουν το κεράκι τους στη χάρη της, να ξενυχτήσουν μπροστά στην εικόνα της και να τους κάνει παράκληση ο Παπαπέπας, που ήταν ο παπάς της Μονεμβασιάς μέχρι το 1916. Ο Παπαπέπας τους φίλευε ψάρια και ήταν απαραίτητο το κέρασμα με καφέ και γλυκό, που ήταν ή τριφτό νεράντζι με αμύγδαλα ή μαστίχα με αμύγδαλα. Ό,τι μάζευε από τους προσκυνητές τα ξόδευε όλα για τη δική τους φιλοξενία. Όλοι οι προσκυνητές κοιμόντουσαν στα κελιά που είχαν φτιάξει ο Γιάννης ο Ρίτσος και τα οποία είχε αφιερώσει στην Παναγία για να σωθεί ο γιος του από φοβερή αρρώστια.

Αφού για τελευταία φορά σπαζόμαστε τη θαυματουργό Παναγία τη Χρυσαφίτισσα, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Η νεκρή βυζαντινή καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, με τις βαριές σιδερένιες πόρτες, τις πύλες, τα τείχη, με τα αρχοντικά, τα πλακόστρωτα στενά δρομάκια στις στοές με τις αψίδες, τις πλατείες με την απεριόριστη θέα προς το μυρτό ο πέλαγος, τις 40 τόσες παλιές βυζαντινές τις εκκλησίες, που στέκουν οι περισσότερες χωρίς καντήλια και αγίους, μας έκαναν για λίγο να ζήσουμε σε ένα παραμύθι ονείρου και πραγματικότητας, σε ένα κόσμο που ανήκε στο παρελθόν, δίχως όμως να λείπει και από το παρόν. Περνάμε ανάμεσα σε αρχαία χαλάσματα που περίτεχνα κρύβεται η μελαγχολία τους κάτω από ανθισμένα αγριολούλουδα. Κίτρινες μαργαρίτες και βιολέτες στολίζουν τον τόπο σε σημεία που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Πάνω στα παράθυρα, σε μία κόγχη, πάνω στα βυζαντινά κρίνα των εκκλησιών. Και ενώ όλο και απομακρυνόμαστε, γλυκό χαιρετισμό μας στέλνει η καμπάνα της Χρυσαφίτισσας, που σαν λευκή οπτασία φαντάζει στον ξεμοναχιασμένο του το βράχο της Μονεμβασιάς. Ο ήλιος γέρνει προς τη δύση του, στο βάθος εκεί του πελάγους. Βασιλεύει σε μια αποθέωση χρυσού και πορφύρας. Και τα πηχτά λουλακιά νερά γύρω από τη Μονεμβασιά παίρνουν χρυσές και κοκκινοπές αποχρώσεις. Κοντά στους βράχους της ακτής, κάτω από το γιγάντιο ίσιο του νησιού, ήταν σκοτεινά. Ο άνεμος που έπνεε τους έδινε αργούς και πλατιούς σχηματισμούς φιδιού. Η Μονεμβασιά όλο και χάνεται στο χρυσωμένο βάθος του ορίζοντα, σαν μια αόρατη παρουσία του κόσμου που πέρασε. Δεσπόζει με την τεράστια σκιά της συγκινητική, γιατί πάνω της νιώθεις ότι ζει η χιλιόχρονη ψυχή του Βυζαντίου. Σαν να μην πέρασαν οι αιώνες και από το κάθετο βράχο, σαν γλαροπούλη Χρυσαφίτισσα, μένει εκεί για πάντα, στην μακραίωνη ενατένιση των θαλάσσιων οριζόντων. Άλλη μια εκπομπή μας όμως έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί ακροατές,

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, κλάψατε και θρηνήσατε με τον Αποστάτην. Κλάψατε και θρηνήσατε εμέ τον Αποστάτην, των εντολώντων του Θεού μεγάλων παραβάτην. Κλάψατε και θρηνήσατε, ίσως το φως μη λάμψει και μου φωτίσει την ψυχήν και η ιδία λάμψει. Κλάψατε και θρηνήσατε όσοι για με πονείτε, πιστεύω και παρακαλώ μη μου το αρνηθείτε. Κλάψατε και θρηνήσατε για μια ψυχήν αθλίαν, ίσως στραφεί και αλλάξει νουν και έβρει σωτηρίαν. Κλάψατε και θρηνήσατε για την δική μου πλάνην, που επλανήθην και έμπλεξα στου σατανά μπλεκτάνην. Και δεν μπορώ να ξεμπλεχθώ για να μπορέσω να σωθώ, για να προσφέρω στον Θεό θυμίαμα λιβάνι. Θυμίαμα την προσευχήν, λιβάνι την λατρείαν, κατάνοιξην και δάκρυα για να βρω την αγνίαν. Αγνίαν είναι απόλεσα ζωήν την των αγγέλων, κι δαίμονε ορώντες με όλων και κατεγέλων. Ορώντες με οι δαίμονες ορχούνται και γελώσει, γιατί μπορούν και δίνανται πολλούς να απατώσει. Γιατί ψυχή παρακαλείς τους άλλους για να κλάψουν, για την κατάσταση την εσύν το πυρ να σου ανάψουν. Κλάψε και εσύ και πρόσπεσον και ζήτησον με πόνον να λυτρωθείς φαλμάτων σου, γιατί έκαμες και φόνον. Εφώνευσας σύ σε αυτήν το φόνο της λαγνίας, και έπεσες και πνίγηκες βόθρο της ασωτίας. Κλάψε και πες η μάρτικα, συγχώρα με Θεέ μου, και λύτρωσε με την ψυχήν, θα ακούσεις ο Υιέ μου. Σε συγχωρώ και θέλωσε, δέχομαι σε Υιόν μου, και την στολήν σου την λαμπράν θέλω να σε ενδύσω, των μόσχων δε των συντευτών για σε θέλω να θύσω. Ενθύμηση σε μου πατρό, σε πλήγωσε καρδίαν, και θέλω να μετανοώ, μα έχω ακιδίαν. Εμένα με πλάκωσε σκληρά αναισθησία, και είμαι τέλεια νεκρά όλη παραλυσία. Για τούτο θέλω προσευχάς δάκρυα να ανεπλήθος, γιατί ολιλερώθηκα, αλήθεια δεν είναι μύθος. Μεσήτρια μου Παναγιά, υπόσχομαι να αλλάξω και την στολήν την βρωμεράν τελείως να πετάξω. Περιστερά ολόλευκος να γίνω σαν το κρίνον, κι άλλον δεν θα αγαπώ, αλλά μόνον εκείνον. Τον Ιησούν μου θα αγαπώ, που έχει χρυσά παλάτια, και δεν ακούσανε τα αυτιά, δεν είδανε τα μάτια. Σαν διψασμένη έλαφος θα τρέξω στα σπηγάς του, θα προσπαθώ δε να τηρώ όλα στα σεντολάς του. Το μόνο που παρακαλώ, να μη με ευδεληχθείτε, και κάμνετε μου προσευχάς, πιστεύω θα μυφθείτε. Και μέσα στον παράδεισον όταν θα ανταμωθούμεν, ό,τι ελπίζομεν καλά, εκεί θα τα ειδούμεν. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Διδαχές γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου περί αγάπης. Εκείνος που αγωνίζεται να αποκτήσει τελείαν αγάπη τόσο προς τον Θεόν όσο και προς τον πλησίον, αυτός μπορεί και ομολογεί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν πνεύματι Αγίο. Πρέπει να πιστεύεις ότι σε αγαπά ο Θεός, ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι σε αποστραφούν και αν όλοι σε εγκαταλείψουν. Να βλέπεις όλους τους αδελφούς σου στο μοναστήρι σαν έναν άνθρωπο, να μην κάνεις δηλαδή εξαιρέσεις

και να μην έχεις περισσότερη αγάπη σε κάποιο, αλλά όλους να τους έχεις το ίδιο, διότι είστε όλοι αδελφοί, όλοι στο ίδιο οίκημα κατοικείτε, στο ίδιο μοναστήρι. Όταν σου έλθει λογισμός πως δεν σε αγαπούν και δεν σου συμπαραστέκονται, τότε να θυμάσαι πως κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, όμως έχεις τον Θεό για βοηθό. «Ο πατήρ μου», λέγει ο Δαβίδ, «και η μήτερ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετο με». Κάποιος μοναχός ήταν άρρωστος. Πέρασε περίπου ένας μήνας και κανείς δεν πήγε στο κελί του να τον δει και να τον βοηθήσει. Κατόπιν έστειλε ο Θεός άγγελο να τον υπηρετήσει, και όταν αργότερα οι συνασκητές του σκέφτηκαν να τον επισκεφτούν, να ειδούν μήπως είναι άρρωστος, μήπως έχει πάθει τίποτα, αυτός μόλις τους αντίκρισε τους φώναξε «Φύγετε!». Τότε αυτοί του είπαν «Γιατί μας διώχνεις?». Αυτός αποκρίθηκε «Τόσο καιρό που δεν με σκεφτήκατε εσείς, που δεν με είδατε, που δεν με βοηθήσατε, έστειλε ο Θεός άγγελο και με υπηρετούσε, μα τώρα που ο άγγελος σας είδε έφυγε, προτιμότερο να φύγετε εσείς και να έρθει πάλιν ο άγγελος».

Γιατί να μην έχουμε για κάθε άνθρωπο αγάπη? Για το θέμα της αγάπης προς τον πλησίον που με ρωτάς, είναι γραμμένο κάπου: μετά πάντων έχει αγάπην και από πάντων απέχου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη δεν ενεργείται μόνο με την εξωτερική της εκδήλωση. Η αγάπη ενεργείται κυρίως μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει να έχεις αγάπη για εκείνον που σου θυμώνει, για εκείνον που σε κατηγορεί, για εκείνον που σε εξευτελίζει. Να πεις ότι αυτός είναι ο γιατρός μου. Και ναι μεν τα φάρμακα που μου δίνει είναι πολύ πικρά, αλλά εγώ με αυτά ωφελούμαι. Αυτό εξάλλου είναι και η εφαρμογή των λόγων του Κυρίου: αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Δεν είναι απαραίτητο να του υπώ με λόγια πως τον αγαπώ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχω μέσα μου την αγάπην για αυτόν, έστω κι αν φέρθηκε έτσι. Και επειδή μπορεί να κολλαστεί με τον άσχημο του τρόπο, γι' αυτό να παρακαλώ τον Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον συγχωρέσει για να μην κολλαστεί. Γιατί να έχω κάτι μαζί του? Αφού δεν με θέλει, θα απέχω. Όμως κατ' ουδένα τρόπο δεν θα αφήσω μέσα μου τον λογισμό, τον πειρασμό να με πειράζει εναντίον του, αλλά θα παρακαλώ τον Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον συγχωρέσει, να τον σώσει.

όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο Αυτός σου αποκαλύπτεται. Εκείνος που επιθυμεί το κακό του συνανθρώπου του, κάνει τελικά κακό στον ίδιο τον εαυτό του, και εκείνος που αγαπά ακόμα και τον εχθρό του, στην πραγματικότητα ευεργετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε τον Χριστό, τόσο πιο πολύ νιώθουμε μέσα μας χαρά και ευτυχία. Δεν υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερη ευτυχία από το να φλέγεται η καρδία μας από αγάπη προς τον γλυκύτατο Κύριό μας. Ουδείς δύνατε δυσί Κυρίης δουλεύειν. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη την καρδιά μας, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα γήινα είναι πρόσκαιρα και μάταια, και σε τίποτε από αυτά να μην προσκοληθούμε. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίο μας σαν τον εαυτό μας, πρέπει να περιφρονήσουμε τρία πράγματα: το χρήμα, τις ειδονές και την ανθρώπινη δόξα. Είμαστε σε θέση να πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού: θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Αν ναι, τότε είναι που πραγματικά αγαπούμε τον Χριστό. Δεν έχει τόση αξία το να αγαπούμε όσους μας αγαπούν, ποια ημίν χάρις εστί. Αξία έχει το να αγαπούμε αυτούς που μας εχθρεύονται και αυτούς που μας μισούν. Μίμηση του Χριστού σημαίνει πρώτα απ' όλα μίμηση της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο. Να θυσιάζουμε τα θελήματα της σαρκός χάριν της αγάπης του αδελφού μας. Όπως ο Θεός είναι αγάπη, έτσι κατά αντίθετο τρόπο ο διάβολος είναι μίσος. Αυτός που αγαπά όπως ορίζει ο Θεός γίνεται μιμητής του, και αυτός που μισεί τον αδελφό του γίνεται διάβολος και γεύεται ήδη από τώρα την κόλαση. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσης ζών, ότι κατεδίωξεν ο

της έργης σου εν ποιήμασι των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου.

Εξενούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει εν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρθει όνα λευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάρ' ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σωδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μας της Παναγίας, μήνας του Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Όθεν σου το ιερότατον και πανάμονον σώμα, οσία ταφή παρεδίδωτο προτρεχών των αγγέλων, περικυκλούντων επομένων τίμη πρατώντων ον ως οικός τη μητρή του εαυτόν λειτουργεί σε δεσπότου. Αποστόλων και παντός του της Εκκλησίας πληρώματος, θεηγορικούς ύμνους εκβόντων κροτουμένους το πνεύματι. Πληστησόμεθα εν της αγαθής σου του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη, και πάλιν υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, όρος του Θεού, όρος ποιον, το όρος ο Ιβδόκησεν, ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Σε τον Αποστόλων ο Δήμος, την αληθή κυβωτών Κυρίου του Θεού επί των νόμων αράμενη, ως πάρε ποτέ ιερείς την τυπικήν κυβωτών, και εν το τάφο θέμενη δι' αυτού ως Διορδάνου την ως επί την αληθή της επαγγελίας παρέπεμπον γην, την άνω φημή Ιερουσαλήμ, την πάντων των πιστών μητέρα, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Ου κατελυλήθη γάρη ψυχή σου εις άδειν, ουδέ εις άρξου είδε διαφθοράν. Ου κατελήφθη η ψυχή σου εν τη γη ή το σών άχραντον και πανακύρατον σώμα. Άλεν ουρανών βασιλείς μονές, η βασιλής, η κυρία, η δέσποινα, η θεομήτωρ, η αληθής θεοτόκος, αυλίζει, μετατεθήσα. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγκόμιο πρώτον εις την κίνησιν. Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο Τάφο σου και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε και σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μητέρα του Κυρίου τους. Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψένανε θείους ύμνους και σκυρτούσανε χορευτικά καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή η δικαιοσύνη σου. Κι άλλον, άγιασε ο ύψιστος το κατάλημά του. Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων. Καθώς κάποτε οι ιερείς την κυβωτό που ήταν η προτύπωσή σου, σακούμπησε στον τάφο και σε έστελνε με αυτόν, σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης, στην αληθινή γη της Επαγγελίας, ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη διαφθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου ούτε ταν έγκυκτο και ολότερα πύραχτο σώμα σου στη γη, μα με τη μετάστασή σου κατοικεί στα ουράνια βασιλικά δώματα. Βασίλισσα, κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκη,

0: Η αγαθή του αγαθού η λοχεύτρια. Η υπεραγία Θεοτόκος. Ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σ' όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία. Στην παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Σικελιανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος τα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μέσα στη ζάλη των βιωτικών μεριμνών, η Παναγία και σήμερα, η σωτηρία του κόσμου δι' αυτής και δια του Υιού της, είναι τα ζητήματα που πάντα είναι ανοιχτά, ειδικά στις σημερινές περιπλοκές, στις περιπλοκές κάθε εποχής. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο γέροντας Ανανίας Κουστένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, καλό μήνα και Παναγιά βοήθειά μας.
0: Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο που είναι ο μήνας της Θεοτόκου και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες.
1: Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, για το ρήμα αούγγεο που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπωρικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της Οδύνης και του Πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτρη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο Υιός σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε μας. Και μεσητεύει στο μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά, και αυτοί που την ξέρουν και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστο, καλέ μου μην να είναι δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, τη σκέπη της, την εκκλησιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου, και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους, και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο, και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ενοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Και στον παράδεισο του να πήγε, έχασαν το Θεό όπως προείπαμε και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, ανέστη, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς τον Σιλιανό, τον άλλο μεγάλο της εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μέγα Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του, της ετάφτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπνότερα ποιήματα στην Παναγιά την Παρθένο. Μόλι του την ψυχή τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμαστε κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε με τις δεήσεις και τις προσευχές στα εξοκλήσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προφανώς στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκή και τον πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο, γιατί η Εκκλησία εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία όπως είπαμε και χθες τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια.
0: Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια ακροθυγώς για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πειραγίας Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πειραγίας Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια.
1: Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύφνητο πλούτο και εκφράζουν το μεγαλείο.
0: Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πως λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της Εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως, γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και το συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου. Τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή. Και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήρικτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήρικτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Διότι τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας της Εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η Εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες, ισχυρότα της. Και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας. Γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος γιατί είχα στον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος γιατί αρνήθηκε την αγάπη. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς το Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γενετικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω να φάει, έκλαιγε. Έμεινε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγε στην έρμο, πήγε στα βουνά, πήγε σε άλλη μονή, πήγε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λέει, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτόν τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί. Παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας, αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και το συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιο πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά. Και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε, κεραίουν, ποιητικά, αραίουν, μουσικά. Και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται. Μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγεμα η φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη και θέλει να ακούει, που λέει κάποιες φωκτές, την παράκληση και πάλι και πάλι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί γαλινεύω πάτερ, γιατί γεμίζω πάτερ, γιατί τη βρίσκω πάτερ, γιατί με εκφράζει πάτερ, γιατί θέλω πάτερ και δεν έχω κοντά μου συνέχεια και την καθέντα και το βιβλιαράκι. Ό,τι αγαπήσει κανείς και με ό,τι ταυτιστεί, το αποχωρίζεται. Γιατί οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμητη πίστη. Και μετά τι, έδιναν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν. Και γινόντουσαν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα το 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορθή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα για τον Χριστό είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος το 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό. Για να κλείσουμε την ενότητα. Θυμάμαι παλιά στη Βιωτία, περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες και φωνάζουν παπουλάκι έλα εδώ και εμείς της εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν, τι θέλετε παιδιά, ήρθαμε, θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε τον όποτε λάδι, την Παναγιά την αγαπάμε παραπάνω και από τον Θεό. Υπερβολή, έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν και μπράβο τους. Δεν είναι κακό. Δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να λαμβάνει την Παναγία παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις και πού λειτουργείς, παππούλια, να έρθουν. Και τους είπα εκεί το χωριό. Τι ήρθανε τις τιμή σας, γέμισε η εκκλησία γύφτου. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν, μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά και βγήκαν έξω και σαν αλλοιωμένοι. Κρίζα τι γύφτη αυτή. Ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα.

0: η κίνηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του Καλοκαιριού, η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την ημνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά αλλά και θεολογικά πολλές φορές.
1: Σίγουρα.
0: Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος?
1: Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρόν, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνηται, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη, που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές. Διότι μην ξεχνάμε, το Πνεύμα του Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και ημνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από βάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή, την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει: χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε Προστασία και βοηθέα και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα, και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: τι σιδώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρο να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απύλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότητος, για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών, γιατί γέννησε κατά το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητο. Ο αχώρητος παντή, πώς λέμε τα Χριστούγεννα, πώς εχωρήθη εν γαστρή. Ο εγκόλπης του Πατρός πώς εναγκάλεσε Μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η υψηλωτέρα των ουρανών. Και η καθαρωτέρα, όπως λέμε γαλινά, ψάλμος στο τέλος των Ιού Παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαγιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαγιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο, δεν τρέχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Αλλά σε λόγια υπαίσθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς τον ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μύτηρη του λυτρωτού της, λέει. Δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου. Γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει κι άλλους Αγίους. Ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν. Νύν τη πανινή το θεοτόκο χαρμονικό. Δεν μεταφράζει την από αυτήν εύκολα. Μεά του προδρόμου και πάντων των Αγίων. Δυσόπη θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγεί τα μεγαλινάρια με το πάσε των Αγγέλων εστρατιέ. Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς. Οι Άγιοι πάντες μετά του Θεοτόκου. Ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.

0: Για το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και είναι ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από μας. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους.
1: Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια από τις παρακλήσεις περισσότερο, και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους, και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρυματισμένος, και επειδή δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να το παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά, το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει και η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Παναγιά που φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού, και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός, και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη, και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού, φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα, εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα, παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού, και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Την αισθάνθηκαν οι ποιητές και λογοτέχνες της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους, έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει, και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει, και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο σταυρό, και συγχωράει και αυτόν ακόμη, καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος. Ήταν κοντά του ένας δικός του, πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρόταν ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή, και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίον αμφέβαλε και τον οποίον έκαμε και διάφορα εναντίον του, τον βλέπει. Και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του, και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά. Να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενος στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει, Χριστέ μου, με συγχωρείς.

0: χάρη της υπηρεγίας Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλεί, γιατί λάμπει το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής, ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι ήξεραν την παράκληση απ' έξω.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά, μια Μάλιστα. σπουδαία μορφή.
0: Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά.
1: Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ήμουν της Εκκλησίας στη Δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια. Πείτε μου, λέει, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας.

0: Αν δεν βρεθούν θα το χαλάσουμε. Και δεν, όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζω τα λαογραφικά, λέει ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε, θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι να βρεθούν οι εμπλεσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μεταφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μεταφράζονται και μεταφράζονται. Στις γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε και ο λαός, ο απλός λαός έχει αίσθημα. Έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο, καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνο ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα το Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει, η λατρεία μας λείπει, η αγάπη μας λείπει, η αφοσίωση μας λείπει, το μεράκι μας λείπει. Και αν μεταφράσουμε θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην εκκλησία, δεν θα έρθουν, θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιώργο Δανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει η υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας. Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κίνηση και ανεβαίνουμε προς την κίνηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου. Από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη.
0: Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτερες Ιωακήμ και Άννα, για το φυσικό νόμο εδόθη όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη, και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας πιστών και απίστων, είναι η μάνα όλων, και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν δεν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο, θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσίτρια στο Μεσίτη, χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι το μεθόριον της Θεότος, ο μαθηματικός σταθμός, είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό, πώς να συνδεθούμε μαζί Του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκεται το σκεύος το καθαρότατον η Παναγία μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία με το Θεό, με τον δυναδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγία. Όπου κι αν πάει, κι άθεος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγιά, γιατί είναι το θείο δώρο, γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσήτρια ανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τα σπράξ ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει, να υψώσει η κέντα σχήρας και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου.

μετά την πλοήγηση που μας έκανε και θα μας κάνει τις μέρες ετούτες ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης, ας πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στον λόγο του Φώτη Κοντογλου. Από τη συναγωγή κειμένων του «Παναγία και Υπεραγία, η μεταθάνατον ζώσα η μετατόκον Παρθένος». Λέει ο Κοντογλου για την Υπεραγία Θεοτόκο, δίνοντας όλη την μαεστρία της πένας του, αλλά και όλη την καθαρότητα της δικής του ψυχής και της αγάπης προς τη Θεοτόκο.

Άγιοι, μα μία είναι η Παναγία, δηλαδή αγιασμένη παραπάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία είναι το πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας. Για μας τους Έλληνες είναι η πονημένη μάνα, η παρηγορήτρα, η προστάτρια που μας προστατεύει στις δύσκολες περιστάσεις. Σε κάθε μεριά της Ελλάδας είναι αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια στο όνομά της, παλάτια, άλλα αρχοντικά, άλλα φτωχικά, της ταπεινής του, της βασίλισσας. Ένα πλήθος ρημοκλήσια είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Απάνω στα βουνά, μέσα στους κάμπους, στις κλεισούρες, στα νησιά, όλα μοσκοβολημένα από την παρθενική οδειά της. Μέσα στην κάθε εκκλησία βρίσκεται το σεβάσμιο εικονισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της, που κοιτάζει με συμπόνια τον προσκυνητή που την παρακαλεί. Μπροστά της στάζουν τα δάκρυα του βασανισμένου λαού μας, γιατί δεν έχουμε άλλον να μας βοηθήσει παρεκτός της Παναγίας. Άλλην γάρουκ έχουμε να μαρτωλεί προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψης ειν αείμες ητίαν, ή κατακαμπτόμενη υποπτεσμάτων πολλών. Η ομορφιά της Παναγίας είναι πνευματική και όχι σαρκική. Επειδή εκεί που υπάρχει αγιότητα υπάρχει μονάχα πνευματικόν κάλος. Η σαρκική ομορφιά φέρνει έξαψη, ενώ η πνευματική φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγνή αγάπη. Τούτο το κάλος έχει η Παναγία, αυτήν την αμάραντη ομορφιά. Γι' αυτό λέγει και το τροπάρι της, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σοι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε. Διό ως προσετά γυμβώση, χαίρε και χαριτωμένη. Αυτή η ουράνια ομορφιά που έκανε να καταπλαγεί ακόμη και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι αποτυπωμένη όσο μπορεί να το κάνει άνθρωπος στα ορθόδοξα ελληνικά εικονίσματά της, που τα ζωγραφίσανε άνθρωποι ευλαβείς, που νηστεύανε και ψέλνανε και βρισκόντανε σε συντριβή καρδιάς και σε πνευματική και σωματική καθαρότητα. Στην όψη της Παναγίας είναι τυπωμένη εκείνη η μυστική ωραιότητα που τραβά τις ευσεβείς ψυχές σαν μαγνήτης και τις ησυχάζει και τις παρηγορεί. Και τούτη η πνευματική ευωδία είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος που μας χαρίζει η θρησκεία του Χριστού, ένα βότανο άγνωστο σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν πήγανε κοντά σε εκείνον, που φωνάζει «Δεύτε πρός με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς».

ονόματα μοναχά, λέει ο Φώτης Κόντογλου, που έδωσε η Ορθοδοξία στην Παναγία, μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο πνευματικά λατρεύεται η Θεοτόκος στην Ελλάδα και γενικά στην Ορθοδοξία. Πρώτο όνομά της είναι Παναγία. Όνομα τόσο γλυκύ όσο κανένα άλλο. Έπειτα τα άλλα ονόματά της και χαριτωμένη, Παναμόνητος, Θεοτόκος, Θεογεννήτρια, υπερευλογημένη, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, έμψυχος κυβωτός, άχραντος, αμόλυτος, θεόνυμφος, αϊπάρθενος, αϊμακάριστος, γοργοεπίκοος, ρόδων το αμάραντον, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσή λιχνία, χρυσοπλοκότατος πύργος, πρεσβεία θερμή, πηγή ελέους, του κόσμου καταφύγιον, σκέπη του κόσμου, ελπής των χριστιανών, καταφυγή των χυμαζωμένων, των θλιβωμένων η χαρά, βακτηρία τυφλών και πολλά άλλα. Για κανένα θνητό άνθρωπο δεν έγιναν τόσα έργα, τόσες εικόνες, τόσες υμνοδίες για να τον τιμήσουν, όσα γινήκανε για να τιμήσουν την Παναγιά. Και αυτό το προφήτεψε η ίδια όταν πήγε στο σπίτι της Ελισάβετ, της μητέρας του Προδρόμου, και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από του μην μακαριούσι με πάσε εγενεέ». Ναι, από τότε έως τώρα και έως τον αιώνα θα την μακαρίζουν και θα την υμνολογούν όλες οι γενναίες. Και περισσότερο από όλες τις φυλές της γης την υμνήσανε, την υμνούνε και θα τη δοξολογούνε οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν υμνολογεί την Παναγία μοναχά με τις ψαλμοδίες που λέγονται στις εκκλησίες, αλλά με το κάθε τι, με τα χωριά της, με τα νησιά της, με τα βουνά της που είναι στολισμένα με ταγιασμένο το όνομά της. Τώρα το 15 Αύγουστο που είναι η γιορτή της, τα καράβια αρμενίζουν στη δροσερή θάλασσα ανοιχτά από τους σκάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια και τα ρημοκλήσια της, έχοντας καλυσμένο στην πρίμη τους το αγαπημένο και προσκυνητό όνομά της. Όποιος τύχει να ταξιδεύει στα ελληνικά νερά τη μέρα της Παναγίας, θα ακούσει από ανοιχτά τις καμπάνες που ψέλνουν με τη γλυκιά φωνή τους και ο αγέρας της σκορπά πάνω από το πέλαγο. Από παντού ακούγονται, από το Άγιον Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, από την Τίνο που έχει το ξακουστό παλάτι της, από την Σαλαμίνα που γιορτάζει φανερωμένη, από την Αγιάσο και από την Πέτρα της Μυτιλίνης, από τα μοναστήρια της Σύφνου, της Κιάθου, της Νάξου, από κάθε νησί, από κάθε κάβο αφρισμένο, από κάθε βράχο αγεροδροσισμένο, ιδού εις τον αιώνα μακαρίζους είσαι, πάσε γενναιέ, υπερευλογημένη και χαριτωμένη.

Άξια δίνει, λέει ο Φώτης Κόντογλου, στην Παναγία η Ορθόδοξη Μνοδία τα ευωδιασμένα ονόματα μύρων το ακένωτων, χρυσών θυμιατήριων, μαναδόχος τάμνος, ρόδων το αμάραντων κι άλλα. Από την ευωδία της Παναγίας είναι γεμάτη όλοι οι εκτίσεις, για όποιον όμως έχει πνευματική όσφρηση. Ιδιαίτερα η Ελλάδα είναι ευωδιασμένη. Από τη χάρη της Θεοτόκου είναι γεμάτη όλοι οι εκτίσεις. Το όνομά της κάνει να σκυρτήσει κάθε καρδιά ελληνική. Παντού, σε κάθε μέρος της θεριάς και της θάλασσας, βρίσκονται οι εκκλησίες της, οι πιο πολλές ταπεινές σαν και εκείνη, ρημοκλήσια. Άλλα χτισμένα πάνω στα βουνά, άλλα στις ακροθαλασσιές, που μοναχά με το να τα δει το μάτι αναπαύεται και ημερεύει η ψυχή. Η ευωδία της Παναγίας γεμίζει την καρδιά μας όπως γεμίζει τον αέρα που ανασένουμε, η δροσερή μυρουδιά της θάλασσας που έρχεται από το πέλαγο και μπαίνει μέσα στο ρημοκλήσι και φθάνει ως την Άγια Τράπεζα, αρμυρίζοντας το εικόνισμα της Παναγίας που στέκεται στο εικονοστάσι και προσκυνιέται από 1500 χρόνια. Και πάλι από τα βουνά έρχεται ένα άλλο αγέρι μουσκοβολημένο από τα ταπεινά και αγιασμένα βότανα, το θυμάρι, τη ρίγανη, τους αβαγιανούς, τα ψήλυθρα και τα άλλα τα ξεροχόρταρα της ερημιάς. Από το θηρίδι του ερημοκλησιού φυσά ο βοριάς του 15 Αύγουστου και τα 2-3 αστάχια που έχουν φυτρώσει στα ανοιγμά του σαλεύουν από τον αγέρα χαροπιά και γέρνουν ταπεινά σαν να προσκυνάνε τη στη Θεοτόκο όπου στέκεται στο παλιό τέμπλο κρατώντας τον Χριστό στην αγκαλιά της. Τώρα το 15 Αύγουστου τα έρημα εξοκλήσια γίνονται προσκυνήματα του λαού. Κουβέλια που βουίζουν από το σμάρι των ευλαβών χριστιανών όπου προστρέχουν με πόθο στη μητέρα των ορφανών, στην προστασία των αδύνατων, στην παρηγοριά των θλιμμένων, στην ανακούφιση των βασανισμένων, στο ραβδί των τυφλών, στην άγκουρα των θαλασσοδαρμένων, στη χαρά των πικραμένων, στην ελπίδα των χαροκαμένων, στο στήριγμα των ζαλισμένων από την ταραχή του κόσμου.

Πατεραγία Θεοτόκος είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει θέμα γιατί είναι πρόσωπο. Εμείς κατευθύνουμε και προσανατολίζουμε τις εκπομπές του Αυγούστου στο πανυπερευλογημένο πρόσωπο αυτό που έχει ζυμωθεί με τη σωτηρία του κόσμου, με το σχέδιο της οικονομίας και της ενσαρκώσεως του Θεού δια του Ιησού Χριστού, αλλά και με την πίστη του γένους των Ορθοδόξων Ελλήνων και με την λαϊκή ευσέβεια και το ήθος της ψυχής μας. Χαίρετε κατά πάντα, αύριο πάλι κοντά σας.

Ραδιπόρη 91, το χριστιανικό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Τι υπάρχει πιο σημαντικό, πιο δυνατό, πιο όμορφο και πιο τέλειο, φίλοι και φίλες εκπομπής, μετά τον Θεόν? Ποιο πρόσωπο, ποια δύναμη, ποια πραγματικότητα που να κατέχει τα δευτερία της θεότητος, το να βρίσκεται δηλαδή δεύτερο μετά τον Θεό? Είναι η πανάμωμη, η αϊπάρθενη, η πύλη Κυρίου, η αδιόδευτος Παναγία Θεοτόκος Μαρία, με τα αμέτρητα ονόματα λατρείας και αγάπης. Διότι η αγάπη και η λατρεία του λαού μας είναι μοναδική κατά πάντα και κυρίως κατά την θεολογική ακρίβεια που διαφέρει από τις παρεκτροπές άλλων. Η θεογεννήτρια κόρη που είναι τόσο συνδεδεμένη με την ζωή και την ιστορία του γένους μας έχει μια ολοζώντανη παρουσία μέσα στα γεγονότα και την πορεία του λαού μας, ώστε η προσωνυμία της ως υπέρμαχος στρατηγός να είναι η έκφραση αυτής της αγάπης και της σχέσεως της υπεραγίας Θεοτόκου και του λαού μας, η οποία αγάπη επαληθεύεται συνεχώς και στα μικρά και στα μεγάλα γεγονότα. Κάναμε την σκέψη να αναφερθούμε σήμερα στο πρόσωπο της και χαριτωμένης Παναγίας μας που συγκινεί κάθε χριστιανική ψυχή, και μόνο με τη σκέψη ότι το άμεσο ενδιαφέρον και η βοήθειά της είναι ολοφάνερη και αποτελεσματική. Γι' αυτό και η Εκκλησία την ονομάζει προστασία των χριστιανών ακατέσχυντη, δηλαδή μια προστασία όλων των χριστιανών που δεν κατεσχύνεται ποτέ, διότι είναι μεσιτεία προς τον ποιητήν αμετάθετη, μια μεσιτεία που δεν την μεταθέτει ο Θεός, αλλά την ικανοποιεί αμέσως και με τρόπο θαυμαστό. Είναι δύο φράσεις από το κοντάκιο τους που αναφέρει μαζί με τα άλλα και την παράκληση. «Μην παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς», δηλαδή μην παραβλέψει τις φωνές των δεήσεων που κάνουν οι αμαρτωλοί, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και ο καλός Θεός άνοιξε αυτήν την πύλη της σωτηρίας και της προσευχής για μας που ντρεπόμαστε και φοβόμαστε να απευθυνθούμε στον ίδιο το Θεό και βάζουμε ως μεσήτριά μας την άχραντη Παναγία μας να μεσητεύει για μας και να παρακαλέσει για την βοήθεια που χρειαζόμαστε. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις για την Θεοτόκο δέσποινά μας που οι ασκητές την αποκαλούν μανούλα γιατί την νιώθουν σαν μανούλα τους, έχουμε μπροστά μας αυτήν την ώρα ένα βιβλίο με τον τίτλο «Χαίρε πύλη Κυρίου» των εκδόσεων Αποκάλυψης που διευθύνει ο κύριος Γιώργος Κουφής και έχει προσφέρει ως τώρα μια σειρά πολύ ωραίων εκδόσεων Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Θα πάρουμε λοιπόν ως οδηγό το βιβλίο αυτό και το συνιστούμε θερμά σε όλους, γιατί αναφέρει τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για την υπεραγία Θεοτόκο και μας δίνουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το υπέρλαμπρο πρόσωπό της. Δεν είναι ογκώδες το βιβλίο αυτό, αλλά μέσα στις 130 περίπου σελίδες του περιέχει μεγάλους όγκους της αληθείας που χρειαζόμαστε όλοι μέσα στις θύελλες και τους κινδύνους του κόσμου όπου ζούμε. Το βιβλίο «Χαίρε πύλη Κυρίου» μας βοηθά και μας χειραγωγεί έτσι που να γνωρίζουμε την Παναγία Μητέρα του Χριστού με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος μας εξηγεί ότι η Παναγία είναι η πύλη, η πνευματική, την οποία πρέπει να περάσουμε για να συναντήσουμε τον αληθινό Χριστό και όχι τον παραποιημένο Χριστό των αιρέσεων και της πλάνης. Δεύτερον, να μάθουμε και να κατανοήσουμε ότι η πανυπερίμνητη Θεοτόκος είναι μητέρα μας και εξαίματος και ότι είναι κυρία των θαυμάτων, δηλαδή η βοήθεια και η ευλογία της δεν είναι μόνο με λόγια και ευχολόγια, αλλά με πράξεις αληθινών θαυμάτων. Και επίσης μας μιλά για την γέννηση της Θεοτόκου με το στόμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, διότι η Παναγία που ήταν και είναι δώρον των ανθρώπων προς το Θεόν, και όπως λέγει ο υμνογραφικός λόγος, είναι η παγκόσμιος δόξα, η εξανθρώπων σπαρίσα και των δεσπότην τεκούσα, δεν έγινε τυχαία η μετά Θεόν Θεός, καθώς αναφέρει και ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι. Αν ξέραμε πόση ευτυχία και βοήθεια προσφέρει η Παναγία στον καθένα που πηγαίνει κοντά της και την παρακαλεί, ούτε στη μητέρα του την φυσική θα έβρισκε τόση αγάπη και τόση στοργή, και δεν θα μπορούσε να σκεφτεί την Παναγία χωρίς να συγκινηθεί αληθινά και να μην δακρύσει μέσα του για την καθαρή αγάπη της και την τρυφερότητα με την οποία σκεπάζει όλους τους πονεμένους ανθρώπους. Φωνάξετε στην Παναγία και θα σας βοηθήσει και θα μείνετε κατάπληκτοι από το αποτέλεσμα. Ας κάνουμε όμως το πρώτο μας διάλειμμα και ας πάρουμε μια ανάσα με την ωραία μουσική του συνεργάτη μας Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε.

σκεφτούμε τώρα τι περιέχουν και τα άλλα δύο μέρη του βιβλίου «Χαίρε πύλη κυρίου των εκδόσεων Αποκάλυψης» και στην συνέχεια θα σταθούμε σε μερικά σημεία του θέματος. Έτσι, το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη μορφή της Παναγίας και τον ρόλο της στην σωτηρία του ανθρωπίνου γένους που έγινε και γίνεται με την ενανθρώπιση του Κυρίου εκ των αγνών αιμάτων της, καθώς αναφέρει και ο Εκκλησιαστικός Λόγος. Θα σας διαβάσω λοιπόν τους τίτλους των κεφαλαίων του δευτέρου μέρους που είναι δηλωτικά για το περιεχόμενό τους. Διαβάζω. «Τις μη μακαρίσεις σε Παναγία Παρθένε» είναι ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου. Το δεύτερο επιγράφεται «Γιατί ονομάζουμε Θεοτόκον την Παναγία». Και το τρίτο και επίσης σημαντικό τιτλοφορείται «Μόνον δια της Θεοτόκου πηγαίνουμε στον Θεόν». Το τέταρτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Ενώθηκε η κτήση με τον κτίστην». Και το τέταρτο, πέμπτο μάλλον, κεφάλαιο επιγράφεται «Είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεόν». Το έκτο κεφάλαιο έχει ως τίτλο «Το δεύτε προσκυνήσομεν». Και ακολουθούν στο 7ο κεφάλαιο τα υμνογραφικά εις την υπεραγίαν Θεοτόκον.

Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο με τον τίτλο «Προσέ καταφεύγω» και ακολουθεί ο μικρός παρακλητικός κανόν εις την υπεραγία Θεοτόκο στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, και αυτό είναι το σημαντικό εν προκειμένου, για να κατανοούν όλοι τα νοήματα της παρακλήσεως και να διώνουν την ηκεσία και την προσευχή προς την Θεοτόκο. Τέλος, στο πρώτο μέρος, στο τρίτο μέρος, συγγνώμη, καταχωρείται και ένα ποίημα με τον τίτλο «Η δικιά μας Παναγιά», που αξίζει τον κόπο να σας το διαβάσω, γιατί εκφράζει τα αισθήματα του πιστού λαού μας προς την Παναγία. Ακούστε το. Τίτλος του «Η δικιά μας Παναγιά». Και τώρα οι 18 στίχοι του ποίηματος. Σας τους διαβάζω. «Είσαι η μάνα του Χριστού, προστάτησά μας, μάνα του κόσμου ολουνού, μα και δικιά μας. Σε βλέπουμε σαν κόρη μας, Παρθένα, κι είναι τα μάτια μας απάνω σου στραμμένα. Σαν να γεννήθηκες εδώ, μες στον καημό μας, κι είσαι δεμένη πάντα με το ριζικό μας. Τρέχεις γοργά στη συφορά μας, Ελεούσα, και στη χαρά χαμογελάς, γλυκοφιλούσα. Είσαι η πόρτα του Θεού, σκάλα, γεφύρι, η αγκαλιά που η καρδιά θέλει να γύρει. Είναι η μπόρεσή μας λίγη και η γνώση, όμως ονόματα χιλιάδες σου έχει δώσει. Κάθε γωνιά μια εκκλησιά σου, ένα τάμα. Κάθε εκκλησιά, κάθε εικόνα και ένα θάμα. Προστάτησα στον πόλεμο και στην ειρήνη. Ξέρει τον πόνο μας η χάρη σου να σβήνει. Στάζουν τα μάτια σου παρηγοριά και ελπίδα, κι είσαι για μας η Παναγιά, η Ελληνίδα.

Ξαναθυμάμαι το κοντάκιο που είναι η φωνή όλων των πιστών χριστιανών και αναφωνεί με πόνο. Πρόφθασον ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Πρέπει να φωνάζουμε, να κραυγάζουμε, να την επικαλούμαστε κάθε ώρα να μας βοηθήσει, να προφθάσει το κακό που μας απειλεί. Γι' αυτό και ο πιστός λαός έχει την έκφραση «Φτάσε Παναγιά μου». Και η Παναγιά Μητέρα Στοργική τρέχει αμέσως και φτάνει στον κόπο και στον πόνο του κινδύνου και βοηθά και προστατεύει και σώζει τον βασανιζόμενον άνθρωπο. Για την αμεσότητα της βοήθειας και της προστασίας της ξανατονίζει το κοντάκιο της άμεσες αυτές εκφράσεις ψυχής που λέγει «Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα αΐ Θεωτό και των τιμώντων σε». Τι άλλο καλύτερο έχουμε και τι καλύτερο μπορούμε να βρούμε από μια θεϊκή μητέρα που τρέχει αμέσως να μας βοηθήσει και να μας σώσει όσον αμαρτωλή και βρωμισμένη και αν είμαστε.

Κάποτε ένας γέροντας ασκήτης συμβούλευε τον υποτακτικό του να τελειώνει όλες τις προσευχές του με την επίκληση. «Παναγία μου Δέσποινα, πρέσβευε υπέρ ημών». Και η μητέρα Εκκλησία αυτό πράττει όλες τις λατρευτικές και υμνολογικές εκδηλώσεις της. Μετά από κάθε δοξαστικό και κάθε ύμνο προς τον Τριαδικό Θεό μας, πάντοτε έχει και μια ειδική ευχή, μια οικεσία προς τη Θεοτόκο. Και αυτά τα τροπάρια ονομάστηκαν και λέγονται Θεοτοκία, δηλαδή τροπάρια αφιερωμένα στη Θεοτόκο, που την παρακαλούμε να μεσητεύσει και να διηθεί για μας, γιατί η κάθε της παράκλησης γίνεται δεκτή και ικανοποιείται από το Χριστό που είναι ο Υιός και Θεός της. Γι' αυτό και στην έκτη οδή της παρακλήσεως της Θεοτόκου ακούγεται το τροπάριο που λέγει «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις εκαταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν». Διάσωσον λοιπόν Παναγία μου, διάσωσον τον τόπο μας που πάλι κινδυνεύει και από μας και από τους ξένους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στην έκδοση αυτή της Αποκαλύψεως με τον τίτλο «Χαίρε πύλη Κυρίου» φανερώνει ότι η Παναγία Θεοτόκος είναι η πύλη, η πόρτα που περνούμε για να συναντήσουμε τον Χριστό. Περιλαμβάνει στις σελίδες του το βιβλίο αυτό, καθώς προαναφέραμε, και το μικρό παρακλητικό κανόνα, αυτόν τον κανόνα που ο απλός λαός τον ονομάζει σκέτα παράκληση, καταχωρείται και στο πρωτότυπο αλλά και σε πιστή μετάφραση στη σημερινή μορφή της ελληνικής γλώσσας, για να είναι κατανοητή σε όλους. Έτσι μπορεί ο αναγνώστης να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, ώστε εν ύμνης να την τιμούμε και να την μεγαλύνουμε. Γιατί είναι όντως άξιον και δίκαιον αληθώς να μακαρίζουμε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Άξιον εστίν ως αληθώς, και αυτό το άξιον εστίν δεν ελέγχθη από ανθρώπινα χείλη, αλλά προήλθεν από αποκάλυψην αγγέλου.

ξεφυλίζω τον μικρό παρακλητικό κανόνα που είναι το πιο δημοφιλές και το πιο ωραίο υμνογράφημα μετά τον ακάθιστον ύμνο για την Παναγία. Και σταματώ σε ένα μικρό τροπάρι όπου ο Άγιος Υμνογράφος μας αποκαλύπτει. Ουδείς προστρέχων επισή, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεόν τόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Ιδού τώρα και η μετάφραση του ίδιου τροπαρίου ως ένα δείγμα γραφής του βιβλίου «Χερεπίλη Κυρίου» των εκδόσεων Αποκάλυψης. Κανένας που προστρέχει σε σένα δεν επιστρέφει ντροπιασμένος, αγνή παρθένε Θεοτόκε, αλλά ζητά την χάρη και παίρνει το δώρον ανάλογα με το συμφέρον του αιτήματος. Αυτός είναι ο τρόπος επικλήσεως και προσευχής σύμφωνα με την εκκλησιαστική γλώσσα που είναι πάντοτε θεολογικός ακριβής, αλλά και άμεσος στην έκφραση των σκέψεων και των αισθημάτων και της λαχτάρας του πιστού που προσεύχεται ολοκαρδίως. Και η αληθινή μας μητέρα, η Παναγία, καταλαβαίνει και πράττει αμέσως τα ζητούμενα και βοηθεί και

θα το ξαναπούμε. Η Θεοτόκος είναι όντως η θεία είσοδος προς συνάντηση του Θεού και δικαίως και ευστόχος τούτο το ίδιο τιτλοφορείται «Χαίρε πύλη Κυρίου». Μας το είπε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. «Εγώ είμαι η θύρα, διεμού εάν της εισέλθει σωθήσετε». Και αφού ο Κύριος είναι η πόρτα της σωτηρίας μας, το ίδιο είναι και η αϊπάρθενος μητέρα του που τον κρατάει αιωνίως στην καρδιά της. Αυτή η πύλη Κυρίου αναφωνεί και ο προφητάναξ Δαβίδ. Ας πλησιάσουμε λοιπόν και εμείς στην θεία είσοδο των σωζωμένων και ας παρακαλέσουμε να μας ανοίξει και να μας δεχθεί όσον αμαρτωλοί και αν είμαστε, διότι όποιος εν πίστη αιτείται την χάριν λαμβάνει το δόρημα. Τι περιμένουμε και δεν ανοίγουμε παρακλητικά τα χέρια μας στην αληθινή μητέρα μας και μητέρα του Σωτήρος Χριστού? Ας δοκιμάσουμε τουλάχιστον και τότε θα έχουμε άμεση εμπειρία της αγάπης και του ελέους του Θεού που ευδόκησε, όπως μας βεβαιών οι Άγιοι Πατέρες, όλες οι χάρες και οι ευλογίες του υψίστου Τριαδικού Θεού μας να διαχέονται προς τους ανθρώπους δια των χειρών της υπεραγίας και υπερευλογημένης Θεοτόκου.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες εκπομπής, φτάσαμε και πάλι στο χρονικό τέλος του προγράμματός μας και πρέπει να σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και με την βοήθεια και την προστασία της Παναγίας μας να χαίρεστε εν Κυρίω, γιατί όλους μας θέλει αληθινά χαρούμενους και ευτυχισμένους κατά Θεόν. Γεια σας.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Radio Toa, Οδυπόροι 99.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.
1: Χέρις με τα θεώνει Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Αμέσως η δεχομένη των εκ Θεού δωρεών το πλήρωμα όλων και εις άπαντας ανθρώπους τούτο διαπορθμεύουσα. Με τα λόγια του Αγίου Ανδρέου Κρήτης στέλνουμε και εμείς τον ύμνο μας στην Παναγία Μητέρα. Με δικά μας ψελίσματα ή εγκόμια μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, με περιγραφές, ποίηματα και στοχασμούς ευσεβών ψυχών, θα εκφράσουμε το ευχαριστώ μας στη Μητέρα του Κυρίου μας, που διοχετεύει, διαπορθμεύει σε όλους τους ανθρώπους τις δωρεές Του.

Ακούτε την εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως «Αποκαλυπτικά και Ακέραια», μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια. Το θέμα μας σήμερα, η Παναγία, η μάνα του κόσμου.

0: Τιμούμε την Παναγία επειδή είναι η μητέρα του Θεού. Δεν την τιμούμε μεμονωμένα, αλλά λόγω της σχέσης της με τον Χριστό. Έτσι, η τιμή που δείχνουμε στη Θεοτόκο όχι μόνο δεν μειώνει τη λατρεία μας προς τον Θεό, αλλά ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο τιμούμε την Θεοτόκο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την μεγαλειότητα του Υιού της, επειδή τιμούμε την μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού.
1: Όπου Χριστός, εκεί και Παναγία, και όπου Παναγία, εκεί και Χριστός. Προσφυγή στην Παναγία σημαίνει ισχυρή προσφυγή προς τον Χριστό. Γι' αυτό είναι άπειρα τα θαύματα από τις παρακλήσεις στη Θεοτόκο, τόσο τα μεγάλα και εκπληκτικά, όσο και τα μικρά και καθημερινά, που τα γνωρίζει μόνο η πιστή ψυχή

0: υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεανθρώπου και κατά χάρη μητέρα του ανθρώπου, η κυρία Θεοτόκος είναι το μεθόριον ανάμεσα στην κτιστή και την άκτιστη φύση. Είναι η οδηγήτρια προς τον λυτρωτή, τον σωτήρα Χριστόν. Είναι εκείνη που κατά τον Ιερόν Χρυσόστομο έλυσε τον δεσμόν και την λύπη και τον στεναγμόν της καταδικασμένης Εύας. Εκείνη που με την είσοδό της στο ναό άνοιξε τις πόρτες της ζωής και με την κίνησή της έκλεισε τις πόρτες του θανάτου. Πέρασε τον θάνατο και εν τη κοιμήση της ου κατέλειπε τον κόσμον.
1: Μέσα σε κάθε ορθόδοξο ναό είναι ανιστορημένη στην κόγχη, επάνω από το Άγιο Βήμα, η πλατιτέρα των ουρανών. Με απλωμένα τα χέρια για να δεχθεί κάθε πιστό, με απλωμένα τα χέρια να αγκαλιάσει όλον τον κόσμο. Γίνεται έτσι η καταφυγή και η ελπίδα για κάθε απελπισμένο.

0: Η μεγάλη μορφή στην παγκόσμια λογοτεχνία, ο Ντοστογεύσκη, κατόρθωσε να ξεφύγει από τις θλίψεις και τα διέξοδα της ζωής και να ξαναβρει τον δρόμο της χαράς και της δημιουργίας χάρη στη μητέρα του Θεού. Ο ίδιος γράφει πως αυτό που τον στήριξε ήταν η καθημερινή προσευχή του στην Παναγία. «Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου».
1: Η αναφορά μας στην Παναγία, μητέρα του Χριστού, στην ακατέσχυντη προστασία των χριστιανών.

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας. Η αρχή, το μέσο και το τέλος του ανήκουν στη μητέρα του Κυρίου. Γεμίζουν μεγαλόπρεπες εκκλησίες των πόλεων και τα ταπεινά εξοκλήσια από τους πιστούς που ψάλουν κατανυκτικά τις παρακλήσεις της. Εγενέ πάσε, μακαρίζομεν την μόνην Θεοτόκον. Έπειτα γιορτάζομαι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το είπε ο λαός μας, την κοίμηση της Παναγίας.

0: Όμορφα ξοκλήσια, τρισχαριτωμένα, γιορτινά χτυπήστε τις χρυσές καμπάνες. Και του κόσμου οι μάνες μπρος της γονατίστε, στη χρυσή γιορτή της. Τα αργυρά καντήλια να φεγκοβολήσουν και στα θυμιατήρια μοίρα προσευχής, στο χρυσό το δίλι, όριο πανηγύρι. Άνθη ευωδιασμένα, άσπρα για σεμιά, μοσχομυρισμένα κρίνα του βουνού, το λεπτό σας μύρο ακουμπήστε απόψε στην τρανή κυρά. Άβρες απαλές και πουλιών φωνές, προσευχές ουράνιες ψάλτε τις γλυκά, μες τις φιλοσχές, στη χρυσή την ώρα. Γη γαλάζια κι άσπρη, θάλασσες στεριές, προσκυνήτρες πάλι ανοίξτε τις καρδιές και διαλαλήστε ύμνο μυστικό, ύμνο ευγνωμοσύνης στου Θεού τη μάνα.
1: Παναγιά μου, χρυσάκτινη λάμπη η εικόνα σου στη λαμπερή εκκλησιά σου. Παναγιά μου, η εικόνα σου απάβγασμα χάριτος, βρύει άματα, αναδύει άρωμα, εκπέμπει γαλήνη. Παναγιά μου, κινδυνεύω μεσοπέλαγα με τη ζωή στα άγρια κύματα. Παναγιά μου, γονατίζει η ψυχή μου μπροστά σου και με δάκρυα αποθέτει την πικρή τη ζωή. Παναγιά μου, την πάσαν ελπίδα μου με σιγουριά σε σένα αναθέτω.

Μας κάνει βαθιά εντύπωση η εικόνα της Παναγίας όπως την έχουν εμπνευστεί οι αγιογράφοι της κλασικής βυζαντινής τέχνης. Η Παναγία η Οδηγήτρια, η Γλυκοφιλούσα, δύο πρόσωπα, η μητέρα και το βρέφος, απλά σχεδιασμένα, αποδίδουν σε μία σύνθεση το χαίρε, τον σταυρό και την Ανάσταση, την ελπίδα, την καρτερικότητα, την αγαλίαση. Η κεφαλή και το σώμα καλύπτονται με το μονόχρωμο χιτώνα, με τις ευθείες πτυχές, το πρόσωπο προβάλλει χλωμό και μακρόστενο, σοβαρό και γαλήνιο. Τα μεγάλα σκούρα μάτια, συμμετρικά σχεδιασμένα, με λεπτές καμπυλωτές γραμμές, μένουν στυλωμένο πάνω μας σε κάθε μέρος, κάθε στιγμή. Το ένα χέρι συγκρατεί το βρέφος κοντά της. Το άλλο συνήθως είναι ελεύθερο, ελαφρά ανυψωμένο και μισάνοιχτο. Με μία κίνηση σεμνή παρουσιάζει το βρέφος σε εμάς και εμάς το βρέφος.

Χωμένη μέσα στα παλιά βενετσιάνικα μουράγια, χάμου στη θάλασσα, ένα μέτρο από πάνω από το νερό, εις το βάθος της μικρής κρυψώνας της, η Παναγία η Μεγαλομάτα βλέπει προς τα αντικρινό νησί, γραμμένη επάνω στον τοίχο. Ποιος ξέρει από ποιο ευσεβές χέρι, ποιον μακρινό αιώνα.

Οι γυναίκες της πάνε το λαδάκι της. Οι γυναίκες της πάνε τα λουλουδάκια της. Οι γυναίκες της φέρνουν τον παπά να τους διαβάσει κάπου κάπου μια μικρή παράκληση. Και οι ψαράδες που περνούν με τα καΐκια τους, σαν πιάσουν κανένα ψάρι και πορεύονται, ζυγώνουν στο μικρό το λιμανάκι της. Μπαίνουν και τις ανάβουν το κεράκι της. Και οι άρρωστοι που πάσχουν και απελπίζονται, και από γιατρούς στο κόσμο δεν προσμένουν γιατριά, τάζονται στη μεγαλομάτα Παναγία. Και η Παναγία τους θεραπεύει και τις πάνε τα ματάκια της σε φλούδα ασημένια και τις τα κρεμούν στο σπλαχνικό της χέρι. Τις πάνε τα ποδάρια τους, τα σάπια, και τις τα κρεμούν ασημένια και χρυσά.

ο σιόρ Σπύρος, ο Μπονέλας, ο επιστάτης του γειτονικού Αϊ Νικόλα, ως σαν γείτονας, έρχεται κάθε μέρα, τη φροντίζει, τη σκουπίζει, της ανάφτει τα καντήλια της, βράδυ και αυγή, της τρώνει στα πόδια της την μπόλια της, που ακουμπούν τα βάζα με τα φιόρα της, περνώντας το στενό το πεζουλάκι της, όπου εχτίστη κάτω εις τη ρίζα, στο μουράγιο το παχύ, για να συγκοινωνεί με τη στεριά η Παναγίτσα, πατώντας τα 2-3 το πολύ σκαλιά που κατεβαίνουν από την πετρούλα της στη θάλασσα, με κίνδυνο να πέσει, να γλιστρήσει στο νερό. Και ενώ απάνωθε περνοδιαβαίνει ο κόσμος, άμαξες, πεζοί, εντόπιοι, ταξιδιώτες, η ζωή της πόλεως, και ενώ μπροστά περνούν καΐκια και βαπόρια, βάρκες και καράβια, η ζωή της θάλασσας, είτε η μέρα πλώνει το καθάριο φως, είτε η νύχτα ρίχνει το βαθύ σκοτάδι, είτε βροντά η μπόρα, είτε η γαλήνη ανασένει, χωμένη μέσα στα παλιά βενετσιάνικα μουράγια, χάμου στη θάλασσα, ένα μέτρο από πάνω από το νερό, εις το βάθος της μικρής κρυψώνας της, από μέσα από τα μικρά της κάγκελα, με το θείο παιδί της στην αγκάλι, η Παναγία η Μεγαλομάτα κοιτάζει αδιάκοπα με τα μεγάλα της γλυκά μάτια το λευκόν κύμα.

Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με δέος και υμνητικό τόνο αναφέρονται στην κοίμηση της Παναγίας. Πλέκουν εγκόμια εξαίρετης τέχνης. Αποδίδουμε κάποια σε μετάφραση.

Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, εγκόμιο στην κοίμηση της πανεμνήτου και υπερενδόξου ευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

0: Τι είναι αυτό το μυστήριο το Μέγα που συντελείται γύρω από το πρόσωπό σου, Ιερή Μητέρα και Παρθένε? Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα σε μακαρίζουν, γιατί μονάχα εσύ είσαι άξια για μακαρισμό.
1: Και να που όλες οι γενιές σε μακαρίζουν. Εσένα είδαν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας, και σε μακάρισαν οι βασίλισσες, δηλαδή οι ψυχές των δικαίων, και θα σε υμνούν αιώνια. Γιατί εσύ είσαι ο θρόνος ο βασιλικός, στον οποίον παραστέκονται άγγελοι, κοιτάζοντας τον βασιλέα και δημιουργό να κάθεται επάνω του. Σύ έγινε σε δε μνοητή, πιο ιερή και πιο θεϊκή από την παλιά. Γιατί σε εκείνη την Εδέμ έμεινε ο Αδάμ ο γήινος, ενώ σε εσένα ο Κύριος του ουρανού.
2: Εσένα προεικόνησε η Κιβωτός, γιατί εσύ γέννησες τον Χριστό, τη σωτηρία του κόσμου, που καταπόντισε την αμαρτία και κατασύγησε τα κύματά της. Εσένα προεικόνησε η Βάτος, εσένα είχαν επιγράψει προφητικώς οι θεοχάρακτες πλάκες. Εσένα προζωγράφησε η Κιβωτός του νόμου. Και σένα είχαν φανερά προτυπώσει η στάμνη χρυσή και η λιχνία και η τράπεζα και η ράβδος του Ααρών που είχε βλαστήσει.
0: Από σένα προήλθε η φλόγα της θεότητος, το μέτρο και ο λόγος του πατρός, το γλυκύτατο και ουράνιο μάνα, το όνομα το απερίγραπτο και πάνω απ' όλα τα ονόματα, το φως το αιώνιο και απρόσιτο, ο άρτος της ζωής ο ουράνιος, ο καρπός που δεν γεωργήθηκε αλλά βλάστησε από σένα με σώμα ανθρώπινο. Εσένα δεν προπινούσε το καμίνι που έβγαζε φωτιά και ταυτόχρονα δρόσιζε αλλά και έκαιγε και ήταν αντίτυπο της θείας φωτιάς που μέσα σου κατοίκησε.

Παραλίγο όμως θα ξεχνούσε τη σκάλα του Ιακώβ. Τι δηλαδή? Δεν είναι φανερό σε όλους ότι εσένα προεικόνιζε και ήταν η προτύπωσή σου? Όπως ο Ιακώβ είχε δει τις άκρες της σκάλας να ενώνουν τον ουρανό με τη γη και να αναβοκατεβαίνουν σε αυτήν άγγελοι, έτσι και εσύ ένωσες αυτά που ήσαν πριν χωρισμένα, αφού μπήκε στη μέση Θεού και ανθρώπων και έγινε σκάλα για να κατεβεί σε εμάς ο Θεός, που πήρε το αδύναμο προζύμι μας και το ένωσε με τον εαυτό του και έκανε τον ανθρώπινο νου που βλέπει τον Θεό.

0: Εσένα λοιπόν, κηρύττουν οι προφήτες, εσένα διακονούν οι άγγελοι και υπηρετούν οι Απόστολοι. Εσένα σήμερα, καθώς αναχωρούσες προς τον Υιό σου, περιτριγύριζαν ψυχές δικαίων και πατριαρχών και το άπειρο πλήθος των θεοφόρων πατέρων που συγκεντρώθηκαν από τα πέρατα της γης σαν μέσα σε σύννεφο, ψάλλοντας ύμνους ιερούς σε εσένα, την πηγή του ζωαρχικού σώματος του Κυρίου, πλημμυρισμένη από τα θεία συναισθήματα.
1: Ω, πώς η πηγή της ζωής μεταφέρεται προς την ζωή διαμέσου του θανάτου. Πώς να ονομάσουμε το μυστήριο τούτο που σχετίζεται με σένα, θάνατο. Μα αν και η πανίερη και μακαρία ψυχή σου χωρίζεται από το αμίαντο σώμα σου και αυτό το σώμα σου παραδίδεται στην ταφή, όμως δεν παραμένει στο θάνατο και ούτε διαλύεται από τη φθορά. Όπως ο ήλιος, όταν σκεπαστεί για λίγο από το σώμα της σελήνης, φαίνεται σαν να χάνεται και το σκοτάδι να παίρνει τη θέση της λάμψης του, μα αυτός δεν χάνει το φως του, αλλά έχει μέσα του την πηγή του φωτός. Έτσι και εσύ, αν και καλύπτεσαι σωματικά από τον θάνατο για κάποιο χρονικό διάστημα, εντούτοις αναβλύζεις πλούσια, καθαρά και ατέλειωτα τα νάματα του θείου φωτός και της αθάνατης ζωής, ποταμούς χάριτος και πηγές ιαμάτων.
2: Εσύ άνθησες σαν δέντρο γλυκύτατο και είναι ο καρπός σου ευλογία στο στόμα των πιστών. Άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους σε μεταφέρουν από τη γη στους ουρανούς. Καθώς περνάς, ευλογείται ο αέρας και ο εθέρας καθαγιάζεται. Χαίροντας, υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Σε προϋπαντούν οι ουράνιες δυνάμεις με ύμνους ιερούς και τελετή χαρμόσυνη. Τι σαύτη η αναβαίνουσα, λελευκανθισμένη, εγκύπτουσα ως ή όρθρος. Είσαι ωραία, λένε οι ουράνιες δυνάμεις, σαν το φεγγάρι, και όλα τα χερουβίμ εκπλήσονται και τα σεραφείμ σε δοξάζουν. Εσένα που δεν ανέβηκες μονάχα ως τον ουρανό σαν τον προφήτη Ηλία, ούτε μονάχα μέχρι τον τρίτο ουρανό σαν τον Απόστολο Παύλο, αλλά έφτασες μέχρι σε αυτόν τον θρόνο του Υιού σου και στέκεις κοντά του με πολύ και ανίποτη παρηστία.

Έγινες λοιπόν ευλογία για όλον τον κόσμο, αγιασμός για το σύμπαν, άνεση για τους κουρασμένους, παρηγοριά για τους πενθούντες, θεραπεία για τους αρρώστους, λιμάνι για τους θαλασσοδερμένους, συγχώρηση για τους αμαρτωλούς, παρηγοριά για τους λυπημένους, πρόθυμη βοήθεια για όλους που σε επικαλούνται.

0: Λόγος εις την κοίμηση της Θεοτόκου του Θεοδόρου του Στουδίτου.
1: Σήμερον, υπερεστητή και φωτιζωμένη από τον Θεόν Σελήνη, εισερχομένη στον πνευματικών ουρανών μαζί με τον ήλιον της δικαιοσύνης, υφίσταται μεν έκλειψην ως προς το πρόσκαιρον της παρούσης ζωής, αλλά συγχρόνως, καθώς ανατέλει, γίνεται ολόλαμπρη με την τιμή της Αθανασίας. Σήμερον, η κυβωτός του Αγιάσματος, που είναι κατασκευασμένη με χρυσόν και μάλιστα από τον Θεόν, αναχωρούσα από τα σεπηγείου σκηνάς, μεταφέρεται στην Άνω Ιερουσαλήμ προς ατελεύτητον ανάπαυσιν. Τώρα λοιπόν, αφού η Θεοτόκος έκλεισε τα αισθητά της μάτια, ανυψώνει τους διημάς υπεραισθητούς οφθαλμούς σαν λαμπρά και μεγάλα άστρα που δεν έχουν ακόμα δύσει, για να γρυπνεί και ξευμενίζει με τη μεσητεία της το πρόσωπο του Θεού προς χάριν της προστασίας του κόσμου. Τώρα, αφού ως προς την έναρθρον ομιλίαν εκράτησε σιωπηλά τα θεοκίνητα χείλη της, ανοίγει διάπλατα για να λαλεί πάντοτε το στόμα της που μεσητεύει περί του ανθρωπίνου γένους. Τώρα, αφού κατεβίβασε με την κοίμηση τα σωματικά και θεοφόρους παλά μας, αποκτήσασα την αυταρσίαν, παρουσιάζει αυτάς υψωμένας προς τον Κύριον ιστά συνδεήσεως υπερολοκλήρου της οικουμένης.

η ζωή της Παναγίας θα μπορούσε να γίνει οδηπορικό ραβδί για να ανηφορήσει καθένας μας το στρατή που ο Θεός του φανέρωσε. Με τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν, με τις ιδιαίτερες συνθήκες μας, με τα γεγονότα που μέσα σε ένα ιδιαίτερο σχέδιο προσωπικής σωτηρίας ο Θεός μας στέλνει, να τα αποδεχθούμε από καρδιάς, καθώς εκείνη, χωρίς πικρίες και γογγισμούς, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη η συμπαράσταση, η βοήθεια, η δύναμη της Παναγίας. Δέσποινα, βοήθησον εφημήν σπλαχνιστήσα. Προσέ καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Δυσοπό παρθένε, λυτρωθήνε με των δεινών, ότι πάντες με τα Θεόν εισέ καταφεύγομεν. Η σκέπη της Παναγίας, η πλατητέρα νεφέλης, χωράει όλους μας.

την εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως «Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια». Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία, τη μάνα του κόσμου.

Βρισκόμαστε μπροστά στο μυστήριο της Σταύρωσης. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Κοντά του η Παναγία Μητέρα του και ο Ιωάννης, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Λίγο πριν αναφωνήσει τετέλεστε, ο Χριστός ειδών την μητέρα αυτού και τον μαθητή Νόνι Γάπα, λέγει τη μητρή αυτού: «Είδε ο Υιός σου, να το παιδί σου». Ήτα λέγει το μαθητή: «Ιδού η μήτυρ σου, να η μητέρα σου». Μιλάει στον Ιωάννη ο Χριστός και συγχρόνως απευθύνεται σε όλους εμάς. Παρηγορεί τον Ιωάννη ο Χριστός και παρηγορεί συγχρόνως και όλους εμάς, αφού ο Ιωάννης εκεί, κάτω από το Σταυρό, εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος.

Την ώρα του φρικτού πάθους του, λίγο πριν αφήσει την τελευταία υγεία πνοή του, «Να η μάνα σας», λέει ο Χριστός, και το λέει σε όλους μας, σε δυνατούς και σε αδύνατους, σε διάσημους και σε άσημους, σε αγίους και σε αμαρτωλούς, σε δικαίους αλλά και σε αδίκους, σε σένα αλλά και σε μένα. Και με τα λόγια του αυτά θεμελιώνει για πάντα την ισχυρότατη σχέση ανάμεσα σε μας και στη Θεοτόκο, την άρρηκτη σχέση μάνας και παιδιού που ούτε σπάει ούτε ραγίζει.

Από εκείνη την ώρα η Παναγία αναλαμβάνει μητρικό ρόλο στην κοινωνία των ανθρώπων. Αναλαμβάνει τον καθένα από μας σαν μοναδικό της παιδί και γίνεται των πενωμένων η τροφή, των αδικουμένων η προστάτης, των θλιβωμένων η χαρά. Από εκείνη την ώρα η Παναγία ζει ανάμεσά μας. Σε ποιο καλύβι αγνώριστο, σε ποια καρδιά θλιμμένη, να πέρασες τη νύχτα σου, κυρά φανερωμένη. Ποιο μαραμένο λούλουδο η χάρη σου, κυρούλα, κρυφά κρυφά να ανάστησε σαν του ουρανού δροσούλα.

0: Από εκείνη την ώρα η Παναγία περπατάει στους δρόμους μας, μπαίνει στα σπίτια μας, κλαίει μαζί μας, ξέρει τους πόνους μας, μπορεί και βλέπει πίσω από το πρόσωπό μας, στις ψυχές μας το βάθος, ακούει τους στεναγμούς μας και τους πηγαίνει στον Υιό της και ανοίγει για μας αυτή η τηλεφωνική γραμμή, εμείς στη μάνα και εκείνη στο παιδί της, στο Χριστό. Και ο Χριστός επεμβαίνει για χάρη της και τα πικρά νάματα τα μεταποιεί σε ιάματα και τη λύπη μας τη μεταστρέφει σε χαρά, γιατί δεν μπορεί να χαλάσει χατήρι στη μάνα του. Κανένα δάκρυ μας δεν πάει χαμένο όταν επικαλούμαστε την Παναγία και καμιά απελπισία μας δεν δικαιολογείται.
1: Πριν από μερικά χρόνια, ένα νέο παιδί έπεφτε διαρκώς σε ένα σοβαρότατο αμάρτημα. Προσπαθούσε να το κόψει, αλλά του ήταν αδύνατο. Την επόμενη ώρα ξανά έκανε τα ίδια. Κάποτε έφτασε στο Άγιο Όρος, στον πατέρα Παΐσιο. «Γέροντα», του λέει, «είμαι απελπισμένος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στη ζωή μου εξαιτίας αυτού του πάθους που με βασανίζει και είμαι σε απόγνωση». «Για να δούμε, παιδί μου», του είπε ο γέροντας, «όχι τι δεν μπορείς, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Πες μου, μπορείς να κάνεις το σταυρό σου?» «Μπορώ». «Μπορείς να πηγαίνεις εκκλησία την Κυριακή?» «Μπορώ». «Μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ». «Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνες?» «Μπορώ». «Μπορείς να επικαλείσαι την Παναγία?» «Μπορώ». «Είδες πόσα μπορείς. Κάνε αυτά που μπορείς και μην απελπίζεσαι. Η Παναγία θα κάνει αυτό που δεν μπορείς». Και συνέχισε ο γέροντας, «ακόμα και όταν τίποτε δεν θέλετε να κάνετε, ακόμα και τότε να λέτε στην Παναγία: εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα, όμως εσύ σώσε την ψυχή μου». «Δύο κουβέντες είναι αυτές», έλεγε ο γέροντας, «να τις λέμε, γιατί έτσι δίνουμε το δικαίωμα στην Παναγία να επέμβει στη ζωή μας και να σηκώσει τα βουνά που κλείνουν τον δρόμο μας και να μας γλιτώσει από το άδικο που τρυπάει την καρδιά μας».

0: ζωή όλων μας έρχονται ώρες πικρές. Δάκρυα χύνουμε και δάκρυα πίνουμε. Δίνουμε ψωμί και παίρνουμε ράπισμα. Μας χτυπάει τα άδικο και μας τσακίζει. Απλώνουμε το χέρι για βοήθεια και δεν υπάρχει κανείς ένα ποτήρι νερό να μας δώσει. Όμως δεν είμαστε μόνοι. Η Παναγία στέκεται δίπλα μας, γιατί είναι μάνα και οι μάνες δεν φεύγουν.
1: Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που όλες οι πόρτες κλείνουν για μας και σβήνουν όλα τα φώτα. Όμως δεν είμαστε μόνοι. Της Παναγίας το φως δεν χαμηλώνει και η πόρτα της δεν κλείνει ποτέ, γιατί η Παναγία είναι μάνα και οι μάνες δεν κοιμούνται. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που κανείς δεν μας περιμένει, που ακόμα και αυτοί που για χάρη τους θυσιαστήκαμε δεν θέλουν να μας ξέρουν. Όμως η Παναγία είναι πάντα παρούσα, γιατί είναι μάνα και οι μάνες αγαπάνε προϋπόθετα, χωρίς να ρωτάνε αν είμαστε καλοί ή κακοί, αν φταίξαμε ή όχι. Ακόμα και τα λάθη μας η Παναγία τα σκεπάζει, τα χρεώνεται εκείνη και σηκώνει το βάρος μας.

0: Η Παναγία δεν είναι μάνα, είναι η μάνα. Η μάνα όλου του κόσμου, η μάνα η προστασία, η μάνα η σκέπη, η μάνα η ακοή, που έχει ταυτή τη στημένο πάνω στο στόμα μας να ακούσει τι θα της πούμε. Η μάνα η υπομονή, η μάνα η ακατέσχυντη ελπίδα, η μάνα το στήριγμα και το καταφύγιο κάθε ανθρώπου. Αυτή έχει το μάλαγμα και το έλεος και τους καταδέσμους. Αυτή είναι η γιάτρισα και η πονολήτρα.
1: Αυτή η μαλευή, η προυσιώτισσα, η σουμελά, η γλυκοφιλούσα, η ελεούσα, η μεγαλόχαρη, η κτητόρισσα, η βηματάρισσα. Αυτήν, την άνασα, την παντάνασα, την καλή ως η σελήνη, την εκλεχτή ως ο ήλιος, τη μάνα του κόσμου, αυτήν μακαρίζομεν και αυτήν προσκυνούμεν.

Πριν από μερικά χρόνια, κάποιοι ρώτησαν τον πατέρα Παΐσιο: «Γέροντα, σε αυτή την κοινωνία που το κακό σαν πελώρια φωτιά απειλεί και μας και τα παιδιά μας, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε?» Και είπε ο γέροντας: «Ακούστε παιδιά μου, στην αρχή του αιώνα μας, στο Άγιο Όρος, μια τεράστια φωτιά απείλησε το ρωσικό μοναστήρι. Τότε 2.000 καλόγεροι και 3.000 εργάτες πήραν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και βγήκαν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Όμως δεν μπόρεσαν. Μετά η φωτιά πετάχτηκε στο βατοπέδι. Χιλιάδες μοναχοί και εργάτες και εκεί δεν μπόρεσαν να τη σταματήσουν. Η φωτιά κατέστρεφε τα πάντα. Προχώρησε και ήρθε στη Φιλοθέου. Εκεί τότε ζούσαν μόνο 15 μοναχοί και δούλευαν άλλοι τόσοι εργάτες. Πήραν τα φτιάρια να βγουν έξω. Ένα γεροντάκι όμως τους σταμάτησε και τους είπε: «Ένα ολόκληρο ρωσικό και ένα τεράστιο βατοπέδι δεν μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά. Και εμείς, καμιά τριανταριά άνθρωποι. Και τι να κάνουμε?» «Να πάρουμε τη γλυκοφυλούσα και να βγούμε έξω.» Η φωτιά έκαψε τα πάντα. Δεν προχώρησε όμως ούτε ένα χιλιοστό μέσα από τα σύνορα της Μονής. «Το ξέρω», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Το κακό σαν ανεξέλεγκτη φωτιά απειλεί και εσάς και τα παιδιά σας. Όμως αγκαλιάστε τη γλυκοφυλούσα και μη φοβάστε. Εκείνη έχει τη δύναμη να σβήσει και τη φωτιά που απειλεί το σπίτι μας και την φωτιά που απειλεί την ψυχή μας. Γιατί είναι μάνα και καμιά φωτιά δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη της».

αυτήν την μάνα του κόσμου, αυτήν επικαλούμαστε, αυτήν μακαρίζομαι και αυτήν προσκυνούμεν.

0: Παναγιά απαντά με πλήθος θαύματα.
1: Γερμανοί, Γερμανοί, έρχονται Γερμανοί. Σαν φροντίδα έπεσε η είδηση στον ερχομενό κομμόπουλη της Βιωτίας. Έχουν μαζί τους και τρία τάγκς. Παναγιά μου! Περίτρομοι οι ερχομένοι τρέχουν οι περισσότεροι έξω προς τα χωράφια τους να βρουν κρυψώνες. Ανάστατη η μικρή πολιτεία της Κοπαίδας. Τρεχάματα, κλάματα, φωνές, αναθεματίσματα. Και μέσα στον πανικό κόντρα κάποιες ορμήνιες. Καλεσταθείτε να δούμε. Μην κάνετε έτσι, μπορεί να θέλουν να δουν τα αρχαία μας. Παρηγοριές που δεν πιάνανε, γιατί καταλάβαιναν την πραγματικότητα. Φωσφανάρι, παιδιά, μας πρόδωσαν οι Ιταλοί. Δηλαδή, δεν προλάβαμε να ακούσουμε για τη συνθηκολόγησή τους με τους Γερμανούς και βιαστήκαμε και πήγαμε και τους είπαμε να μας παραδώσουν τα όπλα τους ή αλλιώς θα τους χτυπήσουν οι αντάρτες μας. Αυτό το είπαν στους Γερμανούς και... Συμφορά μας. Δεν άργησαν τη συμφορά να τη δούνε οι αρχομένοι κατά μπροστά τους. Σιδερόφρακτοι, ακάθεκτοι, ανήμεροι μπήκαν οι Γερμανοί στον ερχομενό βράδυ 9 η ώρα, 9 του Σεπτέμβρη. Και ο τόπος βρόντισε από τις μπότες τους και τη βαριά προφορά τους. Οι επιδρομείς είχαν στήσει προηγουμένως μπλόκο στο σιδηροδρομικό σταθμό και είχαν αποκλείσει την έρμη πόλη. Και τώρα, σύμφωνα με τα μαντάτα ενός συνεργάτη τους, θα βάζαν απ' άκρη σ' άκρη φωτιά. «Παναγιά μου, Παναγιά μου ερχομενιώτησα, Παναγιά μας η Σκριμπού». Ο τρόμος έφτασε στο αποκορύφωμα όταν ακούστηκαν τα άρματα μάχης μες στον ερχομενό. Να σιούν τον τόπο, να τον τραντάζουν θορυβωδώς, να ορμούν, να περνούν μπρος στα σπίτια τους, να τα προσπερνούν και να προχωρούν και να διέρχονται έξω από την εκκλησιά της Μεγαλοχαρής τους. Γλυκό ένα φως από τα αναμένα καντήλια ξεχύνεται έξω. Δεν φτάνει όμως ως τα τάγκς και ως τους συνδέσμους τους, τους Γερμανούς στρατιώτες, για να τους ηρεμήσει λίγο την όψη την θηριόμορφη. Φωτιάς παρανάλωμα θα έχουν κάνει τα ξημερώματα αυτόν τον τόπο. Σχηματίζεται στη φαντασία τους μια μαύρη καμένη πόλη με εξαθλειωμένους ανθρώπους στο έλεος τους. Και έξαλλοι τρέχουν, τρέχουν οι Γερμανοί. Ξάφνου, χωρίς αιτία, μισό χιλιόμετρο περίπου έξω από την εκκλησία, σταματάει απότομα η πορεία τους. Το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται μεσοδρομής και δεν πάει άλλο μπροστά, παρόλη την προσπάθεια του οδηγού του. Θα ρίσκει το κόλλησε κόλλα που δεν ξεκολλάει στον αιώνα. Το δεύτερο τάγκ αποπειράται να περάσει από το πλάι του πρώτου, αλλά γέρνει και πέφτει σε ένα χαντάκι. Το τρίτο δοκιμάζει με σιγουριά έναν άλλο τρόπο. Στρίβει και πάει από ένα άλλο χωράφι να περάσει, αλλά παραλύεται και αυτό, εκεί επί τόπου. Τρία τάγκς, εφονδιασμένα με ερπίστριες τέλειας τεχνολογίας. Δεν μπορούν τώρα να προχωρήσουν, ούτε να γυρίσουν πίσω. Σε έναν δρόμο επίπεδο, ίσιο, εντελώς ομαλό. Ανώφελα οι Γερμανοί αγωνίζονται και από κοντά τους κάποιοι ερχομένοι που πιάστηκαν κρυμμένοι στις καλαμιές και εξαναγκάστηκαν να βοηθήσουν. Μάταια όλα τα μέσα που σκαρφίστηκαν. Τα τάγκς έμεναν άσυστα.

0: Πρωί-πρωί, ο επικεφαλής αξιωματικός Όφμαν, με συνοδεία στρατιωτικών του και μερικών ορχομενίων, επέστρεψε μέσα στην πόλη να δει τι θα γίνει. Εκεί του ήρθε η σκέψη να αναζητήσει ένα τρακτέρ. Δεν άργησε να βρει ένα Σέρβο, τον Γιαννάτζη Δανιηλάτο, που ζούσε στην πόλη και ήξερε γερμανικά. Αυτόν και ρώτησε αν υπήρχε κάποιο τρακτέρ για να ξεκολλήσει τα τάγκς τους. Από εδώ και πέρα το επεισόδιο εξελίχθηκε στα γρήγορα. Οι ξενυχτισμένοι Γερμανοί πέρασαν τάγκς τα ξεκόλλητα, είδαν να έρχεται το τρακτέρ το μοναδικό στον ερχομενό, χωρίς να συγκινηθούν. Τι θα τους πρόσφερε ένας αλκυστήρας για καλλιεργητικές μηχανές, ποιος ξέρει ποιας εποχής και πόσο καιρό δουλεμένος. Χωρίς ελπίδα και ο Όφμαν το έβαλε σε λειτουργία να ρημουλκίσει το πρώτο τάγκ. «Θαύμα! Θαύμα!» φώναξε σε δευτερόλεπτα τρέμοντας. Το τάγκ ήχησε, τινάχτηκε και πήρε δρόμο μπροστά στα μάτια τους, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Θεέ μου, τι θαύμα!» Το ίδιο έγινε και στα άλλα τάγκς. Ξεκόλλησαν στο άψε σβήσε, σαν να ήταν χάρτινα, και μπήκαν ξανά στην πορεία τους, υπακούοντας τους οδηγούς τους κανονικά. Οι Γερμανοί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Όλη νύχτα προσπαθούσαμε και δεν κάναμε τίποτε. Και τώρα, πριν καλά-καλά προλάβει να βάλει μπρος το τρακτέρ, τα τάγκς κινήθηκαν, παραπονέθηκε ο Όφμαν. Τι έχετε εδώ στον ερχομενό? Το θησαυρό του Μηνία, το θολωτό τάφο που ανακάλυψε ο δικός σας, ο Σλίμαν. Αρχαίο θέατρο. Ακρόπολη από τον Όμηρο. Αδιάφορος τ' άκουγε ο Γερμανός. Κάτι άλλο σαν να περίμενε. «Τι εκκλησία είναι αυτή?» ρώτησε ευθύνης δείχνοντας την εκκλησία της Παναγίας. «Είναι που έφυγε η Παναγία και πήγε στους ουρανούς», απάντησε ο Γιαννάτζης, μην ξέροντας τα γερμανικά το κοίμηση της Θεοτόκου. «Πάμε εκεί κατευθείαν».
1: Ο Όφμαν μπήκε μέσα στην εκκλησία σαν κάτι να ψάχνε. Στο μεταξύ είχε φτάσει ο ιερέας και άλλοι ερχομένοι, και όλοι παρακολουθούσαν τον Όφμαν να δουν τι θα βρει. Ξάφνου εκείνος, βρισκόμενος αριστερά στο κλήτος με το παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου, φώναξε έντρομος: «Αυτή!» Και αμέσως έσκυψε και γονάτισε κάτω από μια εικόνα του τέμπλου. «Αυτή!» Και ενώ τον κοίταζαν όλοι εμβρόντιτοι, γύρισε και τους την έδειξε και τους φώναξε: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε!» Ήταν μια εικόνα της Παναγίας, τέχνης ρωσικής, που η Παναγία όπου και αν σταθείς νομίζεις πως σε κοιτάζει. Όταν ηρέμησε ο Γερμανός, ομολόγησε σ' όλους το εξής γεγονός: ενώ όλοι τα τάγκς προχωρούσαν, ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος, παράξενος, και φάνηκε πάνω τους μια γυναίκα με ύφος πολύ αυστηρό, που σήκωσε το χέρι της μπρος τους απαγορευτικά, και εκείνα σταμάτησαν αυτοστιγμή και προσιλώθηκαν και απολυθώθηκαν μες στο δρόμο, λες από κάποια ώρα τη δύναμη. «Θαύμα, θαύμα!» έλεγε ο Όφμαν. «Αυτή σας έσωσε!»

0: Ύστερα από 39 ολόκληρα χρόνια, ένα αναπάντεχο γεγονός συνέβη στον ερχομενό. Ένα γκρουπ από Γερμανούς τουρίστες μπήκε στην εκκλησία και ο ιερέας ανέλαβε να τους ξεναγήσει. Τους πήγε στην εικόνα του θαύματος. «Εδώ», λέει στο διερμηνέα τους στα αγγλικά, «κάτι έγινε μέσα στους Γερμανούς». «Το γνωρίζω», απαντάει ο Γερμανός. Και άνοιξε αμέσως την τσάντα του και έδειξε στον ιερέα ένα βιβλίο. Ο ιερέας, με τα λίγα λατινικά του, διάβασε στη σελίδα που ο διερμηνέας του άνοιξε τη λέξη «σκριμπού» και τη χρονολογία 1943. «Πού το βρήκατε αυτό το βιβλίο?» ρωτά ξαφνιασμένος. «Κυκλοφορεί στη Γερμανία», απαντάει ο Γερμανός. «Σας παρακαλώ, θέλω μια φωτοτυπία αυτών των σελίδων». Σε λίγο καιρό κατέφτασαν οι φωτοτυπίες. Ανέφεραν πραγματικά το θαύμα της Παναγίας, όπως βεβαίωσε ο γερμανομαθής Μητροπολίτης Ιερώνυμος που τις διάβασε. Το διαλαλούσαν συνέχεια, ως φαίνεται, ο Όφμαν και οι Γερμανοί του, το θαύμα και στην πατρίδα τους, τη Γερμανία, όταν γύρισαν. Αυτή τους έσωσε.
1: Και στις χαρές και στον πόνο και στη θλίψη, σ' όλους μας η καλοκυρά την πόρτα της ανοίγει. Η Παναγία, η μητέρα του κόσμου, η μητέρα μας, ας είναι μαζί μας.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.